πάντα τις χωρίς σας λόγους, Κύριε, και κελέψα την κύπαντοδοτή τεχνή καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και της κέρμασης της Τρισπέδας και Δαμή πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα αυτούς παράγοντα που μας ηγέτη και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγης και στις εξαφόρτητα λαμβάνοντας αγία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνος εδώ ίσουν την γίνη κατάφραση της κυρίας δόξης και ορτάζουμε τα αυτά προεγέθησα παρά τον σου δούλο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβήτητης και τελειοντέ παράσκονοι αγαπητέ της και εκτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυου ετελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων σου αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες παραπράττοντες την εσμόν του εντός και έπαρξε η Μαρία στην κατάθεση του μια ζωή της εορτάζουμε και πάντα των αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζει τα σήματα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να πέφτουμε στους μεγάλους πατρίδικους μοναγκή και έγραψε τους οποίους πνεύματι ή για ήδη στους αιώνας των αιώνων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησουν ημάς.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμενης η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρεσμε, Κύριε. Το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο χρητής επελεύσετε και εκάστο πράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργήσεις εμή τον αθήμο και αμαρτωλό. Ουδέσιν από όλε εσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ηγειρά με, ει το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτο σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένει τα συντουλά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλην εσύ εν εξομολογήσει καρδία, και ανημήν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό

ο Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και ενικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπερχιών αλευχανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήνη σου. Ό,τι θέλησα θυσία έδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου μη ενωδώ η πορευόμενη ενόμου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία ρεντε σοβείς αυτού επορεύθησαν. Σι ένε τήλωτας εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφυλον κατευθυνθεί σε νεοδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσης της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύρητη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπισε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου δολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπώντας στο δούλο σου ζήσω μου και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψα πεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, τε επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελα πεμόνιδος και εξουδένος, είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλων. Ο δε δούλος ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα ζωδός με ξύγκυλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολισχύσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου πακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησεν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάν με και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μου, όταν επλάδινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου τι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου εις τον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού

0: εξήλισα τα συντουλά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσαμε, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσουμε τους ονειδείς σου σήμε λόγον, ότι ήλπισε επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε εκ του σώματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμουν πλατισμότητα σε εντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκεσχυνόμην, και μελέτωνε τις εντολές σου ασιγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντουλά σου ασιγάπησα, και ειδωλέσχουνε της δικαιώμασή σου. Νήσιτη των λόγων σου το δούλου σου ανεπίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε, εν ταπεινώσει μου ότι το λόγιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, που δε του νόμου σου καξέκλεινα. Εμνήσιν το κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμου σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσιν ενοικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθεν του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαν και ο καταράχνην του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με κατά του νόμου σου καπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το έλεος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σου σε μελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσάς με, όπως αμάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου, υπερχιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα συντουλά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντέ με και εφρανθίσοντα ότι στους λόγους σου εμπλήπησα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθείτε ότι το έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μικτυρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθείτε σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν μη φοβουμενή σε και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος συν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόση εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με τον καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν το αμή παράνομη αδολισχία, αλλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δω καγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στη γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημιώτη ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώμενε τα ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ σώσω μα τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή το απολέσε με τα, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία, είδον πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμοι εστίν. υπερπάντως ως διδάσκοντας με συνήκοτε τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκοτε τα σέντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως εμφυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου, τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις αμπάσαν οδόν αδικίας. Λίγνωσης πως ήμουν όμως σου και φως της τρίβης μου. Όμως σε και αίσθησα το φυλάξεις τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώμε. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου πεπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη γι' εκ των εντολών σου πεπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκνα την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμψην. Παρανόμου σε μίσα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλία τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας συλλογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σάνο υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνετισόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του πείσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαύμαστα τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείν υπείους. Το στόμα μου ήνυξαν και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτεξε με ο ζήλος ότι πελάθοντο των λόγων σου εχθρή μου. Πεπειρωμένον των λόγιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου πεπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κλείψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντές με ανομία που δεν του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδύσω αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εφεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμω ότι του νόμου σου πεπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου καξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικό με ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδα ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξα με δωρεάν και από το λόγο σου ευηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδέληξά με τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε οδύ μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτε δε εσείς μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξετε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Δέξετε η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε μου ότι τα σεντολά σου ρετησά μην. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσεσε και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθινος πρόβατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου πεπελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντες στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωβιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστρες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και το όνοματό σου Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθετή βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώτην επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μου τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησε στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Θεός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, και της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ρατάφτητας εντέξεις, και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σαντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, στους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον, και ρίσαι ημάς από πάσης θλίψεις κακών και οδύνης. Τυχήσουν ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήρης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως ετόκωσαν μεγαλύνομεν, εν ονόματι του Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίσταση κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, εν ψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυφτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνεργον και αίδιον φως. Παρουκέστε παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε τα σεκεσία ημώνας κατ' των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυν των σών εκτερμών θαρούντες, εκρυπαρών προσεχηλίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργου και λόγω και διανέ γνώσης εγνωσίες πλημεληθέντε ημίν, και καθάρισον ημάς παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν να γρύπνω καρδία και νυφούσε διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, αποκατοχωμένους παρουσίας λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήριου σου ημών Ιησού Χριστού, εν ημεταδόξα πηγής κριτής των απάντων ελεύσετε, εκάστα αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη ανεπεκτοκώντες και πνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεκεκυρμένη τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμης χαράν και σωθείων ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ότι νορταζώ τον ήχος ακατάπαυτος και ανέκφρασε το ειδονήν καθαρόντος ο προκουσόπου το κάλος το άρρητο. Σίγαρι το αληθινό φως του φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμενη ψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, του οποίου τα είμαι θυμών μεγάλαθε και ανεξεχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, ο νουκέθινα αριθμός των παρασκόντων ημίν των ύπνους ανάπαυσης της ασθενίας ημών και άνεσιν το κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σύ ότι ούσιν απόλυσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς αίγυρας, εις θα δοξολογήσω το κράτος Σου, διόδης οπούμε την ενίκαστόν Σου αγαθότητα. Φώτισον ημών Σου διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρύους ύπνους τεραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άνοιτε τα εκεψάλλη και εξομολογήστεση, το εν πάση και υποπάρνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενού σε Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρετς ο θαλμός μου στα όρια θενέξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσελος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσον σε, ειδούν ειστάξω δε υπνώσει φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσε, Κύριος σκέψει επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλια σου συγκάθισε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως το αιώνος. Η δούδη ευλογήτερον ο Κύριον πάντες σε δούλη Κυρίου, η αισθόντε στην οίκο Κύριο, να βλέσει οίκο Θεού ημών. Ρεσνεξίνε πάρετε τα σχέδια σε μόνη στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο πίσης των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθος αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών τον επιούσιο δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημον τους οφειλέτες ημών. Σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την υπέρ ημών πληρώσες οικονομίαν και τα επιγείς εν όψη της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένων διάστατος, και ευών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς με θυμών και ουδείς καθημών. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Μύθιδη Κύριε την απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλη με ακούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ιέριο κατά διάνη πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσεν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντως απ' αιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της απεράνου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυση και κοιμεμένων δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξη να αναπέμπομεν σε τον άρχο σου Πατρί και το απαναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρτην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγεται προς την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έντυσε να σώσει διά σου ούτες ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσην ελπίδα μου εσέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με από τη σκέπη σου.

0: Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όνος θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος την ημέρα πλήξεως, υπερασπίσεσαι το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλωση βοήθειεν εξ Αγίου και θειών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάθη της θεία σου και το ολοκαύτωμά σου.

πάντατα αιτήματά σου, μην έγνων και εσύ Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούστα αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστεία της σωτηρίας δεξιάς αυτού.

έδωκας αυτό και τη θέλης των χιλίων αυτού ο κυστέρησας αυτό. Ότι προέφθες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας την κεφαλήν αυτού στέφανο πλήθιο τιμίου. Ζωήν επίστατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν σωτηρίου σου, δόξα και μεγαλοπρεπίαν επιθύσεις επ' αυτό. Ότι δώσ' αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου,

Τη δεξιά σου έβρι πάντα στους μισούντασαι, ότι δεις αυτούς τους κλίβανον πυρό στις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενεργεί αυτούς, ενταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν απογεί από τις δις απολύς και το

0: αυτούς νόταν στεριλίτης ετοιμάνθη στο πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου άσομη και ψαλούμεντα την αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθη τα αμαρτίας ημών, Θέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαζε τες ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εἰ της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκασες βασιλεύς και κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεων των σταυρών ο εικουσίος, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν της ίν, όπλων ειρήνης αίτηνων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας εικεσίας ημών πανήμτε Θεοτόκε. Στήριξη των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζω σε κέλεσες βασιλεύειν και χορήγην αυτής, ουρανώθε την νίκη, διότι έτυχε στο Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί απανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκ εις τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού, σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνα και έκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέστην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μοιριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη, ανάστα Κύριε σώσουν μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα τους ευθερωντάζεις ματέως. Οδόντας αιματρών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, όταν βέλησον επάγγισάν με και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, και στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστής μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπερήνε την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάβησαν οι μολοφές μου, προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι εψώοι με πλήστεν εμπεγμάτων και ούκα εισνίεσαι της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδερο ριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη και τελειπέμει ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και φταίω κρίστη μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίον μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυσταν που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μελάλησαν ματαιότητα και δουλειότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου που εικόνω και ω άλλο σου κανίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου που ακούν και ούκα έχουν το στόμα τη αυτοελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μη πω ότι επιχαρώσει μια εχθρή μου και τους αλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου

ελεημοσύνην. Μία καταλύπισμα, Κύριε Θεός μου, μία προστής απαιμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μία καταλύπισμα, Κύριε Θεός μου, μία προστής απαιμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Ενδείψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάξουμε γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγιώ φθήνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότους εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεις ενέσαι το στόμα μου. Η εμπιβολευόν σου εν τη στρογγή μου, εν τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι γίνει βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχυρέ ορμφέ, μερίδε αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε

και δισκέπτων πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί.

δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και γίνει εναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με το καταβενόν των εισλάκων. Με γεννήθηνο σε άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέβητες εν τάφων, ουκ εμείς έτη και αυτοί κτισχυρός οπούστησαν. Έθεντο μελάκο κατωτάτων, σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επε με επιστρέψει το θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίλεγες επε με. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου επε μου, έθεντο μη δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμενη, οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτρεσα προσέ της χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, γιατί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το λιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκόι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού, φίλων και πλησίων και τους γνωστούς.

εις την επιθυμία σου να κυνηγηθείς εκτός του νεότητος σου. Ποιον ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σώδους αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλους οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης.

Κύριος τον ανώει τίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει πιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων.

Εν φαντιτώ από τις δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ερώτησε την δέησή μου και τη θεία σου, εισάκουσον με τη

μου, εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασέ με το πνεύμα μου, ενέ μία ταράχτη καρδία μου, εμνήστερη ημερών αρχαίων, εμελέτησε η πάση της έργης σου, ελπίμαστε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασε προσέτες χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους σου εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το προϊτολιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δώρα, λιπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το ονόματι σου ύψιστε. Του αναγγέλνει το πρωί το έλεος σου και την ανήθειά σου καταλήκτα. Με δεκαχόρτο ψαλτηρίου με τα οδύσιν κιθάρα, ότι εφρανάσμε Κύριε το ποίηματί σου και εν της αίσης των χειρών σου αγαλιάσουμε. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφοβότερα επαθύνθη σε διαλογισμή σου. Αν ήρα άφρον γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει τα αυτά, το ανατήλε μορτολού σου συγχόρτων και διέκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως αν εξορθρευθώς νης τον αιώνα του αιώνος. Συ διύψητος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ειδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ειδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκοπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Και ψωθήσιτος μονοκέρδος το κέρας μου και το κύρας μου ελαιοποιώνει και επίδεν ο θαλμός μου και της εχθρής μου και της επανισταμένης επεμέ που νηρυβωμένης ακούσε ετός μου. Δίκαιος ως φίλοι ξανθείς, ως η κέντρωση εν το λιβάνο πυθυνθήσετε. Εβιτευμένη του οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθήσουσιν. Έτι πυθυνθήσονται εν Κύριοι πύωνοι και παθούντες έσονται του αναγγείλε. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκαίς την αδικία εν αυτό. Κύριος ο Βασίλειος εν ευπρέπει εναδύσατο, εναδύσου το Κύριος δύναμη και περιεζώσατο και άρε στερέωσε την οικουμένη, της ούς αλευθήσατε. Έτοιμος ο θρόνος από τότε και από το αιώνος ή. Πήραν οι ποταμοί, Κύριε, πήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Παρούσαν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θα μαστεί με το ορισμή της θαλάσσης, θα μαστώσουν υψηλή σου, Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησε σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, επαρσιάσατο. Ψώθη ο κρίνο την γη, απόδοσαν τα πόδοσαν της υπερηφάνης. Έως πότε μορτωλοί, Κύριε, έως πότε μορτωλοί καυχήσονται. Θέξονται και λαλήσου στην αδικία, λαλήσου πάντα σε εργαζόμενη την ανομία. Τον λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκοψαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλοι τον εφώνευσαν και είπον, που κόψετε, Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Συνετε διάφωνες εν το λόγο και μωρί ποτέ φρονήσατε. Ο βητεύσας το ουσουχή ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι σήμαται. Μακάριος ο άνθρωπος όν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραήν αυτόν εφημερών πονηρών, έως όρηγη το μορτολογόθρος, ότι ου καπώσετε, Κύριος, το λόγον αυτού και την κληρονομία αυτού και καταλήψει. Έως ου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίση, και χόμενη αυτής πάντες η αυτής η καρδία. Είσαι να στήσετε εμ πονηρογωμένη, είσαι τι συμπαραστήσετε εμ πει της εργαζομένης στην ονομία. Εμεί ότι Κύριος σε βοήθησε, μη παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτο πούς μου, το έλεος σου, Κύριε, βοήθημη. Κάτω πλήθος των οδυνών με την καρδία μου, επαρακλήσου έφρονα την ψυχή μου. Μη συμπροσέστηση θρόνου σου νομία, σου πλάσον κόπων επιπρόσταγμα. Θυρέσου στην επιψυχή δικαίου, και μου αθών καταδικάσονε. Και γέννητο μου, Κύριος, καταφυγήν, και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής, Κύριος, την ενωμίαν αυτών, και την πονηρίαν αυτών να φανεί αυτούς, Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δε θα εγαλιασόμεθα του Κυρίου, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι μόν. Προφθάσουμε το πρόσωπο να αυτόν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλά αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη. Ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού έστειν η θάλασσα και αυτός επίησαν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε να ζουν αυτό και κλάψουμε να δίον Κυρίου του ποιήσεντος ημάς. Γι' αυτό σε στην ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατε χειρός αυτού. Σήμερα, εάν της φωνής αυτό ακούσετε, μη σκλίνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμού, κατά την ημέρα του πειρασμού ετηρή μου. Μα επειρασάν, πατέρες ημών, δοκίμασάν με και δουν τα έργα μου. 40 έτη προσώπησε τη γενιά εκείνη και είπα, «Αι, πλανώντα την καρδία». Αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, είσαι ελεύθερη στην κατάπαυσή μου. Άσα το Κύριο άσμα και νόν, άσα το Κύριο πάσε γη, άσα το Κύριο ευλογήστε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέρα εξ ημέρα στο σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνες συνδιδόξεν αυτού, εν πάση της λαής θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και νετός φόδρα, φοβερώσε στην υπερπάντα στους θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Σομολόγησες και ορώτησες ενώπιον αυτού, Αγίος είναι και μεγαλοπρέπειεν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκα το Κύριο επατριέ των εθνών, ενέγκα το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκα το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και σπορεύεστε στα σαυλάς αυτού, προσκυνήσα το Κύριο εναυλία Αγία αυτού. Σαλευθεί το προσώπου αυτού πάσα γη, είπατε τη έθνες είναι ότι Κύριος σε βασίλευσε. Κι γάρ κατόρθωσε την οικουμένη της ούς αλευθίσετε, κρινή λαούς ανευθύτητη. Φρνέστωσαν οι ουρανοί και αγαλιάωστε γης, αλευθύτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Χαρίστε τα παιδεία και πάντα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε τη γη. Κρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούσαν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγαλιάσονται γη, εφρανθήτωσαν ίση πολλέ. Να φέρει και γνώπος και εκλοφτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσε στο θρόνο αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε, έχει φλογή και εκλού τους εχθρούς αυτού. Έφαναν αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και σαλεύθη γη. Τα όρια σου Κυρίως εντάκησε ένα προσώπου Κυρίου πας της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξα αυτού. Συνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, εκαυχόμενοι της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού, ήκουσε και φράθησιόν και γαλιάσαντο, ευθυγατέρες της ουδέας, ένα και των κρυμάτων σου Κύριε. Ότι σύ Κύριος ή πιστος εμπιπάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώτης υπερπάντας στους θεούς. Οι αγαπώντας τον Κύριο μισείτε πονηρά, οφειλάς Κύριος τους ψυχάς των οσίων αυτού, εχειρός ομορτολουρίσετε αυτούς. Πώς ανέδειλε το δικαίω και τις ευθέες την καρδία ευθροσύνη. Πράττετε δίκαιο εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, άσε το Κυριάσμα και νόον ότι θαυμαστά επίσης ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Ευνήσει του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσα πάντα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Παραλλάξα το Θεό πάσα, εγγυάσατε και αγαλιάστε και ψάλλατε. Ψάλλετε το Κύριο εν κιθάραν, κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάρπιξεν ελατές και φωνή σάλικος κυρατίνης. Παραλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθεί τη θάλασσα και το πλήρωμα αυτή, σηκουμένοι και πάντες κατοικούντες εν αυτή. Όταν μη κροτήσει, Κύριε, επί το αυτό, τα όρια αγαλιάσουν τα προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι και κρίνε την γη. Πρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λόγου συνευθύντη. Ο Κύριος ο Βασίλειος συνοριζές τους αλλαεί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σε λεπτή του η γη. Κύριος εσιών μέγας και ψηλός εστίν επί πάντως τους λαούς, εξομολογείς άσπωσαν το όνομα Τίσου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστίν. Και τιμή Βασιλέως κρίσιν αγαπάς, ή τίμος ευθύτας, κρίσιν και δικαιοσύνη διακόψη επί σας. Υψούδε Κύριε το Θεό λοιμό και προσκυνείτε το υποποδία των ποδών αυτό ότι Άγιος εστί. Μωυσής και Αρώνη της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επικαλούνται τον Κύριο και αυτός εισήκουσιν αυτόν, εστήλων εφέλης ελάλιος αυτούς. Ότι θύρασε το μαρτύριο αυτού και τα προστάγματα αυτού αέρωκιν αυτής. Κύριε ο Θεός ημών σοι επίκουσιν αυτόν, ο Θεός σοι επίλατος εγγύνου αυτής. Και εκδικών πάντα επί τη δέματα αυτών. Υψούται Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείται εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Παραλλάξα το Θεό πάσε γη, δουλεύσα το Κύριο νεφροσύνη, εισέφθε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώδω ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ο θυμής. Εμείς δε λαός αυτού και πρόβατον ομείς αυτού. Εισέφθη στα σπήλας αυτών εξομολογήσεις, της αυλάς αυτών ύμνης, εξομολογήστε αυτό. Ρείτε το όνομα αυτό ότι Χριστός Κύριος, εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσουν εδώ μου, μου ποτήξεις προς με. Διαπορευόμενα κακία καρδίας με εν μέσω του οίκου μου, μου προετιθέν προφανμόν πράγμα παράνομον, διόντας παραβάσεις εμείς εσά. Ου κακολύθιμη καρδίας καμβή, κλείνοντας από μου του πονηρού και γίνου σκόν. Τον καταλαλούν τα λάθη των πλησίων αυτού, τούτο εξεβίωχον. Περιφάνω φαρμό και πλήστο καρδία των συνίσθιων. Εφθαλμίου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Πορευόμουν στον οδόμο μου, ούτως με λειτουργεί. Ο κατόκιν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανία. Λαλών άδικο κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Στας πρωίες απέκτηνο πάντως ο αμαρτωλούς της γης. Ξενοθρεύσει εκ πόλεως Κυρίου πάντως σεβασμένος στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Πνεύματι. Νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριος, άκουσαν τις προσευχίες μου και η κραυγή μου προσέλθε του. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Εν ίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνω πρόσματού σου. Εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως εκαπνώσω η μέρη μου και τα οστά μου ως εφρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγινος η χόρτος και ξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώ με το φαγήν των άρτων μου. Από φωνή σου στεναγμού μου επολύθη το οστού μου της αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνη ερημικό, εγεννήθηνο συνηθικό ρεξεν υποπέδω. Ιδρύπνησε και γενόμενο στρουφτήρο μονάσων επιδόματο. Όλην την ημέρον ειδεζόν με εχθροί μου και πενούντες με κατεμόμνιο. Ότι σφαδόνω σε άρτων έφευγον και το πόμο μου τα κλαθμά εκείνων. Από προσώπου τη οργή σου και του θυμού σου, ότι απάρες κατέρεξά με. Εμέρα μου στη σκιά εκλήθη, σαν καγό η πόρτα σε ξηρά μου φύν. Σε δε Κύριε στον αιώνα μένεις και το μνημό σου εννοούσε γενναιά και γενναιά. Σε αναστάσει χτυρίσει την Σιών, ότι καιρό σου χτυρίσει αυτήν, ότι είχε καιρό. Ότι ευδόκησε η δούλη σου του λίθου αυτή και το πουν αυτή η χτυρίσου σε. Και φοβηθήσατε τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντα σε βασιλίσει γη στην δόξα σου. Ότι υποδομήσει Κύριος την Σιών και ορθήσε την τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν του ταπεινών και όπου εξεδένωσε την δέησην αυτών. Πρεφή το αυτής γενναιών εταίρων και λόγος οπτιζόμενος ενέσει τον Κύριον. Ότι εξέκυψεν εξ ύψους αγιώ αυτού, Κύριος εξ ουρανώ επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμό των πεπαιδημένων, του λύσε του ιούς των ταυθανατωμένων. Του αναγγείλαν σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επί στην Αθήνα ελούσε επί το αυτό και βασιλίσω δουλεύει του Κυρίου. Επεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ελιγότητα των ημερών μου αναγγελών μη. Μη εν εγάγης με νημής ημερών μου, γενναιά και νεότα έτη σου. Καταρχάσει Κύριε την γίνε εφημελίου σας και έργο των χειρών σου εις είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένεις και πάντα στο σημάτιο παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλουν ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σίδε αυτός ή και τέτοι σου και κλείψουσι ή τον δούλο σου κατασκηνώσουσι και τα σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο.

φτερά στη ζωή σου, το στεφανώντας τον ελέη και εκτερμής. Τον επιπλώντας ελαφθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε το σωδού σου αυτό το μεϊσί, τη θεή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμα και λέει ο Κύριος, μακρόφημο και πολυέλεος, που και στέλο οργιστήσετε, ο δέη των αιώνα μηνύει. Μου κατέτε ανομία στη μόνη επίση ενημή, ο δέκα.

βέβαι και νημήν, ότι κατά το ύψος του ουρανού με της γης, νεκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβωμένους αυτού. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέα πουθισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριος, ο κτήρης ο Κύριος τους φοβωμένους αυτών, ότι αυτός ένω το πλάσμα ημών εμνήστε ο τυχούς ασμέν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως άνθρωπος το αγρότος εξενθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει, κι ουχ επιγνώσε τα έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάωσος επί την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του επί ίσιον αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγον

0: αυτού, εν πατητόποτε δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να ανεβήσουν ο βαλόμουν ασφόσο σημάτιο. Εκτείνουν τον ουρανό σιδέρινο, στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού. Ότι θύς να έχει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμου, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγο. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλον αυτού επί των ωραίων στήσων τα ύδατα. Από επιτιμήσα όσο φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνω στην όρη και καταβαίνω σε παιδεία εις των τόπων όλα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθεου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους εκαλύψει την γη. Εξ αποστέλων πηγάς εν φάρεξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα φυρία του αγρού, προσδέξονται όναντι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω τα πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπεραιών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινά του νεκτισχύς και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδερ του λιβάνου ας εφύτευσαν. Εκεί στρουθίαν ως έσωση του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψελάτες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελληνίδες καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού. Έθε σκότος και γενετονίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα φυρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλον ο ήλιος και συνήθισαν και εις ασμάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών ουπές την αριθμό σου, ζώο με τράμετα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ανέπλασσα σε βέσιν αυτή. Πάντα προς έπρος τα πόση, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντως αυτής η λέξουση, ανοίξαντα όσο την χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας έσω το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και κλείψουσι και εις τον πούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανεκαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο πτώμενος των ωραίων και καπνίσονται. Άσε το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσουμε επί το Κυρίο. Επλείπαινε αμαρτωλή από της γης και άνοβε ως θεμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλέστε το όνομα αυτού. Απαγγείλετε τις έθνες σε τα έργα αυτού. Άσετε αυτό και ψάλετε αυτό. Οδηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενίστε το όνομα και το Αγίο αυτού. Εφρανθείτε καρδία σε τούτον τον Κύριον. Ζητήσετε τον Κύριο και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπο αυτού διαπαντός, μνήστητε το θαυμασίον αυτού, ενεποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού, σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, Ιακώβ εκλεκτή αυτού, Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνήστε στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου εν ετήλωτο εις χιλίας γενναίος, όν διέθετο το Αβραάμ και το όρκο αυτού το Ισαάκ, και έστησαν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον λέγον, «Σύ δώσω την γην Χαναάν σκήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτός αριθμό βραχής, ο λιγοστός και παρήκους εν αυτή, και δήλθον εξ έθνος εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, ο καθήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς και ήλεξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άφτεστε το Χριστό μου και τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε, και κάλεσε λιμών επί την γη, πάνε στηριγμάρτου συνέτριψε. Απέστειλον έμπρασαν αυτόν άνθρωπον, εζούλον επράθη Ιωσήφ, εταπείνωσαν εν πέδες τους φόβες αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιο Κύριο επήρωσαν αυτόν, απέστειλε βασιλές και έλυσαν αυτόν, άρχον λόγο και αφήκεν αυτόν. Κατέστησαν αυτόν Κύριο του υπό αυτού και άρχοντα πάσης στήσεως αυτού. Το παιδεύστε τους άρχοντας αυτού σε αυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκεισαν εν γη Χάμου. Και ύψησε το λόν αυτός σφόδρο και κρατέωσαν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδία αυτού του μισήσε το λόν αυτού, του δολιούσθεν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσή τον δούλον αυτό Αρών, όν εξελέξε το εαυτό. Έθετο εν αυτή σου λόγου στον σημείον αυτού και τον τεράτων αυτού εν γη Χάμ. Εξεπέστειλε σκότος και σκότωσε ότι παραπίκραν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν εν γη αυτών βατράχους, εν της ταμείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμε και σνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετα τα σβροχάς αυτών χάλασαν, πήρε καταφλέγουν εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαβέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτρεψε πάνω ξύλων ορίων αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχος και ουκήν αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα το καρπόν της γης αυτών. Και επάταξε πάνω πρωτότοπον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνο αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκήνε τις φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδο αυτών, ότι επέφυσαν ο φόβος αυτών επ' αυτούς, διεπέτασαν εφέλαινε τη σκέπην αυτής και πήρε του φωτής αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήρθαν ο τριγωμήτρα και άρ τον ουρανό ενέπλησαν αυτούς. Δήριξε πέτρα και ρίσαν ύδατα, επαρέφθησαν εν ανίδρυς ποταμή, ότι εμνήστε του λόγου του Αγίου αυτού, το προς Αβραάμ των δούλων αυτού. Και εξήγαγε το λόγο αυτού να αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη. Και έδωκεν αυτοίς χώρες εθνών και πόνος λαών κατακληρονόμησαν, όπως αν φυλάξωσε τα δικαιώματα αυτού και τον όπλων αυτού εξετήσουσι. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

Ελεησόν μου ο Θεός, κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνω από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγωγενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκησισέ με μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δήλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντενέλης απ' εμού, απόδοσμη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δίσε πισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που χρυδανώσει, αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα. Συ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν της Εκκλησίας Θερός προϊστάμενος, υπέρ αυτής της ψυχής Πάντερ τέθηκας, είναι να παρέγκλητον φύλατε της ευσεβίας της δόγμασης, όσοι αυτής γάρ ευτυχές εδραίωμα.

Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, Επισκόπου Μελιτινής, ως ευτυχώς η ευτύχη σας τρισμάκα, θείαστε τευχώς ευτυχές λειρουργίας, η κάδιο γδοάτη ευτυχέα ένθεν άειραν, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρέου, του Διαχριστών Σαλού, εν Κωνσταντινούπολη, Παύλου το ρήμα και μεταστάς Ανδρέας, ημείς γεμορή Διαχριστών και κράγη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος, Ελικονής τμηθήσα την κάραν ψήφι, ουχ ελικόνα αλε δεν τρυφήν έχει. Μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Επισκόπου Θεσσαλονίκης, εις Αλέξανδρος Πατέρων της Νικαίας, ον εκήρυξεν ομούσιον βλέπει, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Γερμανού Επισκόπου Παρισίων, τελειωθέντος εν έτη 576 Χριστόν ως πρότυπον ο Γερμανός έχων, ποιμήνε δείχθη άριστος Παρισίων. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Νικήτα, Επισκόπου Χαλκιδόνος, του την αληθινήν πίστην ομολογήσαντος κατά τους χρόνους της οικονομαχίας, μετά των δύο συγγενών αυτού, Νικήτα και Ιγνατίου. Εικόνα Χριστού τιμήσας ο Νικήτας, Χριστό παρέστη σύνδυση συγγενέση. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Ιγνατίου Επισκόπου Ροστόβ, Θεόν βαστάζων Ιγνάτιος εν στέρνης, του Ροστόβ δε δείκτε πατήρ Θεοφόρος. Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Αρσενίου Μητροπολίτου Βερίας, βάσης ο Αρσένιος Νεομαρτύρων, καταπτυσάντων την πλάνην Γραία Σάγκαρ. Μνήμη του Αγίου Σιωμάρτυρος Σοφρονίου του εκ Βουλγαρίας, πέλη κυφθόνου Σοφρόνιος Αθλήσας, συν τη ασκήσια γένετο και μάρτης. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μήτρου, εν Τρυπόλη της Πελοποννήσου Αθλήσαντος, εν έτη 1774. Λαμπρός ο Μήτρος Χριστόν ομολογήσας, μάρτησε δείχθη εκτιμηθείς τον αυχένα. Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρου Ζαχαρίου, του εν Προύση μαρτυρήσαντος, εν έτη 1882. Και Ζαχαρίας αθλητής νέος όφθη, εχθρόνες χήνας παραστάση γενναία. Μνήμη της Οσίας Ελένης Μαντούροβα, πνευματική στη γαθρός του Οσίου Σεραφείμ του Σαρό, της εν τη μονή τη Βέγε Βόσχησάσης, Θείου Σεραφείμ θυγάτηρη Ελένη, Σεραφικών ίσκησεν εν ταφθαβίων, τες των σών Αγίων πρεσβείες

Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρεπείμνος στο Θεό, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, υπρεπείμνος στο Θεό, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως.

εις εν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είδε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε

0: ανοχής, εν είτε αυτόν εγκυμβάλλεις αλλά λαβού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρεν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέησόν με, ίαση την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προς εκατεύθυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου, ότι παραφή πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τάφτε να μαρτή του συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το

κόσμου ευσταθείες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και στον πάντων ενώσιο Κύριε δεηθώμεν. Και του Αγίου υπό τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Εκκλησιών τον εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Και της καθηγουμένης της Ιεράς Μονιστάς της Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής,

Αγία μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παρατώμεθα. Και την οποία ανάγκη του δόντα του κακάντα πλαφνία σου επίδοξε να θυμάσαι. Και από τον Άγιο Νίκον τούτο και πίσω με θυμό σου, ερχομένων ημίων, πλούσια τα ελέγχου και του τιμού σου. Ότι πρέπει.

Αγίος Μητροκαπόδας την ευθέπεια του Ιησού του διδόξου με τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας και ελπίζοντας επί σε. Ότι σώον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, πατρός και του

μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παρακόμεθα. Παρέχει Ευαγγελάντος αυτός και είναι το δούλου σου τα αιτήματα. Να σου φέρω πλήρως στον χορηγό να μείνει το παρόν διόνι, την επίγνωση της αληθείας και εντωμένου τη ζωή νεόμου χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Χριστέ Αγίου φωνή από το Σεραφείμ ανοιγνούμενος και από το Σεραφείμ δοξολογούμενος και από πάσα πανή δυνάμεις προσκυνούμενος από τη μειόδος Χριστό είναι παραγόντα σύμπαντα οκτήσεις των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωση και παντής χωρίσματα κατακοσμήσεως. Ο Ιδούς ετούντη σοφίαν και σύνεση και έμπαρον μαρτάν ανταλαφθέρνους εξ οτρία μετάνοια. Ο καταξιός ημάς ταπεινούς και ανεξιδούλους και εντύρα ταύτη στείνε κατ' ενώπιον της δόξης του Αγίου του θυσιαστηρίου και την οφειλωμένης η προσκύνηση και δοξολογία προς Άγιον. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτώματος ημών των αμαρτωλών των Χρυσάγιων ήμουν και επίσκεψε εμάς την ξωτητή σου. Συγχώρησον μην παν πλημένη με ακούσιον και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην οσιώτη λατρεύνηση. Πάστα σήμερα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων Αγίων των Απαιών εισήβαρες της Άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό

έτσι εμπαρημίας γαλήσω ημίν, αλλά παρησία περ του Πατρός αμαγγελώ ημίν, εν εκείνη τη ημέρα εν το ονοματί μου ετήσιστε, και ουλεύω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, περ ημών, αυτός γαροπατήρ φιλί μας, ότι εμείς εμέ πεφιλήκατε, και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον παρά του

Θεός ο δούλος και ελέησον ημάς, κατοπίτως του ελέους Χριστού τιμούς κατάμψον θυμάς, και υπάμπτω λαός των πληροφόρων το παράστο πλούσιον έλεος.

φιλοξενούμενος ο Θεός της χάρη Του, ευχαριστούμενος και παλάσιμον Του Κυρίου κλείνεται, το μονογενήσιον και Θεόν με Τύριο μόνος ο Χριστόν, επίβλεψον με τους δούλους κατοικουμένους, τους υποδεκόντες σε αυτόν αυχαίνεται, επεξούσον αυτούν και ο ευθέτω, τους δούτους παλιγενεσίες, εφέρθουν αμαρτιών και του ειδήματος αφασίας. Ενώσουν αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική εκκλησία και σκεταλήσουν αυτούς τη εκλεκτή σου πείνη. Είναι και αυτή η σύνημη εγωψάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

ελεύσεων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη σοφία. Ευχαριστούμε Συ, Κύριε Θεός, των δυνάμεων, τον καταξιώσον ημάς παραστήν εκενήν του Αγίου του Θυσιαστηρίου και προσπεσίν της τριμής επιδερμητών αμαρτημάτων και του λόγου νοημάτων. Πρόσκει ο Θεός την δέησιν ημών, πίσον ημάς αξίους γενέστε, προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίες και θυσίες ανεμάκτους, υπερπαντός του λαού σου και ικάνω τον ημάς σου σε διακονία σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστος και αποσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της ειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο να εισακούν ημών, ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εσύ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το πατρί

Σοφία, πάλι και πολλά και εσύ προσπιτούμεν και σου λιώμεν τα αγαπητά και την άνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει σήμερον ένοχον και κατάκλαν την παράσταση του Αγίου του θυσιαστηρίου, χάρισε εδώ Θεός και την ελευκομένη σημείν, προκοπήν δύο και πίστεως και συνέως πνευματικής. Δώσα της πάντα με τα φόβου και αγάπης να τρέμισε, ανενόχως τα κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίου και της ουρανίας σου βασιλείας εξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενοι, σι δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το

και προσάγει του Αγίου του Θυσιαστηρίου και κάλεσον εμάς προς την εγγύηση δώδεκα και θυσίας πνευματικάς κατά των ημετέρων αμαρτημάτων και του λόγου νοημάτων και καταξίωσον εμάς εν χάρη ενώπιόν του γενέστη και πρόσδο του Θυσιαν ημών και επισκηνώς το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφ' εμάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επάνω των λαών σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδόκω Ανάσταση.

Θεός ανέφερος ο περινόητος άλλοντος ακατάληπτος, αείωνος αυτός όνος ή και μονογενής ιούς μόνος του Άγιου, σύ εκ του μειώδους εις το έννοι μας παρήγαγες, και παραπεστώντας ανέστησες πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς το όνον ανέλαγες και τη βασιλεία σου χάρις ότι μένουσαν. Υπέτω των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής σου, ιό, το πνεύμα τίσου του Αγίου, υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανεδρυγεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι το χειρόνιμον δέξαστε και τεξίωσες και της υπαρεστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφήν εξαπτέρυγα πολιώματα με τα άσια πτερωτά.

άνθρωποι που σε αγγίσαι του και αγάνεις και ομή της χερσήν. Ευχαριστήσας και ευλογήσας για άλλες κλάσσες, έδωκε τις αγίες του μαθητές και αποστόλης υπόνοι.

κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, Βασιλιά Σου, Μικρονομίας, μιας παρησία την προσέρα, μιας κρίμα εις κατάκριμα. Και το προσφέρω μέσα στη λογική τάχτη, αλλού με το επίστημα παυσαμένο προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κύρκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, μονοιτών, κατευτών και παντός πνεύματος δικαίου επίστε τελειωμένου.

0: της Μονής Πόλεως και χώρας, και των πίστη που τον είναι αυτές, μνήστη τη Κύριε πλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνούντων, εχμαλώτων και εξωτηρίας αυτών, μνήστη ουροποχωρούντων, τε καλλιεργούντων, τε αγίες σου εκκλησίες, και ημένων των πενήτων και υπάντα σημάς τα ελέη σου εξ Απόστολων. Και δώσει μεν ιστόμα και μια καρδία δοξάζει τ' ανυμνήν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: σχεδιόμεθα και εγκαιτεύομεν. Καταξίωσε ημάς των θαλαβήν των ουρανίους και πληκτών μυστηρίων, πάθησε άσκη πνευματικής τραπέζης με τα καθόλου συνεδότος, σάφαστα μάτιών συμπεσμεγμάτων, πνεύμα του Αγίου Κοινωνίου της Βασίλειας των Ολοκληρονομίων, εις Παρισία την προσέρ μης κρίμα εις κατάκλημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίες, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε

0: Εξεκόντων εις του είναι τα πάντα παραγωνα, προς δέσποτα ανώθεν έπιδε, έπι τους προτεκλικώτας είδασαι από τον κεφαλάς, ούγαρ έκλεινα σαρκή και αίματι έλεγες το φοβερό Θεό, σύνουν δέσποτα προκείμενα πάσιμεν εις αγαθών εξομάλιζον, κάτι νεκρά στη διανθία της πλέουσης σύμπλευσον, σε διπορούς συνόδευσον, του νοσούντας ίεσε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου είμαι θεολογητώσει, σε Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριε Χριστέ ο Θεός, ημών εξημιουχάς και Κυρίου και αποθλών δόξης Βασιλείου σου, και ελθέσαι το αγιάσαι ημάς, ο Άννα το Πατρίς συγκεφήμενος και ο Όδε μήν ο Ράτος ημών, και καταξύω του κρατεά σου και μεταδούν εμείς του χάντου σώματός σου και του μοιο αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθη την ημών του Λαθού σου. Θεός ηλάσθη την ημών του Λαθού σου. Θεός ηλάσθη την ημών του Λαθού σου. Σώσου ο Θεός μου βασικά.

0: Το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρνην και την εμόρων. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμούν δέξαστε, μη καταφλεχθήν αλλά δέξε με ως περικίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτως μετασχήν, των ακράτων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ήδου βαδίζω προς την κοινωνία, αν πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, που φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή τους αναξίους βλέπων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν καρτολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια του ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, που φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος στην Αγία Ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η γιορτή της Αναλήψεως έχει βαθύτατο θεολογικό νόημα. Η γη εορτάζει και χορεύει, αγάλεται και ο ουρανός. Οι άγγελοι σκυρτούν και οι άνθρωποι δοξολογούν την Ανάληψη και τον Αναληφθέντα Κύριο, ο οποίος όλες αυτές τις ημέρες επλήρωσε ευφροσύνη στα σύμπαντα. Ο Θεοφάνης ο Κεραμεύς υπογραμμίζει τα εξής για την εορτή: «Λαμπρά το όντι και περηφανής η παρούσα πανήγυρης. Αυτό δι των εορτών το κεφάλαιον υπόθεσιν έχουσα». Η Αγία Ανάληψη του Κυρίου μας είναι η συγκεφαλαίωση όλων των δεσποτικών εορτών. Σ' αυτή βρίσκουν την τελείωση όλες οι ενέργειες του Θεού και όλα τα σωτηριολογικά γεγονότα της Θείας Οικονομίας για τη λύτρωση και την αποκατάσταση του ανθρωπίνου προσώπου στο αρχαίο κάλλος. Είναι αλήθεια πως ο κόσμος είχε γεράσει από τα πολλά αμαρτήματα και ο Κύριος τον έκανε καινούριο με το Σταυρό και την Ανάστασή Του. με την ανάγκη.

ανάληψη πετυχαίνει ο άνθρωπος κάτι που και για τους αγγέλους είναι όχι μόνο εφικτό αλλά και αδιανόητο. Ποιο είναι αυτό? Να συμμετέχει σωματικά στη θεότητα. Ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε στη γη μας ως Θεός. Η δημιουργία φίλησε τη δόξα Του, δέχτηκε τη λύτρωση, κέρδισε τη χαρά. Αναλαμβάνεται όμως τον ουρανό ως Θεάνθρωπος, μυστήριο μέγα και απόρριτο. Ο Θεάνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητο το κόσμο. Πότε έγινε η ανάληψη? Μας το λέγει το ποντάκιο της εορτής, αφού ο Κύριος μας τελείωσε όσα έπρεπε να γίνουν για τη σωτηρία του κόσμου και αφού ένωσε τον ουρανό με τη γη, ανελήφθηκε εν δόξη. Η Αγία Ανάληψη του Κυρίου μας είναι ακόμη και μία επαγγελία, γιατί ούτως εστί ο Θεός, ο αναληφθής αθυμώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε πάλιν ον τρόπον εθεάσαστε Αυτόν, πορευόμενον εις ουρανών. Αυτά τα λόγια είπαν οι άγγελοι στους Αποστόλους. Ναι, θα έρθει ξανά ο Κύριος, κρίνε κόσμον άπαντα, ως κριτής δικαιότατος, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ομολογούμε κάθε μέρα εις το σύμβουλο της πίστεως. Μετά την ανάληψη και μέχρι τη συντελεία στο πέρας είναι ο χρόνος της αναμονής του Σωτήρα για τη μετάνοια των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός άφησε στον κόσμο την ουρανόφερτη διδασκαλία Του και το μυστήριο της αδιάλειπτης παρουσίας Του κατά το ποντάκιο της εορτής. Θα έρθει όμως να κρίνει τον κόσμο. Έτσι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα είναι μια τελευταία ευκαιρία που θα δώσει ο Θεός τον άνθρωπο να μετανοήσει. Για να μετανοήσει όμως και τότε που θα δει πρόσωπο με πρόσωπο το Θεό, θα πρέπει να ξέρει να μετανοεί από τούτη τη ζωή, δια του μυστηρίου της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τονίζει πως όλος ο σκοπός της Θείας Οικονομίας ήταν να μας ανεβάσει στον ουρανό, διότι εκεί είναι η αληθινή σωτηρία μας και εκεί πρόκειται να απολαμβάνουμε τη γλυκύτατη θεωρία του πανφιλτάτου δεσπότου μας. Ας απορρίψουμε λοιπόν ό,τι μας βαραίνει και ας αγωνιζόμαστε συνεχώς με τη μετάνοια, ώστε όταν έρθει ο Χριστός την κατάλληλη στιγμή να μας ελκύσει κοντά Του με την παντοδύναμο χάρη Του. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

Αλλά κουρανίους καθά το μυστήριο ορθωτών σου ημών την οδόν. Στήριξε εμάς το φόβο του πάντα, σχόλησε εμών την ζωή. Ασφάλισε μόνο τα διαδήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξη Θεοτόκου και οι Παρθένου Μαρίες και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στη δόξη να πέμπομαι το Πατρί και το

και αγιάζουν τους εξυρεπιθώτας, σώζουν τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγίου σου, αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύευσον τη δόξη σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερέψει, τις άκουσιν ημών, το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνω δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί, κατά δένουσου του πατός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και

0: Ευλογία Κυρίου και έλωσε και θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός και επίσημο δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Ο εν δόξεν αληθής επιμόνου στους ουρανούς και εν δεξιά καθήκον του Θεού και Πατρός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπεσδίες Παναχράντου και Παναμόμου ανήσα του Μητρός. Θεία δυνάμει τιμίου και ζωοποιούς σταυρού, χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Προστασίες των Παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασιών τιμίων ουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Οικεσίς τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλύτερων μαρτύρων, των Ορσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών. Της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, των Ορσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών Ιωσήφ του Ισυχαριστού και Εφραίμου του Καθουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγήν επετελέσαμε, του Αγίου ενδόξου Ρωμάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής, του Ορσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού και του Εναγής Πατρός ημών Γερμανού Επισκόπου Παρισίων, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός.

0: βοήθειά μας.
1: Επάντε τύχης της καλής με τους Υιός, τους οποίων με σηκόντα ρημάτων, γυμνήσων ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, του παγώσου με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου μεταξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβή των ακράντων σου και πορανιών θερών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα περιμόνω παθενότα και αναστάς και χαρισάμενος ημί τα φρικτά ταύθη και σοφιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό το ψυχό και το σωμά των ημών. Δώσ' γενέστη ταύθα καμή, ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμός σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέται με αυτός όλας ή το ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δε βιώ πάρα σε απελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιο κατά της ανάπαυση, ένθω τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος και η απέραντη συμφωνή των καθαρότων του σου προσώπου κάλλος χάριτων, συγχαρητώντος εφετών και ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέα σου μεγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοφιών σου μυστηρίων, δαίμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σιγαριώτες της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, απειρ υπάρχων και φλέγων αναξίως. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδίαν, φλέξον δεκάνθας των όλων μου πτεσμάτων, σύχην κάθαρον αγίωσον τας φρένας, τας ιγνία στήριξον οστέης άμα. Εστίσον φώτισον απλήν πετάδα, όλων με το σώζει καθήλωσον φόβο. Αισκέπε φρούρητε και φύλατε με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθερε και ρυθμίσε με, κάλυνε συνέτηση και φώτισέ με. Δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι στον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρος οι πάντες αγιασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, το προδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίσου δε στην άχρη των αγνήν μητέρα. Όντες λιτάσες πλαχνεδέξ Χριστέ μου, και φωτος πέθατος ενέργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτου ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέβομαι καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ίσο είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσεν αμαρτιών, γεννητό δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και φροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείησες Παναχράτους ο Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της οσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλιάμά μου, ευχαριστώ σε δεξιός άσμα των ανάξεων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου, αλλητεκούσα το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποιήσω με το τεθανοτωμένον τη αμαρτία, η του ελέημονος Θεού φιλές πνευμός μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνεξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάπλησιν εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσθε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ισίαση ψυχής και σώματος, και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζεσθε σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων Θεός ημίς σήμερον, και άφεση μη το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματος σου καθάπαρκη σώσου, κλάψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαγυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεού Σοφήνα της ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σόχιλαίων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών Ιωάννη Χριστός το με παμακάρις Θεώσιε επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρική Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παραστός ολόφωτος με τα πασών των απορρονίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας εν αυτές αναφανών Μιχαήλ και την γίνηθη ανέστη διερχόμενος και τέρας ημεγίστης αμαζόμενος, μη πάυση παιδεύ, πρεσβεύων υπερπάντων.

0: Δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλή.

Θεέ μου, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να γίνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω να γίνω όπως με έπλασες από την αρχή. Αλλά δεν μπορώ, η αμαρτία με ενίκησε. Η αμαρτία με εχμαλώτησε, με αχρίστεψε. Με έκαμε υποχείριόν της. Με έκαμε δούλον της. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορώ να γλιτώσω από την αμαρτία. Όμως, παρά τα αυτά, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να σε γνωρίσω. Θέλω να σε αγαπήσω. Θέλω να σωθώ. Εάν αυτή η θέληση γίνει η κραυγή ηκεσίας, να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας δώσει την δύναμή Του και η θέλησή μας θα γίνει πραγματικότητα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχίου, Επισκόπου Μελιτίνης, των Αγίων Μαρτύρων Κρίσκεντος, Παύλου και Διοσκορίδου, της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος, του Αγίου Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Αγίου Σενατόρου Επισκόπου Παβίας, του Αγίου Σενατόρου Επισκόπου Μιλάνου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαίρονος, του Αγίου Ιούστου Επισκόπου Ουργέλης Ισπανίας, του Αγίου Γερμανού Επισκόπου Παρισίων, του Αγίου Νικήτα Επισκόπου Χαλκιδόνος του Ομολογητού, ως και των δύο συγγενών αυτού Νικήτα και Ιγνατίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού, του Αγίου Ιγνατίου Επισκόπου Ροστόφ, του Αγίου Γεροντίου Επισκόπου Μόσχας και του Οσίου Σοφρονίου του εκ Βουλγαρίας. Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας από αυτούς είναι και η Διαχριστών Σαλώτης. Στους Διαχριστών Σαλούς ανήκει και ο Όσιος Ανδρέας, ο οποίος ήταν σκύθης και ζούσε ως σκλάβος στην υπηρεσία κάποιου στρατηγού της Κωνσταντινούπολης. Ο κύριος του τον έστειλε να σπουδάσει τα ιερά γράμματα και τον εκτιμούσε πολύ. Μάλιστα δε του έδινε να φορά πολύτιμα αρχοντικά ενδύματα. Ο νεαρός Ανδρέας όμως ζούσε με νηστεία, αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή. Ο διάβολος θέλησε να τον πολεμήσει, αλλά ο Κύριος, αφού τον ενίσχυσε, τον κάλεσε έπειτα να γίνει για χάρη του σαλός, ώστε να αξιωθεί της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι ο Όσιος ξεκίνησε να ζει μια αγία τρέλα. Ο Κύριος του, θεωρώντας ότι παραφρόνησε και αφού διαπίστωσε πως δεν έπαιρνε θεραπεία, τον άφησε πλέον ελεύθερο. Από τότε γύριζε στους δρόμους και προσφερόταν στην περιφρόνηση, χωρίς ποτέ να δυσανασχετεί. Κάποια νύχτα που το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα, Όσιος Ανδρέας υφαρπάχθηκε από άγγελο Κυρίου. Μεταφέρθηκε στα ουράνια σκηνώματα και έζησε όλη την δόξα των ουρανών. Ζώντας τον πλάνη τα βίω στους δρόμους της πόλης, αξιωνόταν να βλέπει θεία οράματα και να συνομιλεί με αγγέλους και δαίμονες. Όσιος Ανδρέας δεν κουραζόταν να ψέγει τους αμαρτωλούς, είτε με προειδοποιήσεις είτε με προφητείες για την επικείμενη τιμωρία τους. Κατά το τέλος της ζωής του πήγε στον υπόδρομο, στη στοά που συνήθιζαν να στέκονται οι πόρνες, και εκεί, αφού προσευχήθηκε, ξάπλωσε και κοιτάζοντας με ένα χαμόγελο το πλήθος των Αγίων που εμφανίστηκαν για να τους συμπαρασταθούν, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μετά από 66 χρόνια ασκητικών αγώνων κρυμμένων κάτω από το επίπλαστο μανδύα της Αγίας Σαλότητας. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκεται στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας, και ξέρεις, σου λέει, πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά κλπ. Και μέσα στην το αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα, είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία, και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, μου έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε, η Πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα, διότι το να... Το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε ο Άγιος Κοσμάς Θεοτόλος το λέει, θα έρθει η ώρα που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, το μήνα, και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήστανε δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ. Και λέει ότι ξέρεις, το 40, μου είπε τώρα 60% λέει, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία? Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί, αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λες, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, πηγαίνει με το ένστικτο. Εμείς δεν είμαστε με το ένστικτο. Βλέπετε, θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε φάρμανα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά μαγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω, τότε εγώ ήμουν περίπου πρώην τάξη του γυμνασίου, νομίζω, του είπε, ξέρεις, φέρει να πουλείς τα γελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατρος και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει η γελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, ας πούμε. Χάνει το παιδάκι του και θυμάται μέχρι 3 ώρες. Ο άνθρωπος χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε.

Βαδίζεις με ψέμα. Βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάτι τόσο στον καράς, θα σε αφήσει στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα, αλλά και κτίζουν και καλούν και, αν θέλετε, και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές, που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα δάσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω τώρα στο Χρήστο Ράσο μου πώς τον ηματιωθηκάρι. Δεν πες, δώσ' μου ένα δάσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω. Και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια. Θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε ανθρώπους, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέει, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσε αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά ένας έχει 20 έσοδα, ας πούμε, θέλει 40, έχει 40 θέλει 80, έχει 80 θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι, είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους, με, αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θέλω, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθυναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τον έρχεται για αυτό το γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς του αρέσει να ψαχολεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθυναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε? Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζουμε. Μετά μουρμουράει, λέει, τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια, τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή, αχρηστεύεται, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, δηλαδή με μία απάτη ειρηνεύει μία απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ τα πάμε δύο επί ένα. Θα τα αφήσεις και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσεις. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μία απάτη, λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της φιλονεξίας. Και έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει, θα κάνετε, δεν απαγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της

χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, ήμασταν τότε στην Καψάλα με τον γέροντα, και με στείλανε να πάρω σε ένα γεροντάκι ένα σκητή να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτο του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Ή αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη θεία πρόνοια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, λέει, δεν πήρε να μου λέει. Μου λέει, είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζω, δώσει μη σήμερα. Όσοι μη σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε, τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε 1 χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένας το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεσαι και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεσαι σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρό προβληματισμό, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή απτά πράγματα ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ενόπνευμα. Ενόπνευμα δεν είχαμε, θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ενόπνευμα. Ποιος του είμαι αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, μου είπε οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Λέει, φέρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία? Δεν είναι τυχαία, δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς η Θεία Πρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως. Έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνοίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή η παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένας ξωραίων, ο οποίος δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάμποσο, και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία, μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεαυτά, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη και ξεχνούν το εν ουεστι χρία. Ποιο είναι το εν ουεστι χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πόσο συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας αγνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκετε ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγουλο του. Μα και ο όμοτος έχει έκφραση. Όταν σου πει να έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, εις σάρς ουκ οφελεί ουδέν.
Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλη την Εκκλησία, σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί, να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τη χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο συγκρίσει με την αιωνιότητα. Και βλέπετε ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, του είπα και χθες, εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, του λέω πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσε το θάνατο. Εποθούσε το θάνατο διότι εποθούσε τον Θεό. Δεν εποθούσε το θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσε τον Θεό? Εδούλεψε στον εαυτό του και βίωσε τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα. Εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς κρατούσε και ψηλαφούσε την αιώνια ζωή, ήθελε να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά. Κάνετε του προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του τάδε μοναχού, του έλεγα. Λέω, κάνετε προσευχή γέροντα. Μου λέει, παιδί μου δεν είναι καλά. Θέλει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, δεν είναι καλά. Διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό είναι αιώνιος και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε. Και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν. Έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια. Αλλά τους ακούω εκεί και λέω, τι δυστυχισμένος είναι αυτός. Λέω μέσα μου τώρα να του πω, δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι ας πούμε φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται, ξέρω, για λόγους βλακείας. Και βλέπετε τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί, για το τίποτε, για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ας πούμε δίνει τον εαυτό του στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος ξέρετε ησυχάζει. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη? Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθε. Πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε, παιδί μου, αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο, μου λέει, δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου. Λέω, μα τι καταλάβαινε αυτή τον εξάψαλμο, αφού αυτή πήγαινε στο μουχτάρι, στον κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. Δεν ξέρει να υπογράψει. Κι όμως επήγαινε εκεί και λέει, αν δεν ακούσω τον εξάψαλμο, και τώρα που έγινε μονούσε, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτο του εξάψαλμου, τη χάριτο που έγινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκοινωνούσε τη χάριτο. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί τη χάρη του που είναι στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία, βλέπετε, δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη Θεία Λειτουργία, με τον Εσπερινό, με τον Όρθρο, με τον Μεσονυχτικό, με το Απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς, τόσο ωραία,
χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανοητικά και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε, τι επήραν αυτός που εκοιμήθηκε και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεστε στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μια ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί ας πούμε έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθε για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει το Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ έχουμε όδε μένου σαν πόλη αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: και αρέτο συγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιόφωνου αυτού, το οποίο δίνει μια διαφορετική αίσθηση, ατμόσφαιρα, ένα διαφορετικό χρώμα, διότι μεταφέρει με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλους.

τον κόσμο, αφού πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη σοφία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και να μπορούμε να επικοινωνούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο μέρος της γης και αν είμαστε. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και είχαμε αναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές μας για το πώς ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο. Είχαμε πει ότι για να καταλάβει ένας άρρωστος ότι όντως είναι άρρωστος, θα πρέπει να συναντηθεί με έναν υγιή και να συγκρίνει τον εαυτό του, την αρρώστια του, με την υγεία, με τον υγιή άνθρωπο. Για την Εκκλησία μας, υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος όταν ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Δεν είναι τέλειος, είναι υγιής. Εάν ο Αδάμ ήταν τέλειος, δεν θα έπεφτε. Δεν θα είχαμε το γεγονός της πτώσης. Ήταν όμως υγιής, γιατί θα πούμε σήμερα γιατί. Οπότε λοιπόν αναφερθήκαμε στην υγεία του ανθρώπου και θα συνεχίσουμε σήμερα να ακόμη πιο αναλυτικά να αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός. Είχαμε πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ότι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Είναι όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτά τα τάλαντα, όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει εμφυτεύσει ο Θεός στην ύπαρξή μας, στη φύση μας, για να μπορέσει η φύση μας να ομοιωθεί με τον Θεό. Η ομοίωση, είπαμε, ότι συνίσταται στην ανάπτυξη της εικόνας, ότι ενώ η εικόνα είναι εν ενεργεία στον άνθρωπο, ο άνθρωπος κατέχει την εικόνα και μπορεί να την χρησιμοποιήσει, η ομοίωση είναι εν δυνάμει, είναι κάτι που μπορεί να φτάσει εάν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της κατοικώνας, του κατοικώνα. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη φύση μας η ομοίωση, δεν είναι κάτι το οποίο θα προσθεθεί πάνω μας όταν καταφέρουμε κάποιο άθλημα, κάποιο αγώνισμα. Είναι η ομοίωση, και αυτή όπως και η εικόνα του Θεού, έτσι και η ομοίωση του Θεού είναι στη φύση μας. Απλώς δεν είναι αναπτυγμένη, και μέσα στην εικόνα, μέσα στις δυνατότητες, στα τάλαντά μας, μπορούμε να αναπτύξουμε την δεδομένη φύση μας και να φτάσουμε στο καθομοίωση. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι θεόμορφος. Έχει τη μορφή του Θεού ο άνθρωπος. Είναι θεόμορφος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, και στους άλλους ανθρώπους έτσι πρέπει να τους βλέπουμε και τον εαυτό μας έτσι πρέπει να βλέπουμε. Όπως τον εαυτό μας δεν τον ταυτίζουμε με τα λάθη μας, με τα πάθη μας, με τις αποτυχίες μας, με τις πτώσεις μας, αλλά λέμε μια κακιά στιγμή ήταν, δεν είμαι εγώ αυτός, δεν φέρομαι εγώ έτσι, ένα λάθος μου ήτανε, δεν είμαι εγώ το λάθος μου. Έτσι με τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι θεόμορφος, αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, ως μορφές του Θεού, ως μια διαφορετική οπτική του Θεού, και προσεγγίζοντας τους άλλους ανθρώπους με αυτή την ευλάβεια, με αυτό το δέος, με αυτή την κατάνοιξη, με αυτή την προοπτική, και τους ίδιους βοηθάμε να σταθούν στο ύψος τους, αλλά και εμείς βοηθιόμαστε να φτάσουμε και από άλλους δρόμους στη θεογνωσία. Γνωρίζοντας τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, γνωρίζουμε τον Θεό ακόμη καλύτερα.

Και μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας, για να μας ξεκουράσει, ο καλός μας ηχολήπτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιαδόρος, τον οποίο ευχαριστούμε, συνεχίζουμε να συμπροβληματιζόμαστε για τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την βαθιά επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, της αρρώστιας του δηλαδή. Είχαμε πει ότι η αμαρτία στον άνθρωπο είναι μια αρρώστια, είναι μια ασθένεια, είναι μια αστοχία, είναι μια αποτυχία πραγμάτωσης της φύσεως του. Και όπως οι αρρώστιες του σώματος δεν είναι 100% υπεύθυνος ο άνθρωπος που αρρωσταίνει, έχει την ευθύνη του, αλλά δεν φέρει την ευθύνη στο 100%, έτσι και οι αρρώστιες της ψυχής, τα πνευματικά νοσήματα, έχουμε ευθύνη για αυτά τα οποία έχουμε, αλλά δεν έχουμε 100% την ευθύνη. Για να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία για να αντιληφθούμε την αρρώστια. Και η υγεία του ανθρώπου αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Αδάμ. Τώρα θα μου πείτε και πώς ξέρουμε πως ήταν ο Αδάμ. Η Αγία Γραφή έχει αρκετές με πληροφορίες, δεν τις έχει όλες. Οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας την ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τη θεραπευτική μέθοδο την οποία η Εκκλησία μας διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού και βάση της οποίας κατευθύνεται μέσα στους δρόμους της ιστορίας, κατάφεραν να φτάσουν στο πνευματικό επίπεδο που ήταν ο Αδάμ και φυσικά με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσουν. Έτσι γνώρισαν βιωματικά, εμπειρικά, το πώς ζούσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Γνώρισαν μέσα στον εαυτό τους την καθαρότητα και την υγεία την οποία έφερε ο Αδάμ. Και μας εξήγησαν και μας είπαν ότι ο Αδάμ είχε προσανατολίσει όλες τις δυνάμεις του προς τον Θεό. Δηλαδή η σκέψη του, τα συναισθήματά του, η επιθυμία του, η βούλησή του, η φαντασία του, η μνήμη του, η ελευθερία του, η αγάπη του, όλα, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, ήταν προσανατολισμένα προς το Θεό. Και αδιάκοπα, χωρίς σταματημό, ακόμη και στον ύπνο του, δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Ζούσε τη ζωή του με αδιάκοπη ευχαριστία και δοξολογία. Έβλεπε την αγάπη και την ευλογία του Θεού, η οποία ξεχύνονταν σε όλη τη δημιουργία, και έπαιρνε αφορμές από τα δημιουργήματα, από τη δημιουργία του Θεού, έπαιρνε αφορμές δοξολογίας του Θεού. Ο Αδάμ αναγνώριζε τη δημιουργική και ευεργετική παρουσία του Θεού σε όλη την κτήση. Αναγνώριζε την αγάπη του Θεού στα κτίσματα, μέσα από τα κτίσματα, μέσα από την δημιουργία έβλεπε τον Θεό και δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό και υμνούσε το Θεό και ζούσε ζωή αγγελική. Αλλά δεν έβλεπε το Θεό μόνο μέσα στη δημιουργία. Έβλεπε και αναγνώριζε το Θεό και στον ίδιο του τον εαυτό. Έβλεπε την αρμονία με την οποία υπήρχε, ζούσε, απολάμβανε αυτή την συμμετρία, την καθαρότητα,

τον φωτισμό στην ύπαρξη τη δικιά του και έτσι είχε διπλή αφορμή για να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Είχε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού ήτανε ο κόσμος γύρω του και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο εαυτός του, τον οποίον αντιλαμβάνονταν ως δώρο του Θεού. Συνειδητοποιούσε ότι η ύπαρξή μας είναι δανεική, μας δόθηκε από το Θεό, θα την επιστρέψουμε στο Θεό και δοξολογούσε το Θεό για τον κόσμο γύρω του αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Και εμείς, εάν αποκτήσουμε την υγεία μας, η ζωή μας θα γίνει μια διαρκής δοξολογία.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μια εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η εκπομπή, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολείται με την αποκάλυψη και την φανέρωση των παθών και ταυτόχρονα με την περιγραφή των αρετών. Είναι βασική θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας το πώς ο άνθρωπος και με ποιον τρόπο και με ποια μέθοδο μπορεί να θεραπευθεί ως ύπαρξη, γιατί κατ' ουσίαν η πτώση μας μας έριξε σε ένα επίπεδο ζωής το οποίο οι πατέρες το χαρακτηρίζουν ως μια κατάσταση αρρώστιας, μια αρρωστημένη κατάσταση, την οποία αρρώστια ονομάζουν αμαρτία. Και περιγράφουν οι πατέρες, αφού βίωσαν, αφού έζησαν, αφού εμπειρικά γνώρισαν, τον δρόμο της θεραπείας της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Εξάλλου, έχουμε πει και το ξέρουμε όλοι μας, ότι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό από κοντά, τον Κύριό μας, έτρεχαν δίπλα του, έχοντας τη συνείδηση ότι πλησιάζουν κάποιον μεγάλο ιατρό, και μάλιστα τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Πριν αρχίσουμε όμως να αναλύουμε την αρρώστια μας, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος, για να μπορέσουμε καλύτερα να αντιληφθούμε από σύγκριση και με αντιπαραβολή το πόσο άρρωστοι είμαστε. Γι' αυτό και ασχολούμαστε σε αυτήν την εκπομπή περιγράφοντας την ζωή, τον τρόπο που ζούσε, που συμπεριφέρονταν, που σκέπτονταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ο Αδάμ δεν ήταν τέλειος, ήταν όμως υγιής. Αν ήταν τέλειος δεν θα έπεφτε. Ήταν όμως υγιής γιατί δεν είχε αμαρτήσει. Οπότε εμείς, γνωρίζοντας τον τρόπο ύπαρξης του Αδάμ, καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε αλλοτριωθεί, πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί από αυτό τον αρχικό τρόπο ύπαρξης. Ο Θεός μας δημιούργησε με κάποιες δυνατότητες, με έναν σκοπό, με κάποια ικανότητα να φτάσουμε κάπου. Και εμείς δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε. Για να καταλάβουμε επακριβώς αυτό το πράγμα, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε με μια διαρκή δοξολογία και ευχαριστία του Θεού. Εμείς ζούμε με ένα διαρκές παράπονο και με μια διαρκή γκρίνια. Οπότε και από αυτό το γεγονός φαίνεται η απόσταση που μας χωρίζει από τον Αδάμ. Ζούσε ο Αδάμ σύμφωνα με τη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφής αρρώστια και ασθένεια και στην ψυχή και στο σώμα του. Εκπλήρωνε και δικαίωνε το σκοπό της δημιουργίας του Αδάμ. Δηλαδή, όταν ο Θεός είπε να φτιάξει τον Αδάμ, σκέφτηκε και λέει να φτιάξω τον άνθρωπο, είχε στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο. Ο Αδάμ δικαίωνε τον σκοπό της δημιουργίας του, την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Γιατί τον έβλεπε ο Θεός και έλεγε, ναι, έτσι ήθελα να σε φτιάξω. Τώρα βλέπει εμένα και λέει, πώς έγινες έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν η Αγία Γραφή αναφέρεται για κάποιον και λέει ότι αυτός ήταν δίκαιος άνθρωπος, εννοεί ότι δικαιώνει την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Ότι δεν μετανιώνει ο Θεός που τον έφτιαξε. Ή όπως λέει ο πολυόμορφο ο Δαβίδ, ουκ έλαβε την ψυχήν αυτού επί ματέω. Δεν έλαβε μάταια την ψυχή του, γιατί την κατέστρεψε, την πέταξε, την παραγνώρισε, την παραγκώνησε. Ο Αδάμ λοιπόν ζούσε σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, ζούσε σύμφωνα με τη φύση του, ήταν διαρκώς στραμμένος προς τον Θεό, κοιτούσε και έβλεπε τον Θεό με τα μάτια της ψυχής και του σώματος και από τον Θεό αντλούσε κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε ευτυχία και δεν γνώριζε τίποτα άλλο από την μακάρια ζωή, τη ζωή αυτή κοντά στο Θεό. Ο Αδάμ συμμετείχε στη Θεία Ζωή
και συμμετείχε σε αυτή την ομορφιά και σε αυτό το κάλος της θείας ζωής.

Να είμαστε πάλι εδώ, φίλοι ακροατές, μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελεδόρο για την προσεκτική και επιτυχημένη επιλογή των μουσικών διαλυμάτων, αλλά και την φροντίδα της όλης ηχοληπτικής αναγκαιότητας, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε υγιώς και σωστώς μεταξύ μας. Είπαμε για τον Αδάμ πως ήταν υγιής, είπαμε ότι φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και ο Αδάμ και εμείς δηλαδή, τα εγγόνια του Αδάμ, και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε μέσα στο παράδεισο σύμφωνα με τη φύση του. Αλλά ποια ήταν η φύση του? Η φύση του ήταν αυτή που είναι και η δικιά μας φύση, άνθρωπος ήταν. Ήταν όμως και είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Θεόμορφος άνθρωπος ο Αδάμ, θεόμορφοι και εμείς στη φύση μας, αν και δεν πολύ φαίνεται αυτό εξαιτίας της πτώσεώς μας. Όταν ο Θεός είπε όμως «ας φτιάξω τον άνθρωπο», δεν είχε στο μυαλό του τον υγιή άνθρωπο, τον Αδάμ, αλλά τον τέλειο άνθρωπο, τον Θεό. Ο Αδάμ λοιπόν ήταν υγιής, λειτουργούσε η εικόνα του Θεού μέσα του με φυσιολογικό και υγιή τρόπο και προσπαθούσε να φτάσει στην ομοίωση του Θεού και στην τελειότητα. Εξασκούσε τις αρετές με τρόπο θεάρεστο για να αποκτήσει την ομοίωση με το Θεό. Ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος στον οποίο, τον οποίο προσπαθούμε να αφομοιώσουμε, του οποίου το φρόνημα, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο, το περιεχόμενο της καρδιάς του, τον τρόπο ύπαρξης προσπαθούμε εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι απόγονοι του Αδάμ, να αφομοιώσουμε και να εκπληρώσουμε? Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρουμε ότι ήταν ο τέλειος Θεός, αλλά ξέρουμε επίσης ότι ήταν και ο τέλειος άνθρωπος. Και εδώ συμβαίνει ένα παράδοξο χρονολογικό. Ενώ ο Χριστός εμφανίστηκε στην ιστορία του ανθρώπου πολύ μετά την δημιουργία του Αδάμ, δεν είναι ο Χριστός εικόνα του Αδάμ, αλλά είναι ο Αδάμ εικόνα του Χριστού. Όταν ο Θεός, η Αγία Τριάδα, αποφάσισε και είπε να φτιάξουμε άνθρωπο, ποιήσουμε έναν άνθρωπο, είχε στο μυαλό της τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το πώς θα αποκαλύπτονταν ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αδάμ λοιπόν με την εργασία των εντολών, των αρετών, θα αποκτούσε την ομοίωση με τον Χριστό. Διότι όπως λέει πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, η ουσία πασών των αρετών, αυτός εστί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η αρετή. Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι ενάρετος, σημαίνει ότι είναι Χριστοφόρος. Ότι εκπληρώνει τον σκοπό της δημιουργίας του, που είναι να ομοιάσει με τον Χριστό. Μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό κατά χάρη. Εν Αγίω Πνεύματι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το αρχέτυπό μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, στη ζωή μας. Μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς με τον τρόπο που έζησε ο Χριστός. Και μάλιστα ο Χριστός όταν φανερώθηκε δεν μας αποκάλυψε, προσέλαβε την παθητή φύση μας, προσέλαβε την φύση μας στην κατάσταση της πτώσης, έγινε καθόλου όμοιος με εμάς εκτός αμαρτίας, με σκοπό να μας δώσει παράδειγμα, να μας βοηθήσει να γίνουμε καθόλου όμοιοι με Αυτόν. Μας παραδίδει τη ζωή Του, μας παραδίδει το σώμα Του, μας παραδίδει το αίμα Του για να ενωθούμε μαζί Του και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του στην αιωνιότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στη Θεία Ζωή, στο Θείο Κάλλος. Μας δίνει τη δυνατότητα δια της Εκκλησίας, εν Αγίω Πνεύματι, να ολοκληρωθούμε ως υπάρξεις. Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία, με την μέθοδο και με τον τρόπο της Εκκλησίας, να γίνουμε άνθρωπο Θεοί. Το πώς θα το πετύχουμε αυτό αποτελεί το αντικείμενο και το περιεχόμενο όλων αυτών των εκπομπών μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές.
θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο για την προσεκτική και επιμελή φροντίδα του, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά και για την επιλογή των υπέροχων μουσικών διαλυμάτων. Και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καντούνη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Να είμαστε πάλι λοιπόν εδώ, στην Πεμπτουσία FM, για να κάνουμε για λίγη ώρα παρέα διαδικτυακά, εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, και να απαντήσουμε σε μια ερώτηση που αφορά γονείς και νέους. Η ερώτηση λοιπόν που δεχτήκαμε τον τελευταίο καιρό ήταν: «Πάτερ, εγώ είμαι νέο παιδί. Είμαι υποψήφιος φοιτητής, θα δώσω πανελλήνιες φέτος. Εγώ είμαι αθλητής», λέει ο άλλος. «Εγώ παίζω βόλεϊ», λέει το άλλο κοριτσάκι. «Καλά, πρέπει και εγώ να νηστεύω? Πρέπει να στερούμε τις τροφές? Μα έχω ανάγκη να φάω, πεινάω. Δεν μπορώ, έχω πολλές δραστηριότητες». Επειδή λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, να δούμε τι είναι η νηστεία. Στην νηστεία θα αναφερθούμε. Έχουμε μιλήσει ξανά για την άσκηση στους νέους, αλλά συγκεκριμένα για την νηστεία θα μιλήσουμε, και θα δούμε λοιπόν κάποιες πτυχές της, γνωστές φαντάζομαι, αλλά θα τις υπενθυμίσουμε απλώς. Να δούμε όμως πρώτα την νηστεία, την ετυμολογία της λέξης. Η λέξη νηστεία προέρχεται από το στερητικό νη και το ρήμα εσθείο, που σημαίνει τρώω. Άρα έννοια της νηστείας είναι αποχή από το φαγητό. Κατά συνέπεια έχουμε και την διάκριση των τροφών σε νηστίσιμες και σε αρτίσιμες. Επιπλέον, στην εκκλησιαστική γλώσσα η νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή των φαγητών, αλλά κυρίως η αποχή έτσι, από κάθε τι που μας ευχαριστεί και κυρίως από τα πάθη μας. Πού μάθαμε για την νηστεία? Πώς προήρθε η νηστεία? Η νηστεία δεν είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι αρχαία εντολή, και κατά τον Μεγάλο Βασίλειο νομοθετήθηκε στον Παράδεισο με την εντολή του Θεού προς τον Αδάμ και την Εύα. Τι τους είπε? «Από παντός ξύλου του εν τον Παραδείσο βρόσιν φαγήν, από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών ου φάγεστε». Επίσης βλέπουμε τον προφήτη Μωυσή να νηστεύει πριν παραλάβει τις 10 εντολές, έτσι. Και εκεί έχουμε και ειδικές διατάξεις για την νηστεία, αποχή δηλαδή από τη σάρκα κτλ. Ο προφήτης Ηλίας νήστεψε ώστε να μην βρέξει 3,5 χρόνια, έτσι. Όπως και στο βιβλίο του προφήτη Ιωνά διαβάζουμε ότι οι Νινεβίτες γλίτωσαν από την καταστροφή της πόλης τους επειδή νήστεψαν αυτοί ακόμα και τα ζώα τους, έτσι. Και άλλες περιπτώσεις πολλές έχουμε, αλλά το κυριότερο βλέπουμε τον Χριστό μας, τον Θεό μας, να νηστεύει 40 ημέρες, έτσι, στο 40 όρος. Έτσι λοιπόν, στην ερώτηση αυτή που ετέθη, αν πρέπει να νηστεύουν οι νέοι ή όχι, θα απαντήσουμε ως εξής. Η νηστεία δεν έβλαψε ποτέ, μα ποτέ, κανέναν. Η νηστεία όμως, όπως είδαμε στην Εκκλησία, και επειδή η ερώτηση ήταν προς ιερέα και προς τον υποφαινόμενο στιγμή αυτή, δεν είναι η νηστεία μόνο νηστεία φαγητών, όπως είπαμε. Και θα δούμε παρακάτω ακριβώς το κομμάτι αυτό, ότι πρέπει να νηστεύουμε. Συνίσταται να νηστεύουμε. Δεν υποχρεώνει κανέναν η Εκκλησία. Επομένως, θα δούμε ότι η νηστεία δεν είναι μόνο από τις τροφές. Αλλά ούτε είναι ωραίο, παιδιά μου, να είμαστε εξαρτημένοι από την τροφή. Γιατί και η τροφή γίνεται εξάρτηση. Έτσι. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε και θα αναλύσουμε την παράδοση της Εκκλησίας, και συγκεκριμένα ένα ωραίο τροπάριο που διαβάζουμε στην αρχή της Σαρακοστής, το οποίο έχει ως εξής. Λέει το τροπάριο αυτό: «Νηστεύσομεν νηστείαν δεκτήν ευάρεστον το Κυρίο, αληθής νηστεία ή των κακών αλωτρίωση, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας, ή τούτον ένδια νηστεία εστίν αληθής και ευπρόσδεκτος». Να το δούμε στα νεοελληνικά τι μας λέει. «Ας νηστεύσουμε», λέει, «αγαπητοί μου, όλοι, μικροί και μεγάλοι, νηστεία δεκτή ευάρεση στον Κύριο. Αληθινή νηστεία είναι η αποξένωση από τα κακά, είναι η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από τον θυμό, ο χωρισμός από τις ανάρμοστες επιθυμίες, όπως είναι η καταλαλιά, το ψέμα, η επιορκία. Η εγκράτεια», λέει, «από αυτά είναι νηστεία αληθινή και ευπρόσδεκτη». Και πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, να πούμε και το εξής, ότι νηστεία δεν έχει μόνο ο χριστιανός να κάνει στον αγώνα του. Η νηστεία είναι παγκόσμιος θεσμός. και συναντάται από τα αρχαία χρόνια σε διαφόρους λαούς και σχεδόν σε όλες τις θρησκείες. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι νύστευαν κατά τις εορτές της θεάς Ίσιδος και γενικά σε όλες τις εορτές τους. Οι αρχαίοι Έλληνες κατά τα ελευσίνια μυστήρια και ειδικότερα οι Λακεδαιμόνιοι πριν από κάθε σοβαρή πολεμική επιχείρηση. Γενικά για τους προγόνους μας η νηστεία ήταν ένα μέσο καθαρμού και προσέγγισης του θείου, αλλά και σε άλλες θρησκείες. Στον Βουδισμό περιέχει αυστηρότητες διατάξεις περί νηστείας. Ακόμα φτάνουν οι βουδιστές να μην καταπίνουν το σάλιο τους. Όλοι οι Εβραίοι νήστευαν κατά την ερωτήτητα του εξυλασμού και άλλα πολλά. Εμείς όμως εδώ θα αναλύσουμε τα δικά μας και θα δείτε πόσο ωφέλιμη είναι η νηστεία όταν γίνεται με τη χάρη του Θεού, με ευλογία, με χαρά, χωρίς να γονγίζουμε. Έτσι λοιπόν ας δούμε και τα παρακάτω. Η αίσθηση λοιπόν της γλώσσης, του λόγου. Είναι σοβαρό πράγμα η γλώσσα. Έτσι. Με τα έργα, όταν γίνει μια αμαρτία, είναι πιο εύκολο την αποφύγεις. Αλλά με τον λόγο και προηγείται η σκέψη του λόγου, είναι γνωστό ότι δυσκολότερα αποφεύγονται οι αμαρτίες. Τι μας συμβουλεύει λοιπόν εδώ η Εκκλησία μας? Να κραμάθουμε, να κρατάμε τη γλώσσα μας, να μην μιλάμε απρόσεκτα και να μιλάμε πράγματα τα οποία δεν θα τα επενέσει ποτέ ο Χριστός και ο Θεός. Είναι νηστεία λοιπόν να προσέχουμε τα λόγια που λέμε. Τα λόγια που τα παίρνει ο αέρας δεν είναι λόγια καλά. Τα λόγια είναι πούπουλα, δεν τα παίρνει ο αέρας. Άντε λέει, αμάρτανα που είπα αυτό που είπα, ναι. Δηλαδή αν δεν το ξαναπώ θα είναι καλό αυτό, ναι, θα είναι πολύ καλό. Κάτι που λες που πικραίνει τον αδελφό σου, που τον στενοχωρεί, δεν πρέπει να το λες. Μα δεν ήθελα, μου ξέφυγε. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέμε τα λόγια είναι πούπουλα. Άνοιξε ένα μαξιλάρι πουπουλένιο, τίναξε τα πούπουλα στον αέρα. Ωραία, τράβατε το να τα μαζέψεις πάλι πίσω. Έτσι είναι τα λόγια. Νηστεία λοιπόν είναι, αγαπητά μου παιδιά, να είμαστε εγκρατείς στη γλώσσα μας. Γιατί τα λόγια πρώτον είναι ξεχύλισμα από τον εσωτερικό μας κόσμο. Λέει ο Χριστός ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Έτσι λοιπόν προδίδουν τον ψυχικό μας κόσμο. Για κάνε μια αυτοκριτική λοιπόν, καλέ μου και καλή μου, να δεις αυτά που λες τι είναι. Είναι λόγια καλά, είναι λόγια ευγενικά? Τότε θα καταλάβεις αν έπρεπε να τα πεις αυτά ή δεν έπρεπε να τα πεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, τι να σε κάνω άμα δεν τρως κρέας και ξεσκίζεις τον αδελφό σου με τη γλώσσα σου? Άρα λοιπόν παιδί μου, εσύ που δεν μπορείς να κόψεις το κρέας, έτσι, προσπάθησε λοιπόν να νηστέψεις τη γλώσσα σου. Ωραία. Για να τι αλλιώς αμβλύνεται η ψυχή. Τα λόγια διαμορφώνουν καταστάσεις. Όταν λέγει και επαναλαμβάνει κανείς κάτι που γίνεται φρόνημα και συνήθεια και εξοικειώνεται προς αυτό, τότε η ψυχή αμβλύνεται και δεν ευαισθητοποιείται απέναντι του κακού. Διότι εκείνα που κανείς λέει χωρίς φόβο, έτσι με άφοβα και τα πράττει. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμωδός, «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύρον περιοχής πεντεχείλη μου». Δεν μπορείς λοιπόν να κόψεις το κρέας. Τα λόγια σου. Να, ένας τρόπος νηστείας. 40 ημέρες, λιγότερα λοιπόν λόγια. Να δούμε λοιπόν τι άλλο λέει. Νηστεία δεκτή, θυμού αποχή, θυμού αποχή. Για το θυμό έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Ο Χριστός είπε βέβαια, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λοιπόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Από το ακούμε αυτό και στους ψαλμούς του Δαβίδ. Είναι άλλο πράγμα, είπαμε, η οργή, άλλο πράγμα ο θυμός. Η οργή είναι μια δύναμη αντιστάσεως της ψυχής μας προς το κακό, την οποία ο Θεός έβαλε στον άνθρωπο για να μείνει κάτι από το κακό. Ο άνθρωπος λοιπόν τι έκανε, διέστρεψε την δύναμη αυτή, την έκανε θυμό προς τον συνάνθρωπο. Επομένως έχουμε δικαίωμα ως άνθρωποι και ιδίως χριστιανοί να οργιζόμαστε εναντίον του κακού, του διαβόλου, της αμαρτίας και να μην παρασυρώμαστε. Να λέμε όχι στο κακό. Όπως ο Κύριος, όταν ο πειρασμός θέλησε να τον νικήσει, δεν δίστασε να πει «Είπα και πίσω μου Σατανά, πήγαινε πίσω μου». Δηλαδή θα πει τώρα, μας λέτε ότι αν δεν θυμώνω για 40 μέρες, για 50 μέρες που είναι στεναχωρητή, νηστεύω, ναι αυτό σου λέω. Δεν το λέω εγώ, έτσι. Το λέει η Εκκλησία δια της γραπτής παραδοσεώς της που είναι και η υμνολογία. Έτσι, λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για το θυμό. Ακούμε πολλοί να λένε είμαι νευρικός, γι' αυτό θυμώνω. Ή λένε, μα κατάσταση είναι σήμερα που ζούμε. Λέει, εγώ δεν θέλω να θυμώνω, σε αφήνει ο άλλος, σου προκαλεί το θυμό. Κάποιοι δε θεωρούν και το θυμό ως δείγμα αντρισμού και δυναμικής. Πολλοί στο θυμό τους και ιδιαίτερα στις σχολικές κοινότητες ιδιαίτερα, έτσι, τον εκφράζουν με το λεγόμενο bullying. Ούτω παρόντος τώρα να το πούμε αυτό. Και τι γίνεται, υπάρχει πάντα μια δικαιολογία. Ότι φταίει η κατάσταση. Βεβαίως στην εποχή μας είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει περικυκλωθεί όπως κυκλώνουν οι μέλισσες την κυρίθρα. Και έχει προβλήματα πολλά από τη μικρή ηλικία. Και να μην κοροϊδευόμαστε, αγαπητοί γονείς, τα παιδιά μας τα έχουμε εξουθενώσει. Πάνε σχολείο από τις 8 μέχρι τις 2, γυρνάνε ένα φροντιστήριο, δεύτερο φροντιστήριο, τρίτο φροντιστήριο ιδιαίτερο, άντε και ένα άλλο να μάθει μια ξένη γλώσσα και ένα χορευτικό και ένα ταϊκβοντό και όλα αυτά. Και το κρεμμένο το παιδί δεν γίνεται ποτέ παιδί. Δεν αισθάνεται ποτέ παιδί. Και άμα βρει λίγο χρόνο, το ρίχνει στο κινητό. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πρόκειται να είσαι νηστευτής κατά Θεό, αλλά πάλι δυσκολεύεσαι να κόψεις το κρέας, ας κάνεις και αυτό που λέει, δηλαδή να ταπεινώσεις τον εαυτό σου και στην κοινωνία που ζεις μαζί με άλλους ανθρώπους, να προσπαθείς να μην θυμώνεις. Να μην θυμώνεις. Να προσπαθείς να είσαι ευγενής. Να λες ότι δεν θα θυμώσω αυτές τις ημέρες, θα είμαι ήρεμος. Και πώς θα το καταφέρω αυτό, καλά μου τα λέτε σε σπάτα, αλλά πώς θα καταφέρω αυτό. Όταν υπάρχει ένταση, φύγε ρε παιδί μου, μην κάθεσαι εκεί πέρα, κοντά στη φωτιά. Όταν υπάρχει φωτιά, φεύγουμε μακριά από τη φωτιά. Και όταν υπάρχει σπίθα, δεν ρίχνουμε ξύλα σε σπίθα, ανάβει περισσότερη φωτιά. Όταν δηλαδή προμηνύεται μια αναστάτωση και φιλονικία, φύγε. Επίσης, δώσε αναβολή. Ανέβαλε το θυμό σου για άλλη μέρα. Να πεις αυτό τώρα που έχω, θα το ετοιμάσω, θα το πούμε άλλη φορά. Ώστε να περάσει αυτή η μεγάλη πίκρα που έχεις μέσα σου, αυτή η φλόγα. Και μετά, εντάξει, είπαμε, δεν μπορείς το κρέας να κόψεις, αλλά δεν μπορείς να τα αποφύγεις αυτά χωρίς προσευχή. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεσαι. Έτσι. Κατάλαβες. Αγαπητέ νέε και αγαπητή νέα. Νηστεία δεικτή λοιπόν, είπαμε, θυμού αποχή, εγκράτεια γλώσσης. Τώρα λέει επιθυμιών χωρισμός. Εδώ οι πιο μεγάλοι νέοι. Δεν μπορώ λέει, να κόψω το κρέας. Ωραία. Δεν μπορώ να κόψω το κρέας. Το καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο. Επιθυμιών χωρισμός. Να αποφεύγει ο άνθρωπος κάθε κακή επιθυμία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη σαρακουστή μέσα. Και στους λόγους μας και στην ψυχή μας αλλά και τις επιθυμίες. Και πρέπει να προσέχουμε τις αισθήσεις μας, τις σκέψεις μας, τα μάτια μας. Και αυτό έχει να κάνει με το λογισμό μας κυρίως. Έρχεται μια σκέψη, ένας λογισμός. Αυτό είναι πρώτο στάδιο εκδήλωση της κακής επιθυμίας και είναι εκτός αμαρτίας. Δεν το θέλει ο άνθρωπος, αλλά του έρχεται ο λογισμός. Συνήθως όμως, όμως προχωρεί στο δεύτερο στάδιο και τι είναι αυτό, κάπως αρχίζει και το σκέπτεται. Η διάνοια κυκλοφορεί αυτή την σκέψη και απασχολείται με αυτήν. Έτσι εκείνη η αρχική σκέψη παραλαμβάνεται από την φαντασία και ζωηρεύει. Είναι πλέον μια έντονος εσωτερική επιθυμία, ενισχυμένη. Εν τούτης όμως, ακόμα δεν αμάρτησε ο άνθρωπος. Διότι μέχρι το σημείο αυτό τα πράγματα γίνονται αυτόματα. Και χωρίς να φταίει συνειδητά ο άνθρωπος. Αν όμως δεν προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, τότε ακολουθεί ένα άλλο στάδιο. Αρχίζει ο άνθρωπος να ευχαριστεί εσωτερικώς, να ευχαριστείται με την πονηρή επιθυμία που του γεννήθηκε. Δηλαδή κάνει εικόνες αυτό που σκέφτηκε. Και το τελευταίο στάδιο ποιο είναι, να συγκατατεθεί και να πέσει στην πράξη αυτή που σκέφτεται. Άρα λοιπόν, να βλέπεις ότι τις ημέρες αυτές που μας καλεί η Εκκλησία μας για νηστεία και άλλα πράγματα ζητάει ο Θεός από μας. όχι μόνο στροφές, να κόψουμε σκαλιές επιθυμίες. Και πρέπει αυτό να γίνει δια της φυλακής των αισθήσεων. Τα μάτια, αν λένε οι πατέρες, τα μάτια μας. Δια του οράν έρχεται το εράν. Τον γεμίζει ο άνθρωπος, οποιοδήποτε ηλικίας, κυρίως οι νέοι κοινές, εσχρά θεάματα. Τι θα κάνουμε? Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Εκεί χρειάζεται εκοπή τελείως. Και θέλει μάχερα, ρομφαία. Θέλει όμως δύναμης αυτό. Δύναμης. Μετά, πώς αλλιώς προσέχουμε τις επιθυμίες κακές? Να μην έχουμε περιέργεια. Δεν χρειάζεται. Ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε πράγματα. Πώς συνέβη λοιπόν η πρώτη αμαρτία? Πώς αμάρτησε η Εύα? Πώς εισηγήθηκε ο διάβολος τι να κάνει? Και ήδη η γηνή λέει ότι καλόν το ξύλον εις βρόσιν και ότι αρεστόν της οφθαλμής ειδίν, ωραίο νόστιμο, ωραίο όπως το βλέπω και ωραίο εσύ του κατανοήσε. Λοιπόν, και έλαβε και έφαγε. Και έδωσε και στον άντρα της. Τον απογορευμένο καρπό. Καλόν λέει αυτό που έφαγα. Καλό λέει εσύ μου, πάρα πολύ καλό αυτό που έφαγα. Έτσι ενεργεί η επιθυμία εν σχέση προς την ενίσχυση των κακών επιθυμιών. Η περιέργεια βλέπετε. Η περιέργεια. Λοιπόν προσοχή και η περιέργεια. Και μετά πρέπει να αποφύγουμε τις αφορμές οι οποίες είναι μας σβρώχνουν στο να έχουμε κακές επιθυμίες. Γέμισε η πατρίδα μας από την εποχή αυτή από χορούς, πάρτι, ξενήθεια κτλ. Ενδυμασία καλοκαιρινή για να μην πω αδαμιαία. Λοιπόν, τι λες τώρα η μάνα και πατέρα στο παιδί, πάνε παιδάκι μου στο πάρτι, λοιπόν, αλλά πρόσεχε, λοιπόν, μην πηγείς, μην καπνίσεις, μην μεθύσεις, σε παρακαλώ, να είσαι σοβαρός, να είσαι σοβαρή κοπέλα. Τι λες λοιπόν στο παιδί? Λες στο παιδί ή σου λέει παιδί μου η μάνα στο πατέρα σου, έτσι, πάνε παιδί μου στη φωτιά μέσα, αλλά πρόσεχε να μην καείς. Μετά, πού να βρει δύναμη ο νέος και νέα να νηστέψει? Πού να βρει. Να λοιπόν τώρα ένα άλλο είδος νηστείας. Ναι, μπορείς παιδί μου να νηστέψεις το κρέας και τα πιτόγυρα και τις κρέπες και τα μπέργκερ. Πολύ καλά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, νηστεία δεκτή κατά λαλιάς αλωτρίωσης. Ωραία. Δεν μπορείς να μην κατακρίνεις. Αυτό λέει. Να αλωτριώσω, να διαλύσω, να καταστρέψω την κατάκριση. Να καταστρέψω την κατάκριση. Αυτό που κάθομαι και βάζω τα μπέλες και κουτσομπολεύω τον ένα και τον άλλον. Αλλά ξέρουμε όμως τι είναι η κατάκριση. Ξέρουν τα παιδιά μας τι είναι η κατάκριση. Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε την κατάκριση. Γιατί αυτό απαιτεί ώρες και μέρες θα έλεγα. Αλλά έτσι μονολεκτικά με 2-3 λέξεις. Μην ασχολείστε με τα λάθη των άλλων. Είναι νηστεία αυτό. Να βλέπετε στους άλλους, αν δεις λάθος στον αδελφό σου, παραδειγματίσου και γίνεσαι καλύτερος. Είναι νηστεία να μην ασχολείσαι με τα λάθη των άλλων. Ναι, είναι νηστεία. Είδατε λοιπόν που δεν είναι μόνο το φαγητό η νηστεία. Και προς Θεού, το τονίζω, να μην παρεξηγηθώ. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και η νηστεία των τροφών. Αλλά απαντώ σε αυτούς που λένε ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε. Δεν μπορούμε να νηστέψουμε το κρέας και το ψωμί και το τυρί και δυσκολευόμαστε να μείνουν αυτά μακριά μας, γιατί δεν μπορούμε να νηστέψουμε αυτά που αναφέραμε. Μας αρέσει ο θυμός, η κατάκριση, η κακή επιθυμία, η εγκράτεια, ή να είμαστε στη γλώσσα μας μη εγκρατής. Γι' αυτό δεν μπορούμε να νηστέψουμε στην κοιλιά μας, στη γαστέρα μας. Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση, αγαπητέ νέα γενναία. Θες κι άλλο, να σου πω κι άλλο που λέει η Εκκλησία. Νηστεία δεκτή. Λοιπόν, ψεύδους έλεγχος. Αυτό το ψέμα το έχουμε για πλάκα, το λέμε. Να πεις, 40 μέρες που είναι νηστεία, εντάξει, δεν θα πω ψέματα. Μπορείς? Εμείς δεν ακούμε το Θεό που λέει μην ψεύδεστε εις αλλήλους. Εκεί. Το χαβά μας. Ψέμα με το παραμικρό. Λοιπόν, τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι, αδύνατοι άνθρωποι. Δεν έχουμε θέληση πνευματική. Δεν μας πειράζει που μας απαγορεύει τρόπον δυνατό κρέας η Εκκλησία. Μας προτρέπει να μην τρώμε κρέας. Είμαστε εξαρτημένοι. Γιατί δεν μπορούμε να κόψουμε όλα τα άλλα. Και λέει επίσης, νηστεία δεκτή επιορκίας στυλίτευσης. Επιορκία. Τι είναι επιορκία? Τι είναι επιορκία? Ορκιζόμαστε για... με τον παραμικρό. Ορκιζόμαστε στο όνομα της Παναγίας, του Χριστού. Λοιπόν, λέμε με τον παραμικρό. Δίνουμε όρκους. Δεν πρέπει λοιπόν να ορκιζόμαστε και να υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πάλι αυτό είναι μέσα στα ψέματα. Είναι μέσα έτσι στο ψέμα. Οδηγούμαστε να τιμούμε και να μοιάζουμε στο διάβολο που είναι πατέρας του ψεύδους. Επομένως δεν μπορούμε να λέμε ότι η νηστεία είναι μόνο στα φαγητά. Απλώς η νηστεία των τροφών είναι γέννημα της νηστείας όλων αυτών των οποίων αναφέραμε έτσι με πολύ πολύ συντομία εδώ. Γι' αυτό καλά μου παιδιά, μην γκρινιάζετε που σας λέμε να νηστέψετε. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, όχι μόνο να νηστέψετε, να νηστέψετε και το κρέας, δεν θα πάθετε τίποτε. Να νηστέψετε και το γάλα, δεν θα πάθετε τίποτα απολύτως. Να νηστέψετε και το ψάρι και το κοτόπουλο και όλα να τα νηστέψετε, να τρώτε, φάτε λάδι, φάτε λαδερά φαγητά. Θα μπει κανείς η εκκλησία, είναι αλάδο ότι εσείς λέτε οι πάτρες στα παιδιά να φάνε λάδι, να φάνε λάδι τα παιδιά γιατί πάνε σχολείο, να έχουν λίγο δύναμη, να φάνε φρούτα, να κάνουν το σταυρό τους. Το σταυρό σας παιδιά κάντε, το σταυρό σας. Κάθε πρωί κάνω το σταυρό μου. Πίνω κάθε πρωί αγιασμό. Προχωρήσει η μέρα μου σωστά, ωραία, όμορφα. Κατηχητικό κάναμε σήμερα λίγο. Δεν πειράζει, χρειάζεται και αυτό. Κάποτε έλεγαν κάτι στο σχολείο και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές γύρω από τα θέματα αυτά, τώρα τίποτα. Και οι πιο πολλές εκδρομές γίνονται την Τετάρτη και Παρασκευή. Βέβαια. Λοιπόν, επομένως, ας έχουμε το νου μας και να κοιτάμε ψηλά. Να νηστεύσουμε σωματικώς, αλλά να νηστεύσουμε και πνευματικώς. Να δώσουμε δύναμη στον εαυτό μας. Να φτάσουμε και στο Πάσχα όπως ο Θεός θέλει. Κάνω μια ερώτηση για να κλείσω. Για ποιον είναι πιο νόστιμο το κρέας το Πάσχα? Αυτόν που τρώει κάθε μέρα κρέας ή αυτόν που τρώει κρέας μετά από 40 μέρες? Ναι. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς. Σας διαβάζω και έτσι θα κλείσω. Ευχαριστώ τον κύριο Μπεκατόρου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Νηστεύεις, δείξον μου από τα έργα σου για να δω αν νηστεύεις. Ποια έργα? Άμα δεις φτωχό να τον ελεήσεις. Άμα δεις εχθρό να πας να συναλλαγηθείς, να καταλλαγιάσεις την κατάσταση και να αγκαλιαστείς μαζί του. Εάν δεις φίλο να είναι επιτυχημένο στη ζωή του, να μην τον βασκάνεις, να μην τον ζηλέψεις. Άμα δεις έναν που είναι πολύ όμορφος, ξεπέρασέ τον, μην ασχοληθείς μαζί του. Γιατί δεν πρέπει μόνο το στόμα να νηστεύει, αλλά και το μάτι και τα αυτή και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματος. Να νηστεύουν τα χέρια από αρπαγή και από πλεονεξία. Να νηστεύουν τα πόδια μας από δρόμους που οδηγούν στα παράνομα θέατρα, λέει ο Χρυσόστομος, δηλαδή σε όλα αυτά που γίνανε καρναβάλια και γλέντια και ιστορίες. Να νηστεύουν οι οφθαλμοί με αυτά που βλέπουν και να μην περιεργάζονται από εδώ και από εκεί. Να νηστεύει η ακοή, δηλαδή να μην δέχεσαι καμία κατηγορία για κανέναν. Να νηστεύει και το στόμα από ρήματα, λόγια, εσχρά και από λιδωρίες. Ποιο είναι το όφελος όταν μεν πουλιά και ψάρια δεν τα τρως και τους αδελφούς σου τους τρως και τους κατασχίζεις τις σάρκες με το στόμα σου? Αυτός που κατηγορεί έφαγε το κρέας του αδελφού του και τη σάρκα του πλησίου του την δάγκωσε. Γι' αυτό και ο Παύλος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, φωνάζει και λέει, όταν λέει ο ένας με τον άλλον δαγκώνεται μεταξύ τους και τρώγεστε, να έχετε το νου σας, μήπως ο ένας με τον άλλον κατασπαράξει και αφανιστείτε, αναρωθείτε. Καλή νηστεία, αγαπητοί γονείς, καλή νηστεία, αγαπητά μου παιδιά. Αγαπήστε για να αγαπηθείτε και συγχωρήστε για να συγχωρεθείτε. Και δοκιμάστε λοιπόν την αποχή από όλα αυτά που είπαμε και θα δείτε. Λίγο φέτος, λίγο του χρόνου θα γίνετε τέλειοι. Ο Θεός να δώσει. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και On Demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για την προσευχή, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι η προσευχή είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, είναι η συνουσία του ανθρώπου με τον Θεό, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, και είναι γραμμένο στην κλίμακά του, στο βιβλίο δηλαδή που λέγεται Κλίμαξ. Άρα η προσευχή είναι απαραίτητη για τον χριστιανό. Και εφόσον μιλήσαμε για την προσευχή, η οποία γίνεται με πολλούς τρόπους, έχουμε την κοινή προσευχή που γίνεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, εξαιρέτως βέβαια είναι η προσευχή, εξαιρετικός, αυτό σημαίνει εξαιρέτως, είναι η προσευχή την οποία κάνουμε στη Θεία Λειτουργία, είναι η Θεία Λειτουργία και του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Έπειτα είναι και η ατομική προσευχή την οποία κάνουμε στο σπίτι μας, την οποία κάνουμε πρωί και βράδυ, αλλά εκτός από όλες αυτές τις προσευχές που λέμε, που έχουν καθιερωθεί από την Εκκλησία, έχουν γράψει οι πατέρες και γίνεται το πρωί, δηλαδή ο όρθος, ο εσπερινός, το απόδειπνο, οι χαιρετισμοί, η παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο, υπάρχει και μια προσευχή η οποία είναι πάρα πολύ σύντομη και είναι πάρα πολύ εύκολη να γίνεται σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Αυτή είναι η προσευχή του Ιησού. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για την προσευχή του Ιησού Χριστού. Ποια είναι αυτή η προσευχή? Είναι γνωστή σε όλους. Λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Είναι η προσευχή για την οποία γράφουν και τα Ευαγγέλια, θα δούμε στη συνέχεια, και τα Ευαγγέλια και οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αλλά και όλη η παράδοση, η πατερική της Εκκλησίας μας. Όχι μόνο αυτό, αλλά και μέσα στην Εκκλησία, όταν και στη Θεία Λειτουργία, όταν κάναμε τις δέησεις, λέμε υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου Δεϊθόμεν, «Κύριε ελέησον». Απαντά ο λαός με το «Κύριε ελέησον». Αυτή είναι η σύντομη προσευχή. Οπότε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με» είναι η περαιτέρω αύξηση αυτής της μικρής προσευχής την οποία κάναμε στη Θεία Λειτουργία και σε κάθε ακολουθία. Να δούμε το πρώτο σημείο, τα ονόματα του Χριστού. Εφόσον λέμε η προσευχή του Ιησού Χριστού, να πούμε τα ονόματα του Θεού. Δηλαδή ο Θεός έχει πολλά ονόματα. Γιατί ο Θεός έχει πολλά ονόματα? Λέγεται αγάπη, λέγεται φιλάνθρωπος, λέγεται ελεήμων, λέγεται φιλέσπλαχνος, λέγεται δικαιοσύνη, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Ο Θεός έχει πολλά ονόματα. Πώς εξηγείται να έχει πολλά ονόματα ο Θεός? Σύμφωνα με την πατερική μας παράδοση, ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια. Όλα τα πράγματα έχουν ουσία και ενέργεια, και ο ήλιος έχει την ουσία του που είναι στο υπερπέραν, και εμείς δεχόμαστε τις ενέργειες του ηλίου. Εμείς μετέχουμε τις ενέργειες του ηλίου, δεν μπορούμε να μετάσχουμε τις ουσίες, δηλαδή από την πηγή από την οποία προέρχονται οι ενέργειες. Δεν μπορούμε δηλαδή να φτάσουμε στον ήλιο, γιατί λίγο να μας κάψουν περισσότερο οι ακτίνες, λίγο να έρθουν οι ακτίνες σε εμάς και εγώμαστε. Άρα, όπως λένε οι πατέρες, στον ήλιο δεν μετέχουμε τις ουσίες του ηλίου, αλλά μετέχουμε των ενεργειών του ηλίου. Μας φωτίζει ο ήλιος πολλές φορές και μας καίει. Είναι η φωτιστική ενέργεια του ηλίου, είναι η καυστική ενέργεια του ηλίου. Ένα παράδειγμα για να δούμε τι συμβαίνει και με τον Θεό. Και ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια. Η διαφορά είναι ότι ο Θεός έχει ουσία άκτιστη, δεν έχει δημιουργηθεί από κανέναν, και η ενέργεια είναι άκτιστη, ενώ ο ήλιος και όλα τα αντικείμενα έχουν ουσία κτιστή και ενέργεια κτιστή. Οπότε λένε οι πατέρες ότι ο Θεός ως προς την ουσία του είναι ανώνυμος, και είναι ανώνυμος γιατί είναι αμέθεκτος και αγνώριστος. Κανείς δεν γνωρίζει την ουσία του Θεού. Κανείς δεν μετέχει τις ουσίες του Θεού. Και εφόσον δεν μετέχουμε τις ουσίες του Θεού, άρα δεν μπορούμε και να του δώσουμε ονόματα. Δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού. Γνωρίζουμε όμως τις ενέργειές του. Έτσι ο Θεός είναι αμέθεκτος κατά την ουσία και είναι μεθεκτός κατά τις ενέργειές του. Γι' αυτό και είναι ανώνυμος κατά την ουσία, πολυώνυμος κατά τις ενέργειές του. Όταν αισθανόμαστε μέσα μας την αγάπη του Θεού, λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν αισθανόμαστε τη φιλανθρωπία του Θεού, λέμε ότι ο Θεός είναι φιλανθρωπία. Όταν αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και αποδίδει τη δικαιοσύνη, λέμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Άρα παίρνουμε τα ονόματα από τον κτιστό κόσμο για να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε από τον Θεό. Όταν καθαρίζει την καρδιά μας ο Θεός λέγεται καθαρτική ενέργεια, όταν τη φωτίζει λέγεται φωτιστική ενέργεια, και όταν φτάνουν μερικοί στη θέωση τότε λέγεται θεοποιός ενέργεια. Άρα όταν λέμε όνομα του Θεού ή ονόματα του Θεού, είναι οι ενέργειες του Θεού. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ένα χωρίο το οποίο είπε ο Χριστός, ουγαρισίν δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Δηλαδή όταν είναι δύο-τρεις συνηγμένοι, συγκεντρωμένοι στο δικό μου όνομα, τότε είμαι και εγώ παρόν εκεί. Το όνομα είναι η ενέργεια του Θεού, και εφόσον υπάρχει το όνομα, επικαλούμαστε το όνομα του Θεού που είναι η ενέργεια του Θεού, άρα είναι παρόν ο ίδιος ο Θεός. Όλα τα μυστήρια γίνονται στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Όταν γίνεται η βάπτιση, τι λέμε, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού ή η δούλη του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Όταν στεφανώνεται κανείς, λέμε στεφανώνεται, στέφεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ μνημονεύεται το όνομα. Το όνομα είναι η ενέργεια του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Εξόδου, εκεί παρουσιάζεται μια συνάντηση την οποία είχε ο Μωυσής με το Θεό, και του είπε ο Θεός τι πρέπει να κάνει, να καθοδηγήσει τον λαό, και του λέει ο Μωυσής, θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το όνομά σου? Και εκείνος απάντησε, εγώ ημί ο Ον. Ο Ον είναι μετοχή του ρήματος ημί, που σημαίνει ο υπάρχον, και υπάρχει με τις ενέργειες, και καταλαβαίνουμε τις ενέργειες του Θεού και μετέχουμε των ενεργειών του Θεού. Επομένως εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι τα ονόματα του Θεού είναι οι ενέργειες του Θεού και τα αποτελέσματα των ενεργειών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ενεργειών δίνουμε και το όνομα στο Θεό. Πάμε στο δεύτερο σημείο. Είναι το όνομα του Ιησού, το όνομα του Ιησού Χριστού. Προηγουμένως λέγαμε το όνομα του Τριαδικού Θεού, του Θεού ως Τριάδα. Εδώ μιλάμε για το όνομα του Χριστού, ο οποίος ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός στην ομιλία του, την οποία έκανε στους μαθητές λίγο πριν το πάθος του, τους είπε, ό,τι αν αιτήσετε εν το όνοματί μου, του το πείσω. Δηλαδή, αν με παρακαλέσετε στο όνομά μου, επικαλεστείτε το όνομά μου, εγώ θα σας το ικανοποιήσω. Ή να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό. Εάν τι αιτήσετε εν το όνοματί μου, εγώ πείσω. Εδώ λοιπόν τους είπε ότι μέχρι τότε προσεύχονταν οι άνθρωποι στο Θεό γενικά. Τώρα λέει, αν προσευχείτε σε μένα στο όνομά μου, εγώ θα σας το κάνω. Και επίσης πιο κάτω λέει, έως άρτη ου κοιτήσατε ουδέν εν το όνοματί μου, αιτείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Μέχρι τώρα δεν έχετε προσευχηθεί ποτέ στο όνομά μου, γιατί οι άνθρωποι προσευχόνταν στον Πατέρα, στο Θεό γενικά. Δεν προσευχθήκατε σε μένα. Λοιπόν, τότε, τώρα, από εδώ και πέρα, να προσεύχεστε σε μένα και εγώ θα σας το ικανοποιήσω. Οπότε λοιπόν έχουμε μια εντολή του Χριστού να προσευχόμαστε με το όνομά του. Από εκεί προήλθε ο Κύριε ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον με. Το όνομα του Χριστού έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλη δύναμη. Το ξέρουμε από τα Ευαγγέλια. Έλεγαν οι τυφλοί, Υιέ Δαβίδ, ελέησον ημάς, και έβλεπαν. Έλεγαν οι λεπροί, Υιέ Δαβίδ, ελέησον ημάς, και θεραπεύονταν. Με το όνομα του Χριστού εθεραπεύονταν οι άνθρωποι. Και μάλιστα ο Χριστός μετά την Αναστασή του, όπως το λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εμφανίστηκε στους μαθητές και τους είπε. Τους είπε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και τα λοιπά. Και μετά λέει, σημεία δε της πιστεύσασι, ταύτα παρακολουθήσει. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν θα δουν μερικά σημεία. Ποια? Εν το ονόματί μου δαιμόνι εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον την πίωση νουμία αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσιν. Δηλαδή θα λένε το όνομά μου και θα μιλάνε, θα βγάζουν δαιμόνια, θα μιλάνε γλώσσες, θα παίρνουν στα χέρια τους τα φίδια και δεν θα πάθουν τίποτε. Και αν πίνουν κάτι το οποίο είναι θανάσιμο, δεν θα τους βλάψει. Θα βάζουν τα χέρια επάνω στους αρρώστους και θα γίνονται καλά με το όνομά μου. Εδώ φαίνεται η μεγάλη δύναμη την οποία έχει το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και οι Απόστολοι το γνώρισαν αυτό και με το όνομα του Χριστού έκαναν πάρα πολλά θαύματα. Στις πράξεις των Αποστόλων παρουσιάζεται ένα τέτοιο γεγονός, ότι όταν ο Απόστολος Πέτρος πήγε στο ιερό, είδε κάποιον χολό ο οποίος του ζητούσε βοήθεια, ηλική βοήθεια, και ο Απόστολος Πέτρος του είπε: αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει με, δεν έχω να σου δώσω αργύριο και χρυσίο, όδε έχω τούτο και σε δίδομη, δηλαδή αυτό που έχω αυτό σου δίνω. Ποιο? Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτη. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος εφαρμόζει αυτό το οποίο είπε ο Χριστός, ότι να επικαλείστε το όνομά μου, και βρήκε αυτόν τον χολό και επεκαλέστηκε το όνομα του Θεού και άρχισε να περπατάει. Έπιασε, λέει, με το χέρι του, τον έπιασε το χολό με το χέρι του ο Απόστολος Πέτρος, και παραχρήμα εστερεώθησαν αυτό, αυτού οι βάσεις, εβάσεις και τα σφυρά, και άρχισε να περπατά. Εδώ φαίνεται η μεγάλη δύναμη του ονόματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη μεγάλη δύναμη του ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, αυτό το γράφει στην προς Φιλιππησίους επιστολή το δεύτερο κεφάλαιο, εκένωσε εαυτόν, εταπείνωσε τον εαυτό του κτλ. Κτλ. Μέχρι θανάτου δε σταυρού, και ο Θεός υπερύψωσε αυτό και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το όνομα τη Ιησού παν γόνη κάμψη επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήστε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Εδώ λοιπόν του έδωσε μεγάλη χάρη. Είχε ο Θεός, ο Χριστός, διότι ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση αμέσως, μόλις την προσέλαβε, αλλά μετά και διότι ταπείνωσε μέχρι σταυρού και ενίκησε στο διάβολο, τότε απέκτησε μεγαλύτερη δύναμη. Οπότε του έδωσε όνομα, τέτοια δύναμη στο όνομά του, του Χριστού πια, Ιησούς Χριστός, θα σας πω μετά για τις λέξεις αυτές, του έδωσε πολύ μεγάλο δύναμη, ώστε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να κάμψει κάθε γόνη, και επ' ουρανίων και επ' υγείων, τα επ' ουρανίων είναι δαίμονες, και επ' υγείων οι επίγειες εξουσίες, και καταχθόνια, και πάσα γλώσσα, όλες οι γλώσσες να εξομολογούνται, να ομολογούν ότι ο Κύριος Ιησούς είναι Θεός. Και αυτό ακριβώς το βλέπουμε και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και εκείνος κατάλαβε τη μεγάλη αξία του ονόματος. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη, στο 14ο κεφάλαιο, γράφει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και είδον και ειδού αρνίον εστικός επί το όρος Ιών», είδε δηλαδή το αρνίον, το Χριστό ο οποίος εσφαγιάστη, είδε το αρνίον επάνω στο όρος Ιών, το οποίο στεκόταν, και μετά αυτού 144.000, ένα συμβολικός αριθμός, 144.000, έχουσε το όνομα αυτού, του Χριστού δηλαδή, και το όνομα του Πατρός αυτού, γεγραμμένον επί το μετόπων αυτών. Είδα, λέει, 144.000 πλήθος δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι ήταν μαζί με τον Χριστό και είχαν πάνω στα μέτωπά τους το όνομα του Χριστού και του Πατρός αυτού, το οποίο είναι γραμμένο. Και φυσικά δεν είναι μόνο εξωτερικά, αλλά είναι και εσωτερικά, μέσα στην καρδιά τους. Είδαν το όνομα λοιπόν, το να έχει κανείς το όνομα του Θεού γραμμένο, το όνομα του Χριστού και του Πατρός του, να το έχει επάνω στα μέτωπα, που σημαίνει ότι το έχει και μέσα στην όλη ύπαρξή του, μέσα στην καρδιά του, αυτό σημαίνει ότι είναι μαζί με το αρνίον. Και όπως το αρνίον είναι ως εσφαγμένον και νεκρώθηκε, σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και αυτοί που είναι δίπλα με το αρνίον είναι και αυτοί σταυρωμένοι και αναστημένοι. Αυτό σημαίνει έχουν το όνομα του αρνίου και του Πατρός αυτού πάνω στα μέτωπά τους. Άρα έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία και αξία το όνομα του Χριστού, το να επικαλείται κανείς το όνομα του Χριστού, και τότε γίνονται πολλά θαύματα. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ το τρίτο σημείο, η ευχή του Ιησού, η προσευχή του Ιησού που έχει επικρατήσει, είναι συνέχεια, επαναλαμβάνω, αυτό που βλέπουμε στα Ευαγγέλια, που λέει πριν έλεγαν οι Δαβίδ ελέησον ημάς, οι τυφλοί, οι παράλυτοι κτλ. Ναι, οι τυφλοί και ο τυφλός έλεγε, και ο, ο λεπρός και η λεπρή, η Δαβίδ ελέησον ημάς και η Χαναναία γυναίκα. Οπότε λοιπόν από εκεί πήρε όλη η πατερική παράδοση, όλοι οι πατέρες, και παρουσιάζεται τη μεγάλη αξία του ονόματος του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον με. Κύριε, το Κύριε είναι η Θεία Φύση, η Ιησού είναι η ανθρώπινη φύση, Χριστέ είναι η Θεία με την ανθρώπινη φύση, η ένωση της Θείας με την ανθρώπινη φύση, Ιε του Θεού, σύ που είσαι Υιός του Θεού και έγινες άνθρωπος, ελέησον με τον αμαρτωλό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τούτο το όνομα Ιησούς, και δαίμωση φοβερών και πάθεση και νοσήμαση. Είναι δηλαδή φοβερό και εναντίον των δαιμόνων και εναντίον των παθών και εναντίον των ασθενειών. Τούτο τίνιν καλοπιζόμεθα, τούτο τυχίζομεν εαυτούς. Με αυτό το όνομα να καλοπιζόμαστε, δηλαδή να καλοπίζουμε τον εαυτό μας, να ντυνόμαστε με ωραία ρούχα, αυτό σημαίνει. Όλοι καλοπιζόμαστε, βάζουμε, επιδιώκουν όλοι να βάλουν τα καλύτερα ρούχα τους για να βγουν έξω. Λοιπόν, να καλοπιστούν αντί για αρώματα με το όνομα του Χριστού, και να τυχήσουμε, να προστατεύσουμε, να βάλουμε τείχος στον εαυτό μας με το όνομα του Χριστού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησόμεν έχει δύο μέρη. Είναι ουσιαστικά δύο ομολογίες. Η πρώτη ομολογία είναι ότι πιστεύω ότι αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και η δεύτερη ομολογία είναι ότι πιστεύω και βλέπω ότι και εγώ είμαι αμαρτωλός και θέλω σωτηρία, ελέησον ημάς. Άρα έχουμε δύο ομολογίες. Η ομολογία ότι είμαι αμαρτωλός, το ελέησον τον αμαρτωλό, είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, αδύναμος κτλ. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει και ο δυνατός και παρακαλώ το δυνατό να με ελεήσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού. Όπως ακριβώς λέμε, αισθανόμαστε ότι είμαστε άρρωστοι σωματικά και αμέσως ξέρουμε ότι υπάρχει το νοσοκομείο, ξέρουμε ότι ο γιατρός μπορεί να με θεραπεύσει, έχει γνώση των πραγμάτων και πηγαίνει να με θεραπεύσει. Άρα λοιπόν έχουμε δύο αυτές ομολογίες. Ομολογία ότι είμαστε άρρωστοι και αμαρτωλοί, ομολογία ότι υπάρχει ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Και συγχρόνως είναι και το δογματικό μέρος και το παρακριτικό μέρος. Δογματικό μέρος είναι αυτό το πρώτο. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού. Είναι το δογματικό μέρος. Τι είναι ο Χριστός? Είναι Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και το οικευτικό παρακλητικό μέρος, ελέησον με τον αμαρτωλό. Ελέησον με εμένα που είμαι αμαρτωλός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συνεχώς μας λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε. Μπορούμε συνεχώς να προσευχόμαστε αδιαλείπτος. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λέει κανείς το Κύριε ελέησον. Να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον με. Είναι πάρα πολύ εύκολο παντού να το λέει κανείς. Οπότε αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και θα μπορούσα να πω ότι όπως ένας που αγαπά κάποιον θέλει συνέχεια να το θυμάται, ή όποιος είναι άρρωστος συνέχεια η μνήμη του είναι εκεί, ότι έχει αυτό το πόνο, έχει αυτή την αρρώστια και τι φάρμακο πρέπει να πάρει και πρέπει να κάνει τη θεραπευτική αγωγή, θυμάται συνεχώς την αρρώστια του. Έτσι και ένας ο οποίος αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός συνέχεια πρέπει να επικαλείται το όνομα του Θεού. Όπως η μητέρα φροντίζει και σκέφτεται τα παιδιά. Είναι μια ανάμνηση. Όπως εμείς θυμόμαστε τους αγαπητούς μας. Είναι το οξυγόνο. Όταν λέει Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησόμεν, όταν πέφτει το οξυγόνο στον οργανισμό, τότε πρέπει να πάρουμε οξυγόνο. Είτε στο σπίτι μας, είτε να πάμε στο νοσοκομείο για να μας βάλουν το οξυγόνο. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πνευμόνια. Έτσι το Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησόμεν, όπως και κάθε προσευχή, είναι ένα πνευματικό οξυγόνο. Και μάλιστα είναι το οξυγόνο του ουρανού. Ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, ο Συναήτης, όπως μιλάει για πολλά θέματα, μιλάει και για την προσευχή. Λέει, Ιησού ονόματι μάστιζε τους πολεμίους. Δηλαδή με το όνομα του Ιησού να χτυπάς έχοντας μαστίγιο το όνομα του Ιησού, να χτυπάς όλους τους αντίθετους, τους εχθρούς σου. Ούγαρεστην εν το ουρανό και επί της γης ισχυρότερων όπλων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο στον ουρανό και στη γη από αυτή την προσευχή. Μάστιζε λοιπόν Ιησού ονόματι, μάστιζε τους υπεναντίους. Και επειδή εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη μάστιγα, το μαστίγιο δηλαδή, εδώ μας θυμίζει και έχει υπόψη του ο Άγιος Ιωάννης ο Συνέτης και το λέει αυτό, έχει υπόψη του εκείνο το περιστατικό που ο Χριστός όταν είδε ότι μέσα στο ναό υπήρχαν οι έμποροι, οι κονιβιστές, είχαν τα νομίσματα, είχαν τα ζώα και οι έμποροι με τα ζώα τα οποία πήγαιναν για θυσία και είδε ότι αυτά όλα μόλυναν το ναό, τι έκανε, πήρε ένα μαστίγιο και μπήκε μέσα και ανέτρεψε όλα τα τραπέζια αυτών που είχαν τα χρήματα και έβγαλε όλους τους εμπόρους και όλα τα ζώα από το ναό και είπε μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Δεν πρέπει να κάνετε, λέει, το σπίτι του πατέρα μου να κάνετε οίκον εμπορίου. Λοιπόν, αυτή την εικόνα έχει υπόψη του εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης. Μαστίγιο, το μαστίγιο που πήρε ο Χριστός για μας τώρα, να πάρουμε το μαστίγιο, είναι η ευχή, το Κύριος Χριστέ λέει σώμα. Βλέπουμε ότι μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν πάρα πολλά πάθη. Είναι ένας ζωολογικός κήπος, θα λέγαμε, η καρδιά. Είναι ο ναός του Θεού, που μέσα εκεί είναι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, που είμαστε βαπτισμένοι, και ενώ είναι ναός του Θεού, υπάρχει μέσα στο εσωτερικό της καρδίας μας ένας μικρός ναός, ένα μικρό εξοκλήσι ή παρεκκλήσι, όπως θέλετε πάρτε το, και υπάρχει μέσα εκεί και εμείς το καλύπτουμε αυτό ή βάζουμε μέσα εκεί τα διάφορα πάθη, τα πάθη του θυμού, τα πάθη της βλασφημίας, τα πάθη της φιλιδονίας, τα πάθη που έχουν σχέση με τη φιλοδοξία, με τη φιλαργυρία. Γεμάτη η καρδιά μας είναι από πάθη, σαν να πει ο Χριστός μη ποιείτε τον οίκο του πατρός μου και το δικό μου οίκο οίκον εμπορίου. Τι πρέπει να κάνουμε μαζί με τον Χριστό, να πάρουμε το όνομα του Χριστού σαν μαστίγιο, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με, για να καθαρίσουμε το ναό του Θεού που είναι μέσα στο βάθος της καρδιάς μας, να το καθαρίσουμε από όλα εκείνα τα πάθη και τις ζωώδεις καταστάσεις που υπάρχουν μέσα στην καρδιά, ώστε να υμνείται και να δοξάζεται ο Θεός. Αυτή η προσευχή δεν είναι η προσευχή την οποία τη βρήκαν μερικοί μοναχοί. Επαναλαμβάνω, είναι γραμμένη αυτή, με άλλα λόγια, η προσευχή μέσα στα Ευαγγέλια. Την έλεγαν οι λεπροί, την έλεγαν οι τυφλοί, την έλεγαν όλοι οι ανήμποροι, είχαν νέα γυναίκα. Ελέησόν με, ότι θυγάτρι μου κακώς δαιμονίζεται. Λοιπόν, τη συναντούμε στις πράξεις των Αποστόλων, τη συναντούμε στα κείμενα των Αγίων Αποστόλων, στις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, αυτή την προσευχή. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος μιλάει έντονα στις επιστολές του για αυτή την ωερά προσευχή, την καρδιακή προσευχή. Μιλάει για τον έσω άνθρωπο που προσεύχεται. Λέει στην προσαρμόμενη επιστολή του «Και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών». Δηλαδή το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. «Το γάρ τι προσευχόμεθα καθόδιου κείδαμεν». Δεν ξέρουμε εμείς πώς να προσευχόμαστε πραγματικά, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυχάνει, δηλαδή αυτό το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα μεσητεύει και προσεύχεται μαζί με εμάς υπέρ ημών στεναγμής αλαλίτης. Μιλάει για στεναγμούς αλαλίτους. Είναι αυτή η προσευχή καρδιακή. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή, την προσαρμόμενη επιστολή, λέει «Ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ». Δηλαδή έχετε λάβει πνεύμα υιοθεσίας, είστε υιοί του Θεού. Και επειδή είστε υιοί του Θεού, πώς φαίνεται αυτό? Κράζετε, φωνάζετε μέσα στην καρδιά σας «Αβά». «Αβά» σημαίνει πατέρα. «Αβά, ο πατήρ». Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος προσεύχουσαμε το πνεύματι, προσεύχουσαμε δε και το νοή. Εδώ όταν λέει νοή, εννοεί με τη λογική. Άρα λοιπόν θα προσευχηθώ και με το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά και με τη λογική. Ακριβώς αυτό μας δείχνει την πορεία, τα στάδια της προσευχής. Το ένα στάδιο είναι, το λέμε με το στόμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόμεν. Το λέμε όχι δυνατά, πολύ ψιθυριστά, ώστε να προσιλώνουμε την προσοχή μας. Μετά όταν το χορτάσει το σώμα, το στόμα, μετά το παίρνει η λογική. Και δεν το λέμε το στόμα, το λέμε τη λογική. Και γίνεται η λογική προσευχή. Όπως έρχονται διάφορες σκέψεις, διάφοροι λογισμοί, λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Μετά όταν το χορτάσει και η λογική, μετά κατεβαίνει λίγο προς την καρδιά και τότε γίνεται δια του νόου στην καρδία αυτενεργούμενη. Είναι σαν να υπάρχει ένα μηχανάκι μέσα στην καρδιά. Παλαιότερα, τη δεκαετία του 70 και του 80, κυρίως του 70, 1970 εννοώ, πήγαινα και εγώ στο Άγιον Όρος, δεν με ενδιέφερε τίποτε άλλο παρά ήθελα να μάθω από τους πατέρες εκεί την ευχή. Τι είναι η ευχή και πώς γίνεται η ευχή. Τι είναι η προσευχή. Έβρισκα ένα γέροντα στο δρόμο και τον γέροντα, πες μου για την προσευχή. Αυτό ήταν το Άγιον Όρος. Εγώ έτσι γνώρισα το Άγιον Όρος. Γνώρισα το Άγιον Όρος ότι υπάρχουν πατέρες οι οποίοι προσεύχονται και οι οποίοι διδάσκουν την προσευχή. Τώρα βέβαια άλλα λένε, πάει κανείς στο Άγιον Όρος για να ρωτήσει τους πατέρες τι θα κάνει για διάφορα γεγονότα, πράγματα στη ζωή, για τα εμβόλια και δεν ξέρω και τι άλλο. Εμείς πηγαίναμε τότε να μάθουμε για την προσευχή. Και θυμάμαι, μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει να δεις μέσα στην καρδιά σου να υπάρχει ένα μηχάνημα, να αισθανθείς το μηχανάκι της καρδιάς, να προσεύχεται συνεχώς, να λέει του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Γιατί όταν προσεύχεται κανείς συνεχώς, τότε εκδιώκει τα δαιμόνια. Πρώτα απ' όλα αποκτά επίγνωση του εαυτού του, ελέησόν με. Στη συνέχεια έρχεται η μετάνοια, έρχεται μετά η κάθαρση καρδιάς, η εξουδετέρωση του διαβόλου, η παρηγοριά του Θεού, η ενότητα, αισθάνεται κανείς ενότητα με το Θεό και με όλη την κτήση. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, είτε στο σπίτι μας, είτε στο δρόμο, παντού, όταν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό, όταν θέλουμε να θεραπευτούμε, να λέμε συνεχώς στο δρόμο, στο σπίτι μας, όπου είμαστε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η τήρηση των εντολών του Θεού. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της τήρησης των εντολών του Θεού. Δεν είναι στην πνευματική ζωή εύκολο πράγμα να κάνει ο κάθε ένας αυτό που θέλει. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο πράγμα είναι μάλλον να κάνει κάποιος ό,τι θέλει, αλλά δύσκολο πράγμα είναι να κάνει αυτό που ο Θεός ορίζει ως εντολή να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές αυτονομούμεθα μόνοι μας, χωρίς να αφήνουμε στο Θεό κανένα περιθώριο να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Θεωρούμε το Θεό ότι είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή, και όντως είναι, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι όταν τον έχουμε ανάγκη μόνο μπορούμε να τον ανακαλούμε. Γι' αυτό και εκ μέρους μας, για να πατάμε στην πνευματική καθοδήγηση που είμαστε σωστά, οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ ότι ο Θεός έχει εντολές. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο οι μεγάλες, αλλά είναι και οι μικρότερες εντολές. Υπάρχουν και μικρές και μεγάλες. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζει ο χριστιανός και να μην κάνει διάκριση σε μικρές και σε μεγάλες. Γιατί όλες τις έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αν μερικές ήταν περιτές, δεν θα τις έδινε καθόλου. Για να μας τις δώσει λοιπόν αυτές τις εντολές, σημαίνει ότι πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλες χωρίς εξαίρεση και να μην λέμε αυτή ή εκείνη δεν είναι και τόσο σπουδαία. Λένε μερικοί, παραδείγματος χάρη, ένα ψεματάκι δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Όχι, είναι αμαρτία όπως και οι άλλες. Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτός είναι η αλήθεια, επομένως απαγορεύεται σε αυτούς που θέλουν να του μηνιάσουν κάθε ψέμα μικρό ή μεγάλο. Έχουμε μέσα μας αυτή την αίσθηση ότι δυνάμεθα να απλοποιούμε κάποιες αμαρτίες από μεγάλες να τις κάνουμε μικρές. Συνήθως οι άνθρωποι που προσερχόμαστε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας λέμε ο σοβαρό κάποιο αμάρτημα το οποίο εμείς θεωρούμε πάλι μεγάλο, ενώ για το πνευματικό μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά εκείνο το μικρό που κρύβουμε και δεν το εξηγούμε στο πνευματικό πώς το κάνουμε και είναι φωλιασμένο μέσα στο βάθος της καρδιάς και είναι πιο ύπουλο, πιο επικίνδυνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με το καρκίνωμα, το οποίο ξεκινάει από μια κουκιδίτσα μικρή και σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται και σαπίζει και διαβρώνει όλο το σώμα και όλα τα μέλη του σώματος του ανθρώπου. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είναι μια κουκιδίτσα την αφήνω να γίνει μεγάλο. Αν το εντοπίσεις από την αρχή, κάνεις το καλύτερο, γιατί μπορείς να σωθείς. Έτσι είναι και ο χριστιανός, εκείνος ο οποίος δεν ξεχωρίζει μικρά και μεγάλα, αλλά όπως κάνει τα μεγάλα αμαρτήματα που δεν τα σηκώνει και δεν μπορεί να τα ανεχθεί, τρέχει αμέσως να τα αποβάλει, να τα εκβάλει από μέσα του με την καθαρή εξαγορά στο πνευματικό του, τον απλανεί οδηγό, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερο σήμερα στην πνευματική μας ζωή, να έχω μια χειραγωγή αλλά να είναι και σωστή. Ακούμε διάφορα πράγματα πολλές φορές ότι αμνηστεύονται νηστείες, απ' την άλλη κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και με το πρόσημο ότι θα πάω να εξομολογηθώ τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι έτσι, είναι πώς γίνεται καρδιακά αυτός ο αγώνας. Αν γίνεται με το στανιό, αν γίνεται με την πονηρία, που πολλές φορές μπαίνει και αυτή μέσα μας η πονηρία, να σκεφτούμε ότι θα πάω να το πω και τελειώνει η υπόθεση και θα ξανασυνεχίσω να ζω. Και είπαμε και άλλες φορές ότι οι μεγάλες πτώσεις έρχονται όταν δεν καθαρίζει εύκολο ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις μικρές ή μάλλον ξεχωρίζει μικρές και μεγάλες αμαρτίες, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι όποια αμαρτία και αν είναι, όσο μικρή ή μεγάλη, αφού βάζουμε μεζούρες και τις μετρούμε τις αμαρτίες εμείς, ο Θεός δεν έχει μεζούρα, δεν μας μίλησε για μικρές και μεγάλες αμαρτίες, αλλά όλα τα αμαρτήματα είναι εξίσου πολύ σημαντικά, διότι αλλοιώνουν και διαβρώνουν το πνευματικό αυτό κύτταρο, το σωστό, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πολλές πτώσεις μετά. Και οι μεγάλες πτώσεις έρχονται μετά από έναν επιπόλαιο πνευματικό αγώνα που δεν έχει βαθιά ρίζα ο αγώνας ή που έχει ημερομηνία λήξεως αυτός ο πνευματικός αγώνας. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για 40 ημέρες την νηστεία και όταν τελειώνει η νηστεία πέφτουν με τα μούτρα σε όσα αμαρτήματα δεν κάναν για όλο το χρόνο. Σε μία αμαρτία, σε μία εβδομάδα προσπαθούν όλα αυτά να τα βιώσουν τα αμαρτήματα στο νομιζόμενο πνευματικό αγώνα που κάνει κάποιος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να πηγαίνουμε με τη μέθοδο του Θεού μας. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού μας όπως μας τις έδωσε. Και λες ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άλλη είναι οι 10 εντολές που έδωσε ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, στον Μωυσή. Υπάρχουν και άλλες εντολές, αλλά το πενταπόσταγμα όλων των εντολών στηρίζεται πάνω σε αυτές τις 10 εντολές, που είναι πολύ όμορφο να τις ξέρουμε. Όταν ήμασταν παιδιά στο δημοτικό σχολείο και λειτουργούσε η ορθόδοξη κατήχηση και όχι η θρησκειολογία που θα εφαρμοστεί στο μέλλον έτσι στα παιδιά μας, οι δάσκαλοι μας έβαζαν να μάθουμε τις 10 εντολές από το αρχαίο κείμενο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται σε θεϊέτρε πλήνε μου». Και πόσα άλλα, τις δε ου φωνεύσει, ου μηχεύσου, ου ψευδομαρτυρείς κατά των πλησίων ματαιρία ψευδή και όλα αυτά, πολλά τώρα όπως θα θυμηθούμε όλα να τα πούμε, όλες αυτές οι εντολές έχουν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο που μπορεί, αν το εφαρμόσουμε αυτές τις 10 εντολές, να έχουμε κατά βάση μια καλή πνευματική ζωή, όχι πυθμένα βάσεις, αλλά να είναι πιο ανεβασμένη, πιο έτσι ισορροπημένη η πνευματική μας κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος όμως χωρίζει τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες? Γιατί δεν θέλει ποτέ να κάνει πνευματικό αγώνα σοβαρό. Είναι σε αυτό που λέμε ο χαρακτήρας του ίξης αφήξης. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σατανικός. Λέμε είπα ένα ψεματάκι, δεν λες όμως είπα ένα ψέμα. Γιατί βάζεις το υποκοριστικό το τάκι από πίσω? Ή ας πούμε μάλωσα με τους γονείς μου, αλλά δεν λες το μέγεθος του μαλώματος που μπορεί να τους εξύβρισες, να τους είπες λόγια, να χειροδίκησες και λες μάλωσα με τους γονείς μου. Αν θέλεις να κάνεις δυνατό πνευματικό αγώνα, πρέπει να πεις στον πνευματικό κατά βάση αυτό που έκανες στους γονείς σου ή στον πλησίον σου ή ας πούμε στο ζευγάρι, στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Πώς λέει άλλος, χώρισε και τα λοιπά, λέει δεν τα βρήκαμε. Κάτσε όμως, εάν δεν έρθεις στα συγκαλά σου να σκεφτείς γιατί χώρισες, ενώ προηγουμένως ήσουν ενωμένος κατά πάντα και διαπάντα με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται να είσαι ενωμένος σήμερα στην προγαμία σχέση, πώς μετά δεν βόλεψες και δεν έκανες και λες εντάξει δεν τα βρήκαμε, και κατά βάση μπορεί να είσαι εσύ ο φταίχτης ας πούμε του πράγματος και να μην το ομολογείς ποτέ και να μην λες ότι μπορεί να ήταν η αιτία που χωρίσατε εσύ και ο χαρακτήρας σου και να μην το ομολογείς ποτέ. Οπότε και η επόμενη σχέση θα καταλήξει το ίδιο και η επόμενη μέση και η μεθεπόμενη. Οι μεθεπόμενες θα καταλήξουν. Δεν έχει βάση αυτό να πεις ότι χωρίσαμε. Για κάνε μια καθαρή εξομολόγηση. Άκουσα μια φορά ένα πνευματικό που ήθελε να εξομολογηθεί σε ένα άλλο πνευματικό. Λέει στο

δυνατή χρησικτησία μέσα στην καρδιά όλα αυτά τα πάθη, και επειδή σε βάζει να τα χαρακτηρίζεις ως μικρά, σε απατάει εκείνη την ώρα ο πειρασμός, δεν σε αφήνει να πεις τα σπουδαία. Γιατί σε εκείνα τα πολύ μικρά, σε εκείνα τα πολύ πολύ μικρά βρίσκεται πραγματικά, είναι κάτι πολύ δυνατό φωλιασμένο μέσα, το οποίο στο μέλλον θα σε καταστρέψει. Θα σου δίνει την ψευδαίσθηση της πνευματικής ζωής, όπως δυστυχώς το εντοπίζουμε πολλές φορές και σε ανθρώπους όχι μόνο της συνάξεως των νέων, αλλά το συναντώ και σε ανθρώπους που είναι μεγάλοι, 60-70 χρονών, αμνηστεύουν όλοι τα πάθη τους. Ποτέ δεν λένε, ας πούμε, πάθη. Τα συνηθισμένα. Κοτσομπόλεψα, είπα μια κουβέντα, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τελείωσε αυτά. Αυτό είναι μια επιπόλαια εξομολόγηση. Όταν πας να εξομολογείς, πρέπει να βγάλεις αυτά τα έσω της ψυχής. Διότι αυτά, αν ήταν διορατικός ο πνευματικός, θα βλέπει μέσα τι έχει στην καρδιά σου και θα έλεγε, μην μιλες τίποτα, τα ξέρω, φύγει. Το ζήτημα είναι να βγάλεις εσύ αυτό που έχεις. Ας προσέξουμε λιγάκι αυτές τις εντολές του Κυρίου μας. Δεν τις χαρακτηρίζουμε μικρές όσες μας βολεύουν και μεγάλες όσες μας ξεβολεύουν. Λες, ας πούμε, και τα λοιπά, σκέπτομαι άσχημα, πορνεύω και τα λοιπά. Τι είδους πορνεία κάνεις? Τι είδους? Για να πέρασεις το αμάρτημα μέσα, πρέπει να το λιανίσεις. Πέφτεις στην αμαρτία της πορνείας σώμα με σώμα? Πέφτεις στην αμαρτία με την σκέψη? Πέφτεις στην αμαρτία κάνοντας συνδυασμούς πρόσωπα με πρόσωπα, εσύ με πρόσωπο και τα λοιπά? Βάζεις να σκεφτείς εις βάθος πού έχει πειραχτεί η ψυχή όταν σκέπτεται αυτή την αμαρτία. Και εκεί εξαγορεύεσαι. Εκεί έγινε πολύ καλό η εξαγορά. Και ακούς τον πνευματικό καθοδηγητή να σε συνοδεύει, να σε οδηγεί για να σε σώσει. Δυστυχώς διαπιστώνω ως πνευματικός πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν ένα πνευματικό για να βολεύονται. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα κατά το δοκούν τους και θέλουν πνευματικό να συνενεί στα δικά τους γυμνάσματα. Αυτό είναι λάθος. Η πνευματική ζωή έχει μία αρχή που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν προσωποποιείται η πνευματική ζωή με κανένα απολύτως πρόσωπο, με κανένα απολύτως πρόσωπο υπαρκτό, αλλά η πνευματική ζωή ερίδεται μόνο στη βάση που είναι το πρόσωπο του Χριστού και ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες μέσω των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό και αυτό και εκείνο. Γι' αυτό και ένας απλανής οδηγός πρέπει να στηρίζεται πάνω στις γραφές, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στο φωτισμό του, και στο φωτισμό του Θεού που η χάρη του Θεού δίδει, να καθοδηγεί ένας πνευματικός, χωρίς όμως αυτός ο πνευματικός αγώνας και η σχέση που γίνεται να φιλτράρεται μέσα από το εγώ. Γιατί αν υπάρχει εγώ στο πνευματικό, υπάρχει και εγώ στον εξομολογούμενο, τότε ούτε ο ένας σωστά θα συμβουλεύει τον άλλο, ούτε κι άλλος θα θέλει να ακούσει τον άλλο. Γι' αυτό όταν υπάρχει μία έπαρση στην πνευματική ζωή, υπάρχει μεγάλη καταστροφή και τη βλέπουμε αυτή καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι κάνουν πνευματικό αγώνα, κάνουν νηστείες, κάνουν φιλανθρωπίες και στην ουσία κάνουν μια τρύπα μέσα στο νερό. Δεν είναι πώς νομίζουμε ο Χριστός. Εμείς πρέπει να ανακαλύψουμε τον Χριστό. Δεν είναι τι νομίζουμε ο Θεός. Ο Θεός είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία αλήθεια πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας βαθιά, και αυτό δεν έρχεται με έναν ανακλησιασμό, με μια ψευτοεξομολόγηση και με μια σύναξη που πήγαμε και τελειώσαμε, αλλά έρχεται με έναν εσωτερικό αγώνα, με κόπο μόχθο, θυσία αγάπη, ξενύχτη, πνευματικό ξενύχτη εννοώ, μελέτη του Λόγου του Θεού, αγιασμός, χάρις. Όλα αυτά πάνε μαζί. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής εκ μέρους τεινών που νομίζουν ότι τα έχουν κατακτήσει όλα, γιατί είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους που δεν είναι.

0: Αυτή η σύγκριση, το μέτρο σύγκρισης, οι μεζούρες αυτές δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας και οδηγούν σε πλάνες. Διότι δημιουργούν αυτό που λέγεται σέκτα, πάρα πολύ εύκολα. Εμείς οι καλοί βρίσκεις και 2-3 ομοειδεάτες με τους οποίους κατά βάση βολεύεσαι και προχωράς μετά και λες ας πούμε ότι εμείς κάνουμε αυτό, τα βρίσκεται ας πούμε, κάνουμε την νηστεία μας. Την κάνουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά βάθος δεν έχεις πιάσει άλλες αρετές. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό εύκολα σε όλους σας, να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην δημιουργούμε τέτοιες βάσεις μέσα μας, γιατί στον πνευματικό αγώνα εκείνο που σώζει είναι κυρίως το άνοιγμα της ψυχής, της καρδιάς, σε αυτό που λέγεται πνευματική σχέση με το πνευματικό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που αλλάζουν εύκολα τους πνευματικούς είναι δεν θέλουν πραγματικά να κάνουν αγώνα σωστό πνευματικό. Γιατί μόλις ξεβολεύει κάποιος ο πνευματικός, τον συγκοφαντούν, τον κατηγορούν, τον μέμφονται και θέλουν να κάνουν το θέλημά τους. Πηγαίνουν, βρίσκουν λοιπόν ένα πιο αναφελή, ένα πιο χαλαρό και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι και οι κληρικοί οι οποίοι τελούν το μυστήριο της εξομολόγησης πρέπει να είναι χαριτωμένοι άνθρωποι. Για να βρεις ένα χαριτωμένο άνθρωπο, πού να τον βρεις? Να είναι χαρισματικοί άνθρωποι, πού να τους βρεις? Αφού όλοι εμείς ασκούμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας και κάτι να κάνουμε, ένα ψεγάδι μικρό, να πεις κάτι που δεν είναι σωστό, να κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, να εννοήσεις κάτι, να παρανοήσεις κάτι που δεν είναι σωστό, ήδη δεν βρίσκεσαι στην τελειότητα του πράγματος. Γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ ότι αυτό που θα μας πει ο πνευματικός μας, δεν θα κρίνουμε την ποιότητα του πνευματικού, θα κρίνουμε αυτό το οποίο μας βάζει ως κανόνα να εφαρμόσουμε στη ζωή μας και το οποίο θα το τηρήσουμε. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, το έχω πει και άλλη φορά στη σύναξη, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πεις στον πνευματικό σου για να δηλώσεις την υπακοή σου στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να πιω αυτή την πορτοκαλάδα το ποτήρι νερό?» Το λες πολύ εύκολα και σου λέει ο πνευματικός: «Έχεις την ευχή μου, πιες του». Αλλά δεν πηγαίνεις να πεις στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να κλέψω?» Γιατί αμέσως το μεν το κάνεις εύκολο και το δε το κάνεις πολύ δύσκολο και δεν το ζητάς από τον πνευματικό σου. Ας πούμε, κανένας δεν πάει να πει στον πνευματικό του: «Γέροντα, μπορώ να πηγαίνω με 4 γυναίκες ή να πηγαίνω με αντίστοιχους 4 άντρες?» Δεν πήγε να το ζητήσει, γιατί η αμαρτία δεν ζητάει ευλογία. Η αμαρτία σε βεβαιώνει και σε πιστοποιεί ο Σατανάς ότι δύνασαι να τα κάνεις όλα. Δεν πας όμως να πάρεις την ευλογία για αυτό που θεωρείς εσύ σωστό που εκείνη την ώρα το κάνεις. Αλλά αν βρεθείς σε ένα πεδίο δράσης που είναι ας πούμε 5-10 πνευματικοί, αν μη σε μια εκδρομή θρησκευτική, εκκλησιαστική, παίρνεις εύκολα μπροστά στους άλλους για να δείξεις ότι είσαι υπάκουος, την υπακοή της πόσεως. Έχει ευλογία να πιω ας πούμε μια μπύρα? Την παίρνεις εύκολα γιατί είναι ανώδυνο, αλλά σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι αυτοί που σ' ακούνε κάνουν, σου λένε μπράβο, πόσο υπάκουος είναι, καλύτερος από μένα που ζητάει την ευχή ας πούμε να πάρει του πνευματικού. Να μην ξεχωρίζουμε λοιπόν τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες, είναι επινόημα του Σατανά αυτό, και όλα τα αμαρτήματα, ό,τι μας ξεκόβει από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, είναι όλα μεγάλα και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μικρά. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς θα το πούμε στον πνευματικό μας ως αμάρτημα και ο πνευματικός από εκεί και πέρα θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, να μας βάλει τον κανόνα μας και να προχωρήσουμε. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι να μας σώσει, αφού πρώτα καθαρίσει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία και βγάλει από μέσα μας την κακία που κατατρώει την ψυχή και της αφαιρεί την ουράνια ομορφιά. Τι ωραία που το λέει ο Αββάς Ισαάκ, ουράνια ομορφιά. Έχουμε σκεφτεί ότι είμαστε πολύ άσχημοι όταν αμαρτάνουμε. Γινόμαστε κακέκτυπα του Θεού, ενώ είμαστε κατά βάση, όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένοι, είμαστε δηλαδή θεοί. Είμαστε θεοί, έχουμε την θέωση μέσα μας, δηλαδή είμαστε ένθεοι, να το πω, άνθρωποι. Αφού είμαστε εικόνες του Θεού και ομοίωμα του Θεού, αν θέλεις να πεις τι είναι ο Θεός, βλέπεις αδελφόν σου, βλέπεις Κύριον των Θεών σου, τελείωσε. Όποιος και αν είναι αυτός, Γύφτος, Τσιγκάνος, Ρουμάνος, Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος, Μωμεθανός, εικόνες Θεού άπαντες. Το έχουμε συνειδητοποιήσει? Όχι. Τι είναι εκείνο που χάνει την ουράνια ομορφιά? Είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Κάθε φορά που μακρυνόμαστε με μια πράξη μας μικρή, με ένα ψεματάκι, μια φευγαλαία εκδήλωση αποτροπιασμού, ας πούμε, ένας μορφασμός, μια χειρονομία, οτιδήποτε άλλο, ένα σνόμπ, ύφος, οτιδήποτε, αυτό μας ασχημίζει. Γιατί δεν πιάνουμε το τέλειο. Ο Κύριός μας, δηλαδή, όταν είδε την Μιχαλίδα που ήταν έτοιμη να την λιθοβολήσουν, δεν της είπε «Τι έκανες, ευλογημένη». Δεν της είπε έτσι να της πει, δεν της έλεγε «Ευλογημένη», δεν ξέρω και τα λοιπά, ή θα της έλεγε «Μα κάνεις αυτή την αμαρτία», δεν της είπε έτσι. Λέγεται ότι είπε «Μικέτη αμάρτανε», χωρίς να τη δει ούτε καν στο πρόσωπο, για να μην τη βάλει να αισθανθεί άσχημα. Ενώ πόσες φορές εμείς, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας, φίλος μας, φίλοι μας, ο σύζυγος ή η σύζυγος κάνει κάτι, επιδεικτικά το τονίζουμε εκεί. Αχ, έκανες αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις. Και λέμε αυτή τη φράση, το έκανες αλλά δεν έπρεπε μωρά να το κάνεις, τη στεναχώρησε και την κάνεις ακόμα, ή τον κάνεις το σύζυγο, τη σύζυγο, το φίλο, τη φίλη σου, να αισθανθούν πραγματικά ότι δεν έχουν καμία παρηγοριά. Εκεί χρειάζεται η φιλία η πραγματική. Η φιλία η πραγματική είναι ανορθωτική. Πώς κάνει τον γκρέιντερ εκείνος ο γερανός που παίρνει και σηκώνει επάνω? Πρέπει όλοι να είμαστε γερανοί, να σηκώνουμε τους ανθρώπους από την πτώση τους. Και εμείς τι είμαστε? Εκείνα τα GGB που έχουν τον κουβά και σκάβουν για να σε ρίξουμε ακόμα πιο μέσα. Ο κουβάς εκείνος που σκάβει τον γκρέιντερ που λένε, και σε ανοίγει το λάκκο και σε θάβει. Και λες, πω πω, σε ευχαριστώ φίλε μου, μέθαψες. Αυτή είναι η τραγική ειρωνία, γιατί ο πραγματικός φίλος, αυτές οι ωραίες σχέσεις που ο Δάμων και Φιδίας, ας πούμε, στην ιστορία, τι ωραία να διαβάζουμε την αρχαία ελληνική ιστορία, πόσο φίλοι ήταν και τι έκανε ο ένας για τον άλλον. Να διαβάζουμε έτσι, να δούμε παραδείγματα, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι αυτοί, εδώ παρεξήγησαν, ας πούμε, για την πρωτοκαθεδρία. Ποιος θα καθίσει στα δεξιά και ποιος θα καθίσει στα αριστερά. Εξεβονίβων. Πήγε η μητέρα των Αποστόλων και είπε αυτό και αυτό. Δεν είναι είπε και ο Χριστός, δεν είναι δικό μου, του Θεού είναι αυτό το πράγμα, ποιος θα καθίσει εκ δεξιών και εξεβονίμων. Προσπαθούμε λοιπόν στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους να βλέπουμε, υπάρχει αυτό φαρμάκι, είναι δηλητήριο στη σχέση, ότι εμείς βάζουμε πάντως σε αυτούς μας ότι είναι πολύ καλοί και άλλοι είναι οι παλιοσαβούρες, τα περικαθάρματα του κόσμου, οι μη σωσμένοι, και εμείς είμαστε σωσμένοι και τους κρίνουμε πάρα πολύ. Ακούω κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση στο μυστήριο της εξομολόγησης να μην ακούσω αυτό, ας πούμε, και τα λοιπά, έφτεξε ο άλλος και ξέρεις κάνει αυτό, αυτό και εκείνο, και δεν λες μέσα σε ένα τοσαράκι που σε κάνει κακάσχημη, κακάσχημο, ότι δεν έχεις την ουράνια αυτή ομορφιά, γιατί κατατρώει την ψυχή σου αυτή η κακία που έχεις μέσα σου και βγαίνει, ξέρετε. Διότι ο άνθρωπος όταν κατεργάζεται την κακία ασχημίζει. Και βλέπεις άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά τις κακίες, με τα κοτσομπολιά, με τα ότι τις καταλαλές, τις κατακρίσεις, έχει μια ομορφιά. Η ομορφιά της καρδιάς βγαίνει και, και στο πρόσωπο. Λέει «Τι άδε η ψυχή, τι άδε και η μορφή». Λέει «Ψυχής εφρενωμένης το πρόσωπον θάλει του ανθρώπου». Αν η ψυχή μέσα χαίρεται, έχει χαρά, έχει πολύ αγάπη, έχει ειρήνη μέσα της, καλοσύνη, το βγάζει αυτό και στο πρόσωπο. Δηλαδή και άλλος να τον χτυπάει και να του λέει άλλος να υπομένει, ας πούμε, και να τον βρίζει και τα λοιπά, και να μένει απαθής. Μια άλλη πνευματική διάσταση αυτής της ουράνιας ομορφιάς. Με τις εντολές του ο Θεός θέλει να επαναφέρει την ψυχή μας στην αρχαία κατάστασή της, τότε που ήταν αγνή και καθαρή, όπως βγήκε από τα χέρια του κατά την ώρα της δημιουργίας. Αυτό κάνει η τήρηση των εντολών του Θεού. οι εντολές του Θεού, σύμφωνα έτσι με τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη, ένας Αθηναίος Άγιος, πολύ σπουδαίος, με πλούσιο συγγραφικό υλικό, έχει αφήσει το εξής, είχε πει ο Άγιος Μάρκος. Λέει ότι οι κανόνες, όλες αυτές της Εκκλησίας μας, οι εντολές του Θεού, μας διαφυλάττουν τους όρους της δοθήσης μας ελευθερίας. Ιδάλλως θα υπήρχε αναρχία μέσα. Βλέπετε, ένα κράτος για να είναι κράτος έχει τους νόμους. Τους νόμους του κράτους. Νομοθετούν οι νομοθέτες και ο κόσμος εκτελεί αυτές τις εντολές που είναι πάντα προς όφελος του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε σχέση του με την εργασία του, σχέση με την οικογένεια, η προστασία της οικογένειας. Δεν ξέρω κατά πόσον τώρα υπάρχει προστασία της οικογένειας ή που τι είναι και τι να γίνει, εφόσον αυτά όλα έχουν καταργηθεί πλέον και δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανέβρουμε όλες αυτές τις καταστάσεις ή αν αξίζει ή αν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε αυτά αβρόχης ποσή χωρίς να αντιδράσουμε, γιατί δεν αντιδρά κανένας σε αυτά τα θέματα τα οποία ακούει. Όμως οι κανόνες του Θεού μας στηρούν τους όρους της δοθήσης μας ελευθερίας και έτσι περπατούμε σωστά. Πνευματικά, ένας άνθρωπος πνευματικά που περπατάει χωρίς να έχει κάτι εναντίον κάποιου, αισθάνεται πάντα ότι είναι η ζωή του ένας παράδεισος. Βλέπει τους άλλους ανθρώπους που πασχίζουν με διάφορα πράγματα και ανώφελα και μάταια και ψευδή και γελάει ο άνθρωπος και αποφεύγει και φεύγει. Με τι ασχολεί τώρα ο άνθρωπος? Ή αν έχετε δει, ας πούμε, στις καφετέρειες ή στα αυτά τα καφέ, τα όρθια που πίνεις τώρα τον καφέ όπου υπάρχουν, πηγαίνει μια παρέα να καθίσει και όλοι ασχολούνται με το κινητό και λένε ότι κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει παρέα σε αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Πάτε στις καφετέρες και βγάλετε μία φωτογραφία έτσι στο... στο τοπίο, αυτό που βλέπετε. Εάν λοιπόν κάποιος μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο και χαίρεται, θα πω μπράβο. Εντόπισες μία καλή φωτογραφία. Αλλά βγάλετε μία φωτογραφία γενική να μετρήσουμε και να το βάλουμε στον προτζέκτορ εδώ να τη δούμε, να δείτε τι κάνουν περισσότεροι. Εγώ παίρνω με το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω τι κάνουν τα παιδιά τώρα. Βγήκαν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει να κλείσει λίγο το τηλέφωνο? Με παίρνει σήμερα μια τηλέφωνο την ώρα που γυρνούσαμε από την Πάτμο, από το προσκύνημα, λέει: σας πήρα 30 φορές, λέει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Λέει: για να μην το σηκώνω, λέει, δεν σε σνομπάρω, λέω. Δεν έχω το χρόνο να σηκώσω. Δεν πρέπει να το σηκώνω κάθε φορά που χτυπάει, δηλαδή. Δεν είναι ένας δυτικός τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα? Παλιότερα δηλαδή οι άνθρωποι που δεν επικοινωνούσαν με κινητό τηλέφωνο πριν από 20-25 χρόνια, τι έγινε δηλαδή, παθαίναν τίποτα? Τώρα πρέπει όποιον θέλεις να τον βρεις αμέσως. Και τι σημαίνει αυτό να τον βρεις αμέσως? Κάνει προσευχή. Έκανες και τον κόπο να πας, ας πούμε, να τον βρεις τον άλλον άνθρωπο, έμπαινε στο ένα μέσο, μπαίνε στο άλλο μέσο, περπατούσες, τον βρήκες, χαιρόσουνα, έβλεπες το πρόσωπό του. Τώρα τι επικοινωνία υπάρχει? Δεν είναι μια δέσμευση όλο αυτό το πράγμα? Είναι. Αλλά το καταλαβαίνουμε τι ζημιά μας κάνει και πώς αυτά τα πρόσωπα να επικοινωνήσουν μαζί, γιατί ο καθένας δουλεύει στην μόνωσή του. Είναι απομονωμένες οι σχέσεις πλέον. Δεν είναι διμερείς οι σχέσεις, είναι μονομερείς όλες οι σχέσεις. Εγώ θα κάνω εκείνο. Ακούω πολλές τέτοιες συζητήσεις, γιατί βρίσκομαι σε λεωφορείο, βρίσκομαι πάνω στο αεροπλάνο, βρίσκομαι στο πλοίο και ακούω τους διπλανούς πώς σκέφτονται και δεν λέει κανένας να ακούσει τον άλλο και τα λοιπά. Λέει, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το. Και λες, όταν λέει ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρεις αυτά άμα θα γίνουν όλα τα πράγματα. Δεν ακούω κανένα να λέει, αν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Όλοι σχεδιάζουμε και κάνουμε πράγματα, ειδικά τώρα τις θερινές, τους θερινούς μήνες σχεδιάζει ο άνθρωπος, κάνει όνειρα πολλά, αυτό θα κάνει, το άλλο θα δείξει και στο τέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτά είναι η κατάσταση που δεν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει τον ουρανό. Λέει, η κότα πίνει το νερό και κοιτάει το Θεό για να το καταπιεί. Ο άνθρωπος που είναι από τη φτιάση του να κοιτάει το Θεό, αν ο θρόσκο, κοιτάω τον ουρανό και δοξάζω το Θεό, αυτό σημαίνει άνθρωπος, αυτός δεν το πράττει ποτέ πλέον σήμερα, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει. Ζει σε έναν κόσμο τόσο πλαστό, τόσο ψεύτικο, που ο άνθρωπος αισθάνεται μοναξιά. Μέσα στην πολυκοσμία αισθάνεται πολύ μόνος. Και κοιτάξτε να δείτε, μας οδηγούν και ορισμένοι στην απομόνωση, γιατί συμφέρει η απομόνωση. Λέγαμε παλιότερο, ο άνθρωπος εξαρτάται από την τηλεόραση. Τώρα εξαρτάται χειρότερα από το ίντερνετ. Από ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο το φέρουμε και το κουβαλάμε και είμαστε έτοιμοι να πάσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε μας πάρει και χαιρόμαστε πόσες κλήσεις πήραμε, πόσοι μας απάντησαν στις γιορτές. Σου στέλνει χρόνια πολλά, πρέπει να απαντήσεις. Άμα δεν στείλεις, λέει, δεν με απήντησες. Έκρα, δεν είχα το χρόνο, παιδί μου, να απαντήσω. Θα μπορούσα να απαντήσω σε 1000 μηνύματα. Άμα κάθε ένας που εξομολογεί, λέει στον πνευματικό του, Χριστός Ανέστη, πρέπει μετά να πάρει ο πνευματικός να βάλει ένα σύν σε όλους τους παραλήπτες που έχει και να τους πει αληθώς Ανέστη. Και να του έρθει λογαριασμός μετά, καπάκι. Επάνω. Αφού το είπες, είχες την ευχαρίστηση να πεις Χριστός Ανέστη, πνευματικά πήρες το αληθώς Ανέστη. Έχεις αυτή την αίσθηση όταν επικοινωνείς με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει να απαντήσει σε πολλούς ανθρώπους και δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό, γιατί περιμένεις. Αλλά περιμένεις εκεί γιατί θέλεις να πεις ότι τόσοι με απαντήσαν, ας πούμε, ή τόσοι μου γράψαν, ας πούμε, τα χρόνια πολλά. Αισθάνεσαι αυτό το γέμισμα που μετά θα γίνει πάλι άδειασμα. Ενώ όταν γεμίσεις με τον Θεό, όλους τους αγαπάς. Ανά πάση στιγμή προσεύχεσαι. Σου αρκεί να σου πει ο πνευματικός, ένας πνευματικός άνθρωπος, ότι παιδί μου προσεύχομαι για σένα. Σου αρκεί. Γιατί θέλεις να το έχεις και γραμμένο. Δεν σου αρκεί που θα σου πει παιδί μου προσεύχομαι για σένα. Αλλά μερικοί που λέει θέλω να τα ακούω και θέλω να το διαβάζω. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω. Ναι. Ηχητικά μηνύματα, βλέπεις τόσα πόσα έχει βγάλει η τεχνολογία. Ξέρεις όλα αυτά σε σκλαβώνουν, διότι ο άλλος εξαρτάται από αυτό. Αλλά όταν είσαι μαζί, λέει, να ειδωθούμε να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε. Και πηγαίνεις να τα πεις. Αχ, όταν σκεφτόμουν ότι θα έρθω να τα πούμε, είχα τόσα πολλά να πω που τώρα που σε βλέπω δεν μπορώ να πω τίποτα. Και δεν λες τίποτα. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό να αποκτήσουμε αυτή την ουράνια ομορφιά, να προσπαθούμε να βλέπουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους αν βλέπουμε αυτό που η ψυχή μας μπορεί να βλέπει. Λέει, κάποτε πήρε ένας πνευματικός, πολύ φτασμένος, το πνευματικό του παιδί και του είπε να κάνουν με μαζί την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και την ώρα που έκαμνε την προσευχή, ο πνευματικός διάβασε την ψυχή του πνευματικού του παιδιού, η οποία ψυχή μπήκε στο ρυθμό της πνευματικής. Και λέω, μήπως φοβήθηκες? Ενώ δεν κάνανε κάτι, ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη, ας πούμε, του χώρου εκεί. Και λέει ο πνευματικός, μήπως φοβήθηκες? Όχι, λέει, τότε είσαι γνήσιο παιδί, γιατί μίλησαν οι ψυχές με την προσευχή, με την καρδιά. Η επαφή με τον πνευματικό άνθρωπο σε κάνει, αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Αν είχε ταραγμένη ψυχή μέσα, αν είχε, ας πούμε, πειρασμό μέσα η ψυχή, δεν θα αισθανόταν αυτό που αισθανόταν ο πνευματικός και θα έλεγε ο πνευματικός ένας από τους πολλούς. Ένας από τους λίγους όμως για να γίνει χρειάζεται να επικοινωνήσει η ψυχή με την ψυχή. Είναι μια όμορφη κατάσταση και αυτό αν τηρούνταν, ας πούμε, κατά βάση στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, θα μπορούσε και ο άνθρωπος να επιλέξει πολύ σωστά τη γυναίκα του ή να επιλέξει τον άντρα της, κάποιος και κάποια. Να μιλήσουν οι καρδιές, οι ψυχές. Και να μην πάνε δια της άλλης μεθόδου της πεπατημένης, η οποία πολλές φορές είναι απατηλή, ενώ την προγαμία σχέση. Όποιος προσπαθεί να εφαρμόζει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός πραγματικά τον αγαπά. Όπως είπε ο ίδιος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με και θα τον δοξάσω μια μέρα στη δεύτερη παρουσία μου». Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε όχι για τον φόβο της κολάσεως, ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνο από αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό μας. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, είναι δηλωμένες και είναι και γνωστές. Είναι των μισθωτών, είναι αυτοί που περιμένουν μισθό δηλαδή από τον Θεό, είναι των δούλων, ο δούλος φοβάται τον αφέντη του και από φόβο κάνει υπακοή σε ό,τι του λέει. Αλλά και είναι η τέλεια κατάσταση των ιών των λεγόμενων, συμπεριλαμβάνει όμως και τις και τους άντρες και τις γυναίκες των ιών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού μπορεί να κάνει και μια σκανδαλιά, να πει και κάτι, αλλά δεν έχει μέσα του κακία. Ή να πει μια αφέλεια, ή να πει μια πέτρα, ένα ξύλο να πετάξει. Αυτή η κατάσταση όμως δεν παρεξηγείται, διότι η καρδιά δεν αλλοιώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πνευματικής ζωής, είτε από φόβου, λέει, θα πάω ταξίδι, διαβάστε με μία ευχή, γιατί έκανα αυτή και αυτή την αμαρτία. Δείχνει τον φόβο, την αγωνία, το αν πέσει το αεροπλάνο, όμοι γένετο, πόσα αεροπλάνα πέφτουνε, πέφτουν. Και πνοία καταβυθίζονται. Χρειάζεται η πραγματική πνευματική ζωή, όχι ο φόβος. Ή ας πούμε, αχ, εγώ ξέρετε πόσες επνηστείες έχω κάνει, λέει στο πνευματικό του κάποιος, πόσες φιλανθρωπίες, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βάλει σε καλή θέση. Πώς το απαιτείς αυτό? Ο Θεός είναι αυτός, όπου θέλει θα σε βάλει. Μπορεί να σε βάλει, ας πούμε, να καθαρίζει το βόθρο μέσα στον παράδεισο. Θα είσαι και ευχαριστημένος. Αν είσαι στο βόθρο του παραδείσου και στα λίμματα και όλα, θα είσαι πολύ ευχαριστημένος. Αφού τα βοθρολίμματα θα είναι τόσο ευωδιαστά, γιατί θα είναι του παραδείσου, δεν θα είναι της κολάσεως, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που θα είσαι εκεί πέρα μέσα. Αλλά το σκεπτικό είναι πώς να είμαι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι οι άλλοι. Και στο λέει με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Η φιλότιμη προσπάθεια, η καλή η σχέση μας με τον Θεό μας οδηγεί σε αυτό, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, τον αγαπώ κι εγώ, λέει ο Θεός. Αλλά να τις αρχοντικά να τα κάνει και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Έστω και αν είναι αδέξια αυτή η προσέγγιση, ο Θεός τη χαίρεται πραγματικά. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζει το επουράνιος Πατέρα μας. Ούτω λέει λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσει τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Βλέπεις μια ωραία παρουσία, πας ένα γέροντα, τον βρίσκεις στα Αγιον Όρος, μιλάς μαζί του, αυτός είναι Άγιος της Εκκλησίας, χαμπάρι δεν παίρνεις τι είναι και κάνεις συζητήσεις, σου λέει και κάνει ένα αστείο, γελάς, λύνεις, αχ πολύ καλή παρέα κάνεις γέροντα, θα ξανάρθω, να ξανάρθεις. Και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Άγιος της Εκκλησίας, σε ανάπαυσε δηλαδή, βρήκε το κουμπί σου και σε ανάπαυσε. Ή που πήγε ο άλλος στο γέροντα Άνθιμο τον Αγιανανίτη και το λέει εκεί στο γεροντικό του που του γράψανε τα πνευματικά του παιδιά, τον πήγαν οι φίλοι του να τον εξομολογήσουν, έναν φίλο τους που δεν εξομολογήθηκε ποτέ με το ζόρι, έκανε πάρα πολλές αμαρτίες και αυτοί έβαλαν εργολαβία να τον σώσουν. Τον πήραν λοιπόν με το ζόρι, θα πάμε στα Αγίον Όρος, και ποιος δεν θέλει να πάει στα Αγίον Όρος? Τον πήγαν λοιπόν ένα σηκωτό πάνω στην Αγία Άννα, του βγήκε και η γλώσσα παπούτσι φυσικά επάνω, να ανεβεί όλη την ανηφόρα, ανέβηκε λοιπόν επάνω, πήγαν εκεί και αυτοί προσπαθούσαν κάθε λεπτό, έλα ο γέροντας τώρα τελείωσε, να μπεις εσύ. Αυτός, άρα εγώ δεν θέλω, δεν μπαίνω. Και έφευγε αυτός από κοντά, πήγαινε στην αυλή και καθόταν. Μια στιγμή που γινόταν η ακολουθία μέσα, ο γέροντας, ο Άνθιμος, βγήκε στην απλοταριά έξω εκεί στην Ενδία και βρήκε τον άνθρωπο αυτό, καθόταν. Τι κάνεις εσύ? Τι να κάνω, λέει, πάτερ και τα λοιπά, λέει, είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί, παιδί μου, σε δύσκολη κατάσταση? Να, ήρθα, λέει, με φέραν, λέει, κάτι φίλοι και τα λοιπά και θέλουν σόν και καλά να πάω να χωθώ, λέει, στο πνευματικό μέσα να εξομολογηθώ. Εγώ όμως είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν μπορώ να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Παιδί μου, είσαι αμαρτωλός. Εγώ είμαι βόθρος, του λέω. Εγώ έχω κάνει τα πάντα, του λέω. Τι λες, γέροντα και τα λοιπά, και είσαι εδώ καλόγερος? Τι να κάνω, παιδί μου, πολλές αμαρτίες και τα λοιπά. Έχω πάει με γυναίκες, έχω κάνει πράγματα, έχω αμαρτήματα, εκτρώσεις, κλεψίματα. Άρχισε να λέει ο γέροντας, τι λες βρε γέροντα, εγώ έχω λιγότερα από σένα. Άρχισε αυτός να λέει, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, έλεγε ένας, ο γέροντας πιο πολύ και τα λοιπά. Του έλεγε, αυτός λέει, τι να πω πάτρε, και να πάω να εξομολογηθώ, άσε δεν πάω να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Δεν πειράζει, λέει, μην εξομολογήσει, λέει, και τα λοιπά. Έλα εδώ, λέει, να σε διαβάσω και μια ευχή. Του λέει, έτσι που είμαστε γνωρισμένοι εδώ πέρα που τα πάμε. Εδώ πέρα και μην πηγαίνεις, λέει, στον πνευματικό. Έλα, εδώ ξέρεις, ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο να συνονιθώ, γιατί, λέει, σκεφτόμουν να φύγω. Λοιπόν, το διάβαζε και τη συγχωρητική ευχή ο γέροντας. Μετά πήγε μέσα ο γέροντας. Από λίγο βγήκαν οι φίλοι του κτλ. Λέει, σ' είδαμε, λέει, μιλούσες, λέει, με το γέροντα. Λέει, ποιο γέροντα, αυτός είναι πιο αμαρτωλός, λέει, του κόσμου. Ο γέροντας. Αυτός είναι από 12 χρονών, δεν έχει δει ούτε γυναίκα, τίποτα κτλ. Ποιος, λέει, αυτός είναι κολλασμένος, έκανε χειρότερα από μένα, λέει, χειρότερος. Αυτοί είχαν μείνει με αυτό το στόμα. Δεν ξέρω αν τι γίνεται. Το διάβασε όμως, τον εξομολόγησε, είδες πώς άνοιξε η καρδιά του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά, πάρουμε εργολαβία να σώσουμε τους άλλους. Καλύτερα να σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Και όταν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, δηλαδή ένα φως μπορεί να φωτίσει το φως. Ένα σκότος μπορεί να φωτίσει το σκότος. Το σκοτάδι φωτίζει, το σκοτάδι δεν φωτίζει. Γι' αυτό, λέει, πρώτα να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ, μετά να φωτίσεις τους άλλους. Δεν πάμε αντίθετα, δεν είσαι φωτισμένος, πας να φωτίσεις τους άλλους. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Να δουν τα καλά μας έργα οι άλλοι. Και αυτό φυσικά δεν κακαρίζεται, δεν λέγεται, δεν επενείται, δεν δημοσιεύεται. Τα καλά μας έργα δεν πρέπει να λέγονται, τα καλά μας έργα. Όσα κάνουμε καλά δεν πρέπει να λέγονται. Στις συζητήσεις, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτήν και για αυτόν. Έτσι, θυσίες. Του δώσα χρήματα, τον έκανε εκείνο και τώρα δεν μας μιλάει. Έχασες το μισθό σου. Τον πήρες από το γείτονα, τον πήρες από τον άλλο με τον οποίο συνδιαλέγεις, αλλά από τον Θεό δεν το παίρνεις. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Γιατί βλέπεις, όταν τηρείς τις εντολές, αρχίζεις από μια απλή εντολή. Σου λέει ο πνευματικός: «Δεν θα καπνίζεις τώρα, παιδί μου». Ή σου λέει ο πνευματικός: «Πόσα καπνίζεις?» Λέει: «Ένα πακέτο». Αυτό το μήνα θα καπνίζεις από 19 τσιγάρα. Αν έχει 20 μέσα, δεν ξέρω πώς έχει το πακέτο, 25, 24, 23, 22, και τα μειώνει ο γέροντας. Και κάποια στιγμή έρχεται και τα λοιπά στο φιλότιμο μου και λέει: «Κοίταξε, πηγαίνω και βάζω το γέροντα τώρα σε περιπέτειες, κάθε μήνα να μου δίνει και την εντολή, την εμπέδωσα αυτήν. Τον επόμενο μήνα δεν θα καπνίσω ένα παραπάνω». Και σιγά σιγά έρχεται στο φιλότιμο άνθρωπος και κόβει το τσιγάρο. Αυτό είναι η φιλότιμη προσπάθεια. Κάτι να ξεκόψεις, κάτι να προσπαθήσεις, κάπως να βάλεις τον εαυτό σου να σταθεί. Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά σιγά σιγά την τήρηση των εντολών του Θεού, γιατί ένας διακριτικός πνευματικός, έρχονται μερικοί οι οποίοι λένε: «Βάλε μας γέροντα κανόνα». Βρε, άμα βάλω κανόνα θα γίνει κανόνι εδώ πέρα, θα τεινάζει και θα πηγαίνεις στο Τόκιο, θα πας. Άσε να δούμε και τα λοιπά. Πήγαινε η εκκλησία κάθε Κυριακή. Αυτός εύκολος κανόνας. Έρχεται η Κυριακή, η Αγία Νάνα. Στέφτει ο άλλος στην Αγία Νάνα. Στην Αγία Νάνα. Νάνα είναι το ύπνος. Οι καλόγεροι λένε: «Τώρα πάμε για την Αγία Νάνα». Άμα ακούς αυτό, πάνε για ύπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν θες να κάνεις πνευματικό αγώνα, ξεκινάς από τα μικρά. Σιγά σιγά σιγά σιγά πορεύεσαι, κατακτάς κορυφές. Είναι μερικοί που πάνε, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι στα Άγιον Όρος, γυρνάνε, τους έχουν μιλήσει εκεί οι γέροντες για την αξία της προσευχής, τους δίνουν και κανένα κομποσκινάκι, βγαίνουν έξω, κρατάνε το κομποσκίνι στην Ουρανούπολη έτσι. Μέχρι να φτάσει στο Σταυρό, κατεβαίνει πιο κάτω το κομποσκίνι. Μέχρι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα στην τσέπη. Μέχρι να φτάσει στην Αθήνα, εξαφανίζεται. Ο ζήλος. Λέω, η παρέα του Αγίου Όρους, το να είσαι μπροστά σε ένα γέροντα, να κρατάει ο γέροντας το κομποσκίνι, το κρατάς και εσύ, είναι ωραίο το θέμα. Αλλά να πάρεις το κομποσκίνι, να πάρεις το Σύνταγμα μπροστά, να πίνεις καφέ στις καφετέρες του Συντάγματος με το κομποσκίνι έτσι, θα πούνε λάλιζε ο άνθρωπος. Δεν είναι έτσι, είναι πώς αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αν το κομποσκίνι έχει μπει μέσα στην ψυχή σου σαν προσευχή, τότε και χωρίς να κρατάς το εργαλείο που λέγεται κομποσκίνι, το κομποσκίνι γίνεται μες στην καρδιά σου. Κόμπος, κόμπος πέφτω, Κύριε σου Χριστέ, λέησόν με. Μέσα το ακούς κιόλας, το ακούς να μιλάει η φωνή μέσα. Δεν είναι λοιπόν βαρύς ο ζυγός, αλλά έχει μεγάλη σχέση η τήρηση των εντολών και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να κάνεις τώρα κομποσκή, να κάνεις προσευχούλα που έμαθες 2-3 όμορφα πράγματα, το πνευματικό σου, να τα τηρήσεις με μια παρή οποία δεν κάνει ποτέ προσευχή. Δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία που σου λέει ο πνευματικός, κάνει Τετάρτη Παρασκευή νηστεία, τη στιγμή που έχεις παρέα και πηγαίνει Τετάρτη Παρασκευή, κάθε Τετάρτη στις αργές για να φάνει σουβλάκια. Πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Και αυτό είναι ένα πνευματικό γύμνασμα. Μια τήρηση εντολής του Θεού είναι πρόσεξη Τετάρτη Παρασκευή να τη στηρείς τις ημέρες αυτές της νηστείας, να κάνεις έναν αγώνα. Αυτός που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι εντολές του Θεού είναι γιατρικά που δόθηκαν από Αυτόν για να θεραπεύσουμε τα πάθη της ψυχής μας. Και όταν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα των εντολών του Κυρίου, αποκτούμε πάλι την ψυχική μας υγεία. Προσέξτε να γι' αυτό χρειάζονται και τα πνευματικά φάρμακα. Λέει, τι αξία έχει, να τα πάω στον κανόνα, θα πάω στον πνευματικό, θα πω τα αμαρτήματά μου, θα με βάλει να κάνω κανένα κανόνα, κανένα κουμποσκήνι, καμιά μετάνη. Ναι, αλλά πώς τα βλέπεις αυτά. Θα με βάλει νηστεία και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Πήγαινε εσύ στον πνευματικό και θα δεις τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν μπορείς να τα απορρίπτεις όλα αυτά, διότι τα φάρμακα του πνευματικού της Εκκλησίας είναι διαφορετικά από τα φάρμακα του γιατρού. Τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν το σώμα. Τα φάρμακα του πνευματικού, για προστέξτε, θεραπεύουν την ψυχή και το σώμα. Διότι τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν μόνο το σώμα. Την ψυχή δεν τη θεραπεύουν. Τα φάρμακα του πνευματικού θεραπεύουν πρώτα την ψυχή και μετά και το σώμα. Είναι διπλή η ωφέλεια που παίρνεις από τον κανόνα που έχεις από τον πνευματικό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την εργασία των εντολών δεν επέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αυτό που λέμε ο αγώνας, που ο πνευματικός αγώνας που γίνεται, είναι να δίνεις τις μάχες και τις πάλες. Δεν μπορεί να πέφτει συνέχεια να πέφτεις. Κάποια στιγμή με το φιλότιμο πρέπει να δουλέψεις ότι δεν ωφελεί συνεχώς να πέφτεις. Μας ωφελεί πάρα πολύ να κατακτούμε κάποιες μικρές κορυφές. Εντάξει, το Έβερεστ είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό να το κατακτήσουμε. Αλλά στις υπόρειες, μικρότερους λόφους, ένα λίγο πιο χαμηλότερο βουνό, πιο προσβάσιμο, μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Επομένως, ας μη ζητάμε άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε το Θεό, παρά αυτόν μόνο που μας παρέδωσε ο ίδιος με τις θείες και άγιες εντολές του. Πόσο όμορφο είναι να τηρούμε τις εντολές που μας έδωσε ο Θεός μας. Δεν είναι δύσκολες. Εμείς μας φαίνεται δύσκολες στην αρχή, και η νηστεία, όταν ξεκινάει κάποιος τη 40ήμερη νηστεία, δυσκολεύεται στην αρχή 1-2 μέρες. Αλλά μετά το παίρνει απόφαση, λέει, θα κάνω αυτό. Παίρνεις απόφαση να σώσεις το σώμα σου, πηγαίνοντας σε γιατρό που σου λέει αυστηρή δίαιτα, δεν θα τρως αυτό, δεν θα τρως εκείνο, και παίρνεις ένα διατροφολογικό πρόγραμμα που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο, το τηρείς κατά γράμμα, σώζεις, να σώσεις το σώμα σου. Στο πνευματικό που σου λέει να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία από νωρίς, δεν το τηρείς, που είναι για την ωφέλη της ψυχής σου. Που σου λέει κάνε μια προσευχή έστω και 5 λεπτά, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνε ένα απόδειπνο το βράδυ, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνε μια φιλανθρωπία, δεν το τηρείς. Βλέπετε, αυτό έχει σχέση με τον επηρεασμό που δεχόμαστε από τον πειρασμό. Ο πειρασμός δουλεύει εργολαβία. 24 ώρες του 24 δουλεύει ο Σατανάς, ο αντίστοιχος του Αγγέλου μας, τον οποίο Άγγελο μας το στέλνει ο Θεός μας και τον παρακαλούμε, Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, που το διαβάζουμε στο απόδειπνο κάθε βράδυ. Στην προσευχή επικαλούμε στη βοήθεια του φύλακος Αγγέλου, και απ' την άλλη ο Σατανάς στέλνει ένα ταγκαλάκι αντίστοιχο όλη την ώρα να μας περωνιάζει εκεί πέρα και τα λοιπά, να μας πειράζει. Ακούμε το φύλακα Άγγελό μας, του δίνουμε χαρά. Δεν τον ακούμε, δίνουμε χαρά στον Σατανά. Έτσι πάει. Κάνουμε πνευματική ζωή, γεμίζει η ζωή μας από χαρά μέσα. Αισθανόμαστε και το ομολογούμε πολλές φορές. Σαν να δικαιώνεται κάπως εσωτερικά, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, η οποία είναι λίγο έτσι νομικίστικη και δεν την αποδέχομαι. Σαν να δικαιώνεσαι, έτσι χαίρεσαι για αυτό που κάνεις. Παίρνεις μια άλλου είδους χαρά από τις χαρές τις κοσμικές. Παίρνεις μια δοξασμένη χάρη του Θεού. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά περπατάς διαφορετικά. Η δωρεάν χάρις δίνεται στους αγωνιστές του νόμιμου δρόμου, της αρετής, σε αυτούς δηλαδή που κουράζονται και αγωνίζονται να εφαρμόζουν με υπομονή και επιμονή τις εντολές του Θεού. Είναι πραγματικά. Θέλει την υπομονή του, την επιμονή του. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα βρεις έτσι έναν δρόμο που είναι πιο βολικός, γιατί τήρησες αυτόν τον δρόμο δια αυτής της οδού. Δεν ευδοκίμησες. Ξεκινάς από άλλη οδό. Για τα όλα τα καταθέτεις κάθε φορά στην εξομολόγηση των πνευματικών σου. Ο πνευματικός θα σε κατευθύνει, σου πει πήγαινε από εδώ και κάνει αυτή την προσπάθεια τώρα. Μου έλεγε ένας γέροντας μια φορά ότι ήθελε να δοκιμάσει την υπακοή του πνευματικού του παιδιού. Για ακούστε τι παράξενο κανόνα του έβαλε. Λέει, θέλω κάθε μέρα να πηγαίνεις να κλέβεις τους γείτονες. Αφού ήρθες, λέει, να υποταχθείς εμένα, θα πηγαίνεις κάθε μέρα, θα κλέβεις. Αυτός δεν είπε, γέροντα, η κλεψιά είναι αμαρτία, γιατί θα έλεγε, από εκεί είναι η πόρτα ο γέροντας. Εγώ, έλεγε, να έρθεις εδώ, θα κλέβεις κάθε μέρα. Πήγαινε λοιπόν, αυτός έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι ο γέροντας το λέει, τώρα θα το πας πίσω και θα πεις, ήρθα, σας το έκλεψα. Δεν είπε, μα πώς θα το κάνω, γέροντας, είπες να κλέψω. Τώρα να το γυρίσω, αυτό θα μας κακοχαρακτηρίσει, θα πει ότι εγώ είμαι ο κλέφτης και όλα αυτά. Όχι, θα πας, δεν δεχόταν ο γέροντας, αν του έλεγε αυτό το πράγμα θα έλεγε εδώ είναι η πόρτα, φεύγεις. Και αυτός τι έκανε, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι πήγαινε, λέει, σας έκλεψα και πάλι. Και αυτή είναι, να είσαι συγχωρεμένος, γύρνα πίσω. Το έκανε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και είναι περιπτώσει, ας πούμε, πνευματικού που λέει, θα κάνεις αυτό τώρα, θα το εφαρμόσεις αυτό. Μετά από λίγο καιρό, εφαρμόσεται, είναι ικανοποιημένο, τα αλλάζει ο πνευματικός στο Μανώλιο, τον αλλάζει αλλιώς. Τώρα λέει, αλλιώς θα το κάνεις. Μα λέει, μέχρι τώρα αυτό έκανα. Εκεί είναι η πόρτα. Θα κάνεις αυτό, θα μείνεις. Να είναι ευλογημένο. Τώρα θα κάνεις το αντίθετο από αυτό. Θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο και το άλλο. Και εκείνος, ένας που δεν μπορεί να το καταλάβει, λέει, με μπέρδεψες. Και μόνο που το είπες, εκεί είναι η πόρτα. Γιατί έτσι πάει στην πνευματική σου. Δεν μπορεί να κρίνεις το πνευματικό σου πώς διαχειρίζεις την ψυχή σου. Είπαμε όμως να είναι διακριτικός όμως ο πνευματικός. Γιατί και ο Άγιος, ο γέροντας, ο Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, έκανε υπακοή στον Νικηφόρο που ήταν τρελός. Ο γέροντας του Καλυβιού είχε τρελαδεί. Και τον έκανε υπακοή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι η υπακοή είναι υπεράνω της λογικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί εύκολα. Βλέπετε, πώς θα εξομολογηθώ. Είναι άνθρωποι που έρχονται, εξομολογούνται, αλλά δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Προσέξτε. Λένε τα αμαρτήματά τους, δεν θέλουν συμβουλή. Θέλουν να φύγουν. Άλλου είδους κατάσταση αυτή. Υπάρχουν λογιών. Αν θέλαμε να κάνουμε το ψυχογράφημα των εξομολογουμένων, θα βγάζαμε όσοι είναι και οι άνθρωποι, τόσες ψυχικές καταστάσεις. Αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Προσέξτε, η πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του κόσμου. Δεν περπατάς δια της πεπατημένης οδού. Δεν πας από τη δημοσιά στην πνευματική ζωή. Πας από σοκάκια στενά. Περπατάς από μονοπάτια που έχουν αγκάθια, που έχουν τριβόλους. Και εκείνος σου δίνει τη δύναμη πραγματικά να αισθανθείς ότι η πνευματική ζωή έχει αξία. Διότι μπορείς να υπερβαίνεις αυτό που με άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Πώς είναι το να έρχεται ένα ζευγάρι και ενώ πριν είχαν προγαμία σχέση, με την ώρα που μπαίνουν στην πνευματική ζωή λένε από σήμερα κομμένα, και προχωράει, φτάνει στο γάμο χωρίς να το τηρεί πραγματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιήσετε αυτό που κάνει είναι μια αμαρτία. Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Αυτό θέλει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ανακάλυψη της ζωής. Όταν δεν έχεις ανακαλύψει το Χριστό, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει αξία να αγωνίζεις για τον Χριστό. Εκεί όμως το Ευαγγέλιο το λέει πολύ ξεκαθαρισμένα, για δείτε, λέει, αφού βρήκε, λέει, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τι έκανε? Πήγε, λέει, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να αγοράσει, λέει, εκείνο το κομμάτι που είχε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Αυτό τι σημαίνει στην πνευματική ζωή? Εάν βρεις πραγματικά την αληθινή ζωή κοντά στο Χριστό, αλλά αληθινά, όχι ψεύτικα ή φανταστικά, γιατί οι περισσότεροι είμαστε φαντάζιο. Το φαντάζιο παίρνει και δίνει στην πνευματική ζωή. Πραγματικά να ανακαλύψεις τον Χριστό, τότε μπορείς να θυσιάσεις παρέες, μπορεί να θυσιάσεις το σώμα σου, τις ανέσεις, τις καλοπεράσεις, μπορεί να φύγεις από το στρώμα το πουπουλένιο και να πας να κοιμάσαι χάμω, ε! Δεν ξέρεις τι ανακαλύψεις μπορείς να έχεις κάνει στον εαυτό σου και τι δυνάμεις να έχεις ανακαλύψει ο εαυτός ότι έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Και όταν τον βρίσκεις τον Χριστό, πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δηλαδή, ό,τι έκαμενες μέχρι τώρα τα αποποίησε και ακολουθείς τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά βάση έναν ασκητή. Που αφήνει, ας πούμε, λέει, είναι του πρίγκιπα ο γιος, του τάδου. Και πήγε, λέει, ζει σε μια σπηλιά μέσα και κοιμάται πάνω σε μια σανίδα και για στρώμα, λέει, έχει πάρει, λέει, ένα πλεκτό το οποίο έχει φτιάξει από τους παπύρους, από τα, αυτά που βγαίνουν στα ρέματα, εκείνα τα φύλλα. Τις ψάθες. Και σκεπάζεται, λέει, με μια ψάθα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το έκανε αυτό. Μου έλεγε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Αργολίδης, ο Νεκτάριος, ότι πήγε στη Ρωσία κάπου και βρήκε έναν ασκητή, ο οποίος ήταν σε τόσο μακριά, αλλά πήγαν τον βρήκαν τέλος πάντων. Και όταν τον βρήκαν πραγματικά, δεν είχε τι να τους πει. Βλέπαμε, λέει, στο πρόσωπό του, λέει, τον αγώνα του, το φως. Δεν χρειάζονταν να μας μιλήσει, είδαμε το φως. Και λέω, πήγατε για το φως? Γιατί κάποιος θα περίμενε να πάρει κάτι, να πάρει ένα αυτογραφό του, μια φωτογραφία του, να κάνει, λέει, πήγαμε και πραγματικά γεμίσαμε από τη σιωπή του ασκητού που βρήκαν μέσα στα βάθη εκεί της Ρωσίας, σε μια κάτι δάση πολύ μεγάλη, που το χειμώνα με τις αρκούδες πραγματικά τις πολικές θα ζει εκεί πέρα ο ασκητής, αλλά ξημερώνει τη φύση. Γι' αυτό και έχουμε το φόβο μας να βγούμε τώρα, να πάμε να πούμε στον Παρνασσό επάνω να ανεβούμε ή να ανεβούμε σε ένα βουνό. Εμείς θα ξεψυχήσουμε παραχρήμα και αυθορή που λένε, αμέσως θα ξεψυχήσουμε. Ενώ εκείνος που έχει τη ζέση και την αγάπη του Θεού δεν φοβάται. Του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι είπε εκεί ο Χριστός στους μαθητές του? Λέει, όποιος με πιστεύει, λέει, και θα πατάει σκορπιούς, θα πατάει τριβόλους και τα λοιπά, θα παντείται, δεν θα παθαίνει τίποτα. Αυτή η ανυπαρξία του φόβου είναι μόνον το ίδιο γνώρισμα εκείνου που τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι αποσπασματικά μερικές, αλλά όλες κατά γράμμα. Η καθαρότητα της ψυχής και το πλησίασμα του Θεού θέλουν δουλειά πνευματική. Στον πλούσιο εκείνο που ρώτησε πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή, ο Κύριος απάντησε: τήρησον τα εντολάς. Γιατί είπε, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο κτλ. Του είπε ο Θεός και τα λοιπά, κοίταξε, μπορείς, λέει, να ακολουθείς αυτό, τήρησε, λέει, τις εντολές μου. Ποιες ήταν τις εντολές? Αυτές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και με 10 εντολές μπορεί να σωθείς. Εκεί πέρα είναι μια ανακεφαλαίωση. Αλλά εντολές υπάρχουν και παντού μέσα. Στο βιβλίο της Καινής, στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στην Παλιά Διαθήκη, βλέπουμε πόσα ωραία πράγματα. Ας μισήσουμε, λοιπόν, την αμαρτία και ας προσπαθούμε σε ολόκληρη τη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το ψυχικό μας συμφέρον και το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, μας λέει ο Αββάς Ισαάκ. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ψυχικό συμφέρον μας. Το ψυχικό συμφέρον είναι το ανώτερο. Όλοι κινούμαστε με το υλικό συμφέρον σήμερα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η πνευματική ζωή και δεν θα την κατανοήσουμε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στις επόμενες εκπομπές μας θα ασχοληθούμε με τη δράση του Ιησού και των μαθητών του στην περιοχή της Γαλιλαίας, εκεί όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Κύριός μας πριν την κάθοδό του στα Ιεροσόλυμα για τα γεγονότα του πάθους, της ταφής και της Αναστάσεώς του. Η Γαλιλαία είναι μια περιοχή στο βόρειο τμήμα του σημερινού κράτους του Ισραήλ, όπου έλαβαν χώρα πολλά βιβλικά γεγονότα. Βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της Νεφθαλή και συνορεύει δυτικά με τη Μεσόγειο θάλασσα και ανατολικά με τη θάλασσα της Γαλιλαίας και την Άνω Κοιλάδα του Ιορδάνη. Τα πολιτικά όρια της περιοχής της ήταν ασαφή και μεταβλητά μέχρι να καθοριστούν από τη Ρωμαϊκή διοίκηση μετά τον θάνατο του Ηρώδη το 4 π.Χ. όταν έγινε μέρος της τετραρχίας του Αντίπα. Το όνομα Γαλιλαία, προερχόμενο από τη λέξη Γκαλίλ, που σημαίνει κύκλος ή περιοχή, πληρέστερη δε απόδοσή του είναι Γαλιλαία των Εθνών, Γαλιλαία Αλλοφύλων, περιοχή δηλαδή των εξεθνών Ιουδαίων. Το όνομα ήταν στην αρχή ένας υποτιμητικός όρος, ή τουλάχιστον περιγραφικός του γεγονότος ότι καταλήφθηκε ή πέρασε από αυτήν μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. Ήταν η καταλελειμμένη γη από τους Φιλιστέους, τα γάλγαλα του Ιορδάνου και την εποχή του Ιησού Χριστού ζούσαν εκεί πολλοί Ιουδαίοι, Σύριοι, Φίνικες, Αραμαίοι, Έλληνες και Ρωμαίοι. Αυτή η ποικιλομορφία του πληθυσμού συνέβαλε στην περιφρόνηση που αισθάνθηκαν ο Ιησούς και οι Γαλιλαίοι από τους Φαρισαίους. Σύμφωνα με τον Ιώσυπο, η Γαλιλαία είχε 204 χωριά οργανωμένα σε 4 περιοχές που ονομαζόταν τοπαρχίες και η έδρα του τετράρχου ήταν η πόλη της Τιβεριάδας. Διακρίνονταν στην Άνω και την Κάτω Γαλιλαία και την πεδιάδα του Εσδραλών. Η Άνω Γαλιλαία είναι μια ξεχωριστή περιοχή με ψηλούς λόφους, με μια πλατιά βουνοκορφή, συνέχεια της οροσειράς του Λιβάνου, πολυάριθμες στενές κοιλάδες και ορεινές πεδιάδες, φημισμένη για τους ελαιώνες και τα αμπέλια της. Ενώ η Κάτω Γαλιλαία ήταν γη γεωργική, φημισμένη για την παραγωγή σιταριού και καλαμποκιού. Η Γαλιλαία είναι η υψηλότερη περιοχή του Ισραήλ. Λόγω του υψομέτρου και της γυτνίασης με τη θάλασσα, είναι επίσης το πιο έφορο μέρος του. Ο Ιώσυπος επένεσε τη γονιμότητά της, δηλώνοντας ότι κανένα μέρος της γης δεν έμεινε ακαλλιέργητο. Το έδαφος της είναι αρκετά διαφορετικό και περιλαμβάνει ηφαιστιακούς κόνους, ασβεστολικούς λίθους και έφορες πεδιάδες. Η κοιλάδα του Ιορδάνη εκτείνεται βόρεια και νότια κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της. Το τμήμα της κοιλάδας βόρεια της θάλασσας της Γαλιλαίας ονομάζεται κοιλάδα Χούλα. Εκτείνεται νότια από τους πρόποδες του όρους Ερμών σε μια ροή βασάλτη από τα υψίπεδα των Γκολάν, η οποία εμπόδισε τη ροή του ποταμού Ιορδάνη στη θάλασσα της Γαλιλαίας, δημιουργώντας μια ρηχή λίμνη και μια ελώδη περιοχή. Η πρώην λίμνη Χούλα αποστραγγίστηκε και χρησιμοποιείται σήμερα ως καλλιεργήσιμη γη, ενώ οι πηγές του Ιορδάνη βρίσκονται στο βόρειο άκρο της κοιλάδας. Η λίμνη κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. αποτελούσε το σύνορο μεταξύ των περιοχών της Ιουδαϊκής και Φινικικής επιρροής.
άλλη μια λίμνη γλυκού νερού, γνωστή ως θάλασσα της Γαλιλαίας, με απότομες πλαγιές στα ανατολικά και δυτικά, βρίσκεται μεταξύ της κοιλάδας Χούλα και της κοιλάδας του Ιορδάνη. Αυτή η λίμνη ήταν γνωστή στα αρχαία χρόνια με το όνομα Κινέρεθ, πιθανώς λόγω του σχήματός της ως άρπα. Είναι επίσης γνωστή ως θάλασσα της Γαλιλαίας, λίμνη της Γενισαρέτ και θάλασσα της Τιβεριάδος. Η θάλασσα της Γαλιλαίας περιβάλλεται από ψηλούς λόφους, τα υψώματα του Γκολάν στα ανατολικά και από τους λόφους της κάτω Γαλιλαίας στα δυτικά. Στη ρωμαϊκή περίοδο ήταν γνωστή ως λίμνη του Τιβέριου, όνομα που πήρε από τον αυτοκράτορα και η νέα πρωτεύουσα της Γαλιλαίας, η Τιβεριάδα. Η θάλασσα της Γαλιλαίας εκβάλλει στον ποταμό Ιορδάνη και οι σύγχρονοι Ισραηλινοί την αποκαλούν λίμνη Χινέρεθ. Ο Ιώσυπος προτιμούσε την ονομασία λίμνη παρά τη θάλασσα, ωστόσο χρησιμοποιεί το τοπονύμιο λίμνη Γενισαρέτ, που ήταν οικείο στους κατοίκους της περιοχής. Ο Στράβωνας την ονομάζει λίμνη Γενισαρίτη, ενώ ο Πλίνιος λίμνη Γενισάρα. Μεταξύ των Ευαγγελιστών, ο Λουκάς την αποκαλεί λίμνη Γενισαρέτ, ενώ οι υπόλοιποι την ονομάζουν θάλασσα της Γαλιλαίας. Οι ακτές της θάλασσας της Γαλιλαίας είναι πλούσιες σε γεωργία και η λίμνη αλλιεύεται από τα αρχαία χρόνια. Κατά μήκος των ακτών αυτών έχουν εντοπιστεί 15 αρχαία λιμάνια. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν η Τάπκα, περιοχή που κατά την παράδοση είναι η τοποθεσία όπου ο Ιησούς κάλεσε τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να αφήσουν τα δίχτυα τους και να γίνουν ψαράδες ανθρώπων. Το όνομα της πόλης αυτής προέρχεται από το ελληνικό «επτάπηγον», «επτά πηγές» δηλαδή, και αναφέρεται στις πολυάριθμες πηγές που αναβλίζουν από τους γύρω λόφους. Στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, συνέβησαν τρία γεγονότα από τη ζωή του Χριστού

έως το 384 και στο οδηπορικά της περιγράφει τα μέρη που επισκέφτηκε. Η εθερία μνημονεύει ότι υπάρχει μια κατάφυτη περιοχή με πηγές νερού κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας, όπου ο Κύριος έχανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και στην πέτρα που ακούμπησε έγινε θυσιαστήριο. Πράγματι, ερείπια παλιάς εκκλησίας και μικρού μοναστηριού έχουν ανακαλυφθεί, ενώ αργότερα χτίστηκε μεγαλύτερο παρεκκλήσιο από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μαρτύριο, στο οποίο υπήρχε περίφημο μοσαϊκό δάπεδο με παράσταση του ποταμού Νείλου. Η Βυζαντινή Εκκλησία καταστράφηκε το 614 κατά την Περσική εισβολή. Στη θάλασσα της Γαλιλαίας 20 είδη ψαριών ζουν και μεταξύ αυτών είναι και το είδος ψαριού που είναι γνωστό ως ψάρι του Αγίου Πέτρου. Το ψάρι πήρε τη συμβολική αυτή ονομασία από την παραβολή που περιέχεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου για την πληρωμή του φόρου. Οι εισπράκτορες των διδράχμων για τον ναό της Ιερουσαλήμ είχαν ρωτήσει τον Απόστολο Πέτρο στην Καπερναούμ γιατί ο διδάσκαλος δεν πληρώνει τα δίδραχμα. Τότε ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο να ψαρέψει με το αγκίστρι του και στο πρώτο ψάρι που θα έπιανε θα έβρισκε μέσα στο στόμα του ένα νόμισμα για να πληρώσει το φόρο. Ο στατήρας αντιστοιχούσε στο ελληνικό τετράδραχμο ή σε ένα εβραϊκό σύκλο που ήταν αρκετό για να πληρωθεί ο φόρος αυτός. Σήμερα η ακτογραμμή της θάλασσας της Γαλιλαίας έχει αλλάξει και στη θέση των φυσικών ακτών της δημιουργήθηκαν τεχνητές παραλίες, κατασκηνώσεις και πολυτελή ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα μόνο 4 μικρά λιμάνια να εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής. Στην αρχαιότητα όμως υπήρχαν τουλάχιστον 16 πολυσύχνα στα λιμάνια στα ψαροχώρια της, τα οποία παρήχαν τα βασικά μέσα διατροφής, επικοινωνίας και μεταφοράς για τους ταξιδιώτες, τους ψαράδες, τους εμπόρους και τους κατοίκους των χωριών που ζήσαν δίπλα στη θάλασσα. Τα ίχνη αυτών των αρχαίων λιμανιών είναι ευδιάκριτα και αποτελούνται από σειρές λίθων από βασάλτη. Από μια μικρή προβλήτα οι βάρκες έπεφταν στο νερό και ένας μακρύς κυρτός πέτρινος κυματοθράφστης προστάτευε τα αγκυροβολημένα σκάφη από τους ανέμους και τις βίαιες καταιγίδες που σάρωναν τη λίμνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1986 ανακαλύφθηκε στο βυθό της λίμνης Γενισαρέτ μια ξύλινη βάρκα μήκους 8 μέτρων της εποχής του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, η οποία ανελκύθηκε και συντηρήθηκε και ίσως αποτελεί ένα δείγμα του τύπου των σκαφών της εποχής εκείνης. Το πρώτο αρχαίο λιμάνι ήταν στην περιοχή Κούρση, στην Ανατολική Γαλιλαία, στη βιβλική πόλη Γέργεσα, όπου σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ο Ιησούς κατέπευσε την καταιγίδα στη θάλασσα. Εκεί έλαβε χώρα και η θεραπεία του δαιμονισμένου. Ο Ιησούς συναντά τον δαιμονισμένο άνδρα και διέταξε τους δαίμονες να εισέλθουν σε ένα κοπάδι χείρων, να ορμήσουν στη λίμνη και να πνιγούν. Μία άλλη βιβλική πόλη της περιοχής ήταν τα Μάγδαλα, περιοχή καταγωγής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Βρίσκεται στις όχθες της θάλασσας της Γαλιλαίας και στο δρόμο από την Ναζαρέτ προς την Καπερναούμ και ήταν μια πόλη γεμάτη ψαράδες και εμπόρους. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε την ελληνιστική περίοδο και ήκμασε την εποχή που οι Ρωμαίοι εισέβαλαν στη Γαλιλαία. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στις σελίδες της ιστορίας στη γραφή του Ιώσιπου σε σχέση με τους αγώνες μεταξύ Ρωμαίων και Πάρθων το 63 π.Χ. στη γη της Παλαιστίνης. Σύμφωνα με τον Ιώσιπο, ο Κάσιος επιτέθηκε στην τοπαρχία της Ταριχαίας και συνέλαβε 30.000 Εβραίους, γεγονός που πιστοποιεί το μέγεθος της πόλης και των περιχώρων της κατά την εποχή των Ασμονέων.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που ξεκίνησαν το 2009 αποκάλυψαν την παρουσία μιας συναγωγής του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, στο κέντρο της οποίας οι αρχαιολόγοι βρήκαν έναν ασβεστολιθικό λίθο που στηρίζεται σε 4 μικρά ογκώδη πόδια. Η πρόσωψη του λίθου βλέπει προς τον νότο με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ. Τα θέματα στη λαξευμένη πέτρα περιλαμβάνουν μια επτάφωτη λιχνία που στέκεται πάνω σε ένα τετράγωνο αντικείμενο και περικλείεται από 2 αμφορείς, όλα τοποθετημένα ανάμεσα σε 2 πυλώνες με βάση σικιονόκρανα. Όλα τα στοιχεία σε αυτή την πέτρα είναι συμβολικά και αναπαριστούν τα Άγια των Αγίων και τον ένθρον Θεό πάνω σε άρμα να κατοικεί μέσα στο κτίριο, στοιχεία που προέρχονται από τον εβραϊκό μυστικισμό. Υπάρχουν ακόμα παραστάσεις με στάχια καλαμποκιού, λιχνία λαδιού, θυμιατήριο, ρόδακες, διακοσμητικά, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγάλη ροζέτα, φτιαγμένη από 12 πέταλα και περιτριγισμένη από φοίνικες. Ο πλήρης κύκλος των 12 πετάλων μπορεί να συμβολίζει τους ουρανούς και τους 12 μήνες, στοιχείο που αργότερα θα αντικατασταθεί από 12 σύμβολα του ζωδιακού κύκλου. Εξάλλου, ο αριθμός 12 είχε ιδιαίτερη σημασία στις εβραϊκές παραδόσεις και η σύνδεσή του απευθείας με τον αριθμό των άρτων της προθέσεως εξηγείται από τον Φλάβιο Ιώσυπο. Τα ψωμιά στο τραπέζι, 12 σε αριθμό τον κύκλο του ζωδιακού κύκλου και το έτος μαρτυρούν. Σε αυτό το τραπέζι τέθηκε ο άρτος της νοητής παρουσίας του Θεού, 12 άρτη δηλαδή απλωμένοι σε 2 σωρούς από 6 ο καθένας, που συμβολίζουν την ανάμνηση της γενναιόδωρης παροχής τροφής του Θεού στις 12 φυλές του Ισραήλ. Στο βιβλίο της Εξόδου αναγράφεται «Και λατρεύσεις Κυρίο το Θεό σου και ευλογήσω τον άρτον σου και τον ίνον σου και το είδωρ σου». Και στο Λεβιτικό δίνεται η εντολή του Μωυσή «Και λείψεστε σε μίδαλιν και ποιήσετε αυτήν 12 άρτους, 2 δεκάτων έστε ο άρτος ο Ις, και επιθύσετε αυτούς 2 θέματα, 6 άρτους το εν, επί την τράπεζαν την καθαράν έναντι Κυρίου, και επιθύσετε επί το θέμα λίβανον καθαρών και άλλα, και έσονται εις άρτους εις ανάμνησιν προκείμενα το Κυρίου». Ο Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο υπενθυμίζει στους Φαρισαίους ότι δεν έδωσε ο Μωυσής τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο Πατήρ δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γαρ άρτος του Θεού εστίνω καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο. Είπε δε έπειτα, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ουμή πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ουμή διψίσει πόποτε». Εμείς, ως μέλη της Εκκλησίας, συμμετέχουμε στο μυστικό δείπνο του Κυρίου όταν τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, τρώγοντας τον άρτο που μας δίνει, δηλαδή τη σάρκα του, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Το συμβολικό τραπέζι των άρτων της προθέσεως υπήρχε ακόμα ως διακόσμηση και σε άλλες συναγωγές, όπως αυτής της Σεπφόρας και της Δούρας Ευρωπού. Στο κτηριακό συγκρότημα της συναγωγής των Μαγδάλων περίφημες είναι και οι τοιχογραφίες κατά μήκος του νοτίου τείχου του προθαλάμου της, που έχουν μόνο γεωμετρική και μαρμάρινη ζωγραφική, καθώς και το μοσαϊκό δάπεδό του. Αυτό το δωμάτιο μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση των ιερών κυλίνδρων. Η ιδέα ενός κτηρίου για τη συγκέντρωση των κατοίκων της κοινότητας με σκοπό την ανάγνωση του νόμου ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ και εξαπλώθηκε γρήγορα, φτάνοντας στη Γαλιλαία με την επέκταση των Ασμονέων. Η ύπαρξη της συναγωγής και του λιμανιού στην πόλη των Μαγδάλων αποδεικνύει την ευημερία των κατοίκων της.
Οι κυριότερες βιβλικές πόλεις της Γαλιλαίας είναι η Χατσόρ, η Δάν, η Καπερναούμ, η Χοραζίν, η Βιθσταϊδά, η Τιβεριάδα, τα Μάγδαλα, η Ναζαρέτ, η Κανά, η Σεπφόρα και η Κεσάρια του Φιλίππου, γνωστή ως Πανιάς. Ο Χριστός αναθεμάτισε τις πόλεις Χοραζίν, Βιθσταϊδά και Καπερναούμ. Η τελευταία, αν και υψώθηκε μέχρι τον ουρανό, θα καταβιβαστεί μέχρι τον Άδη, λόγω των αμαρτιών των κατοίκων της. Η περιοχή της Γαλιλαίας κατοικήθηκε από τη Λίθινη εποχή. Ένας ακμάζων πολιτισμός πολλών πόλεων υπήρχε στη μέση εποχή του Χαλκού, που έληξε με την Αιγυπτιακή κατοχή τον 16ο αιώνα π.Χ. Αρκετές τοποθεσίες της εμφανίζονται στα Αιγυπτιακά κείμενα πολέμου, ενώ οι επιστολές Αμάρνα μας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, αναφέροντας ότι η Γαλιλαία είχε χωριστεί σε μια σειρά από μικρές πόλεις-κράτη, ένα πολιτικό σύστημα που πιθανότατα κυριάρχησε την εποχή του Χαλκού. Στις εξωβιβλικές πηγές, οι πρώτες αναφορές στη Γαλιλαία γίνονται τον 1ο αιώνα π.Χ. στα γραπτά κείμενα του Κάσιου και του Αλεξάνδρου του Μιλήσιου, ενώ η πρώτη πραγματική περιγραφή της περιοχής βρίσκεται στο 16ο κεφάλαιο της γεωγραφίας του Στράβωνα. Αναφορές κάνουν επίσης ο Πλίνιος, ο Τάκητος και ο Πτολεμαίος. Το μεγαλύτερο μέρος των γεωγραφικών πληροφοριών επικεντρώνεται στα άνω όρια της κοιλάδας του Ιορδάνη και τις δύο λίμνες, ενώ δημογραφικές πληροφορίες δίδονται από το Στράβωνα, ο οποίος αναφέρει ότι η Γαλιλαία είχε μεικτό πληθυσμό. Ο Ιώσιπος αναφέρει ότι η Γαλιλαία χωρίζεται σε δύο περιοχές, την Άνω και την Κάτω. Η Άνω Γαλιλαία, ένα ορεινό οροπέδιο που φτάνει σε μεγάλα υψόμετρα και αποτελείται κυρίως από σκληρές κορυφογραμμές και οροπέδια σβεστολίθου. Πρόκειται για μια ανεμοδαρμένη ορεινή περιοχή, η οποία λόγω του απομονωμένου και ορεινού εδάφους της δεν ήταν στο επίκεντρο της βιβλικής ιστορίας. Στην Κακοτράκυλη, Άνω Γαλιλαία, υπήρχαν μικρά χωριά και φρούρια στα ρωμαϊκά χρόνια, που χρησιμεύαν ως καταφύγια σε όσους αντιστέκονταν στην πολιτική κυριαρχία των Ρωμαίων. Τα δάση και οι πεδιάδες της Γαλιλαίας ποτίζονται από τον ποταμό Ιορδάνη. Η περιοχή φημίζονταν για την παραγωγή σιταριού, κρασιού και ελαιολάδου, ενώ η αυθονία των ψαριών στη θάλασσα της Γαλιλαίας είχε σαν αποτέλεσμα η αλιευτική βιομηχανία να είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της. Ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι περνούσε από αυτήν η οδός της θαλάσσης, γνωστή με το λατινικό όνομα Via Maris, μία διεθνής εμπορική και ταξιδιωτική χερσαία διαδρομή που περνούσε από τη γη του Ισραήλ, ενώνοντας τη Μεσοποταμία με την Αίγυπτο. Η διαδρομή κατέβαινε νότια από τη Δαμασκό, διασχίζοντας τον Ιορδάνη ποταμό ακριβώς ανατολικά της Ασόρ και περνώντας από την Κάτω Γαλιλαία και την κοιλάδα του Ισραήλ, κατέληγε στην παράκτια πεδιάδα. Οι Γαλιλαίοι εποφελήθηκαν από το εμπόριο και τους φόρους που επέβαλαν στους ταξιδιώτες που περνούσαν από την περιοχή τους. Μην ξεχνάμε ότι ο Ματθαίος ήταν τελωνιακός εισπράκτορας στην Καπερναούμ, σταθμό διοδίων στη Βία Μάρης, όταν ο Ιησούς τον κάλεσε να γίνει μαθητής του. Η περιοχή της Γαλιλαίας αναφέρεται 69 φορές στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, αναφέρεται ότι ο Ιαβίν, βασιλεύς της Ασόρ, νίκησε τους Χαναναίους βασιλείς στα ύδατα Μαρών, υπέταξε την περιοχή της Γαλιλαίας στους Ισραηλίτες και ακολούθως ο Ιησούς του Ναβί διένυμε τη γη, κληρονομία Ισραήλ εν μερισμό κατά φυλάς αυτών. Στην φυλετική κατανομή, η οποία έλαβε χώρα την εποχή του Σιδήρου, η Γαλιλαία διαιρέθηκε μεταξύ των φυλών Ασύρ, Ζαβουλών, Νεφθαλή και Ισαχάρ. Αργότερα η φυλή του Δάν
μετακόμισε από την αρχική της θέση στη χώρα των Φιλιστέων, στο βόρειο άκρο της Γαλιλαίας. Όταν καθορίστηκαν οι πόλεις καταφυγής και ασύλου, επιλέχθηκε η πόλη Κέδες. Οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την Παλαιστίνη, αλλά δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Χαναναίους που είχαν εδραιωθεί στη Γαλιλαία, ζώντας ειρηνικά μαζί τους και μετατρέποντάς τους σε υποτελείς τους. Όταν ο Σαούλ ένωσε τις φυλές στο βασίλειό του, προφανώς ανέλαβε τον έλεγχο της Via Maris, του παραθαλασσίου δρόμου που συνέβαινε τη Δαμασκό με την Αίγυπτο. Το γεγονός αυτό εξηγεί την προσπάθεια των Φιλιστέων να καταλάβουν την πεδιάδα του Ισραηλών. Ο στρατός των Φιλιστέων πολέμησε με τις δυνάμεις του Σαούλ και ο τελευταίος μαζί με τους τρεις γιους του έπεσαν στη μάχη. Ο βασιλιάς Δαβίδ υπέταξε τους Φιλιστέους και πήρε εκ νέου υπό την κατοχή του την πεδιάδα, αλλά στην εκστρατεία του προς τη Δαμασκό και τον Βορρά φαίνεται ότι βάδισε μέσω της Υπεριορδανίας, ελέγχοντας όλη τη Γαλιλαία. Ο βασιλιάς Σολομώντας οχύρωσε τη τρεις μεγάλες πόλεις της περιοχής, Μεγιδό, Χατσόρ και Γέζερ. Παραχώρησε 20 πόλεις που βρίσκονταν στα παράκτια πεδιάδια της Γαλιλαίας στον βασιλιά της Τύρου Χιράμ, για να πληρώσει για τα υλικά που χρησιμοποίησε στο οικοδομικό του πρόγραμμα. Μετά τον θάνατο του Σολομώντα το 931 π.Χ. και την άνοδο στο θρόνο του γιού του Ροβοάμ, τερματίζεται οριστικά και η ύπαρξη ενός ισχυρού και ενωμένου εβραϊκού βασιλείου. Ο Ροβοάμ, μετά τον θάνατο του πατέρα του, πήγε στη Σιχέμ για να ανακηρυχθεί βασιλιάς όλου του Ισραήλ. Οι εκπρόσωποι των 10 βορείων φυλών του ζήτησαν να τους μειώσει τη βαριά φορολογία και όταν αυτός αρνήθηκε, αποφάσισαν να διακόψουν τις σχέσεις τους με τους απογόνους του Δαβίδ και να μην αναγνωρίσουν τη διαδοχή τους στο βασιλικό θρόνο. Έτσι, οι φυλές του Βορείου Ισραήλ αποσχίστηκαν από το βασιλικό οίκο του Δαβίδ. Κάλεσαν στη συνέλευσή τους τον Ιεροβοάμ και τον ανακήρυξαν βασιλιά του Ισραήλ, δηλαδή των 10 βορείων φυλών. Κανένας δεν ακολούθησε τους απογόνους του Δαβίδ, παρά μόνο οι φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν. Έτσι, η Γαλιλαία έγινε μέρος του βασιλείου του Ισραήλ υπό τον Ιεροβοάμ, ο οποίος έκτισε βωμούς και έστησε χρυσά μοσχάρια, το ένα στη Βεθήλ και το άλλο στη Λαχής. Το βασίλειο του Ισραήλ, αποκομμένο πολιτικά και θρησκευτικά από το εθνικό κέντρο την Ιερουσαλήμ, έπεσε στην ιδωλολατρία. Αργότερα το 733 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Τιγκλάθ Πιλεσέρ III εισέβαλε στη Γαλιλαία και κατέκτησε την Χατσόρ, την Γαλαάδ, όλη τη γη της Νεφθαλή, οδηγώντας το πληθυσμό εξόριστο στην Ασσυρία. Ολόκληρο το βόρειο τμήμα του βασιλείου του Ισραήλ καταστράφηκε. Συστηματικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι η Γαλιλαία ερημοποιήθηκε τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. Το 722 π.Χ. ο Σαργόνο II κατέλαβε τη Σαμάρια, πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού βασιλείου, ενώ το 701 π.Χ. ο Σαναχερίβ εχμαλώτησε 46 περιοχές του βασιλείου του Ιούδα, αλλά δεν κατέφερε να καταλάβει την Ιερουσαλήμ. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε υγεία εν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αγαπητό κύριο Πετρουλέα Βασίλη, ο οποίος είναι τέος διευθυντής ερευνών στον Δημόκρητο και είχε την καλοσύνη να κάνει μια συζήτηση μαζί μας σχετικά με το θέμα πίστη και επιστήμη, θρησκεία και φυσική, θα λέγαμε γενικά, και η φύση, το πώς βλέπει ένας επιστήμονας τον κόσμο και το πώς αυτό θα μπορούσε να έχει μια άρτια και συμβατή θεώρηση με την πίστη και συγκεκριμένα την χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Θα ήθελα, κύριε Πετρουλέα, να ξεκινούσαμε σε μια αναφορά που κάνετε και στο βιβλίο σας σχετικά με την προσπάθεια συμβιβασμού και οριοθέτησης της επιστήμης και της θρησκείας, ότι συνήθως αντιπαραβάλλεται το επιχείρημα ότι τα γνωστικά αντικείμενα είναι διαφορετικά. Ότι η επιστήμη μας μιλάει για το πώς και η θρησκεία για το ποιος. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια αρχική διαφοροποίηση μεταξύ της πίστης και της επιστήμης και το πώς τελικά θα πρέπει να γυρίσουμε και σε μια επανασύνδεση για να μπορέσουμε να βρούμε και τα κοινά χαρακτηριστικά, γιατί δεν μπορεί να είναι ο κόσμος μας εντελώς διαφορετικός.
3: Πολύ καλή ερώτηση αυτή και ίσως να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είναι ένας Αμερικανός, ο οποίος είναι λίγο περίεργη προσωπικότητα. Είχε σπουδάσει στο Χάρβαρντ, τώρα είναι σύμβουλος σε κινέζικες επιχειρήσεις, σύμβουλος και της κινέζικης κυβέρνησης, αλλά συγχρόνως παρακολουθεί την επιστήμη και παίρνει συνεντεύξεις από διαφόρους και ονομάζει σειρά Closer to Truth, πιο κοντά στην αλήθεια.
2: Αλλά είναι πολύ Closer to Truth.
3: Είναι πολύ προκατηλημένη η προσέγγιση του, παρόλο που το κάνει πολύ διακριτικά. Όντως. Και αυτός εξηγελάει. Έχει και ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε υπέρ της πίστης, αλλά ως επιτοπλίστων
2: έχει ανθρώπους ότι έχει μονομέρεια.
3: Έχει μονομέρεια. Θέλει να καταλήξει αυτά που θέλει να πει αυτός, ότι υπάρχει μόνο η επιστήμη.
2: Η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε και οφείλω και εγώ να το πω ότι καλώς ή κακώς όλοι μας έχουμε τα προσωπικά μας γυαλιά που βλέπουμε τον κόσμο και όσο και να θέλουμε να παρουσιάσουμε μια αντικειμενικότητα που η επιστήμη θα αγαπούσε πολύ την αντικειμενικότητα, τελικά βάζουμε μια υποκειμενικότητα στο λόγο μας. Είναι ανεκτό και αναμενόμενο αυτό. Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη επιτυχία θα είναι αν κάποιος καταφέρει να κάνει μια μελέτη στην οποία ο αναγνώστης να αναρωτιέται και τελικά αυτός τι πιστεύει.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία.
3: Σε μια συνέντευξή του ρωτάει έναν, ας πούμε, ο οποίος και αυτός θα συμφωνήσει με τις απόψεις. Λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Λένε για το πώς και γιατί και τέτοια. Και αρχίζω να λιθορίζω. Με το ένα μάτι βλέπω το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και με το άλλο γιατί δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αυτή είναι μια εκφραστική έτσι.
2: Και εκεί δείχνει τη σχιζοφρένεια που καμιά φορά.
3: Τη σχιζοφρένεια που οδηγεί. Και έπεσα τελευταία σε ένα πολύ ωραίο. Τυχαία το είδα στο διαδίκτυο. Ένα πολύ ωραίο κείμενο του Λέον Μπραγκ. Είναι διδάκτορ θεολογίας. Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είναι. Και μιλάει ακριβώς για αυτή τη διχοτόμηση, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, πώς διχοτομεί το άνθρωπος με αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή ότι η επιστήμη μιλάει για το πώς και ότι η θρησκεία μιλάει για το γιατί. Καταρχήν να πω κάτι προηγουμένως, κάτι γενικότερο. Όταν βάζουμε την επιστήμη το πώς και η επιστήμη έχει μια αλήθεια και η θρησκεία μια άλλη αλήθεια και τις ενώνουμε και φτιάχνουμε την αλήθεια με κεφαλαίο, αυτό νομίζω αδικεί πάρα πολύ τη θρησκεία. Η αλήθεια της επιστήμης είναι ένα πολύ μικρό μέρος της αλήθειας.
2: Είναι το απτό κομμάτι του κόσμου μας, θα λέγαμε.
3: Το απτό κομμάτι του κόσμου μας και είναι πολύ μικρό κομμάτι. Δηλαδή, για να δώσω τις διαστάσεις του πόσο μικρό κομμάτι είναι, να πω ότι η μεγαλύτερη των Αγίων μας ήταν και αμόρφωτη, ανθρωπίνος. Η Παναγία μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος,
2: οι Απόστολοι,
3: οι Αλλοίς. Δηλαδή, οι κορυφαίοι των Αγίων μας δεν είχαν ιδέα με επιστήμη. πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας έζησαν σε καιρό που δεν ήξεραν αυτά που γνωρίζει η επιστήμη σήμερα. Mm-hmm. Και είναι κορυφή.
2: Και έχουν γράψει πραγματικά μαργαριτάρια, ακόμα και για τη φιλοσοφία. Εγώ βγάζω και τη θρησκεία και τη θεολογία.
3: Η Παναγία μας δεν έγραψε τίποτα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν έγραψε τίποτε. Αλλά είναι τόσο υψηλή το παράδειγμα τους, η οντότητά τους, που ας πούμε επισκιάζει, θα λέγαμε ότι ας πούμε σε αυτή την εικόνα η επιστήμη είναι σε μια γωνίτσα. Είναι τόσο μικρή η αλήθεια της επιστήμης. Δεν πείραζε καθόλου που δεν ήξεραν κβαντομηχανική.
2: Σωστό.
3: Δεν πείραζε καθόλου που νόμιζαν ότι η γη, ότι ο ήλιος περιφέρεται γύρω από τη γη και ότι είναι τα αστάρια είναι λιχνάρια στον ουρανό που μας φεύγουν. Δεν πείραζε, δεν τους πείραξε καθόλου
2: να είναι κορυφαίοι.
3: Διότι ζωή του, αυτή η δημιουργία έχει αρχή και τέλος. Το άλλο είναι αιώνιο. Διαφέρει δηλαδή όσο διαφέρει το περασμένο από το πεπερασμένο από το άπειρο. Επομένως δεν είναι σωστό να τα βάζουμε στο ίδιο επίπεδο στις πλάστιες μιας ζυγαριάς και να λέμε μια αλήθεια, οι άλλοι τις αθροίζουν και βγάζουν όλη και αλήθεια. Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά γενικά για αυτή την προσέγγιση, η οποία θα λέγαμε σε μερικές περιπτώσεις είναι καλή, γιατί βοηθάει με ένα απλό τρόπο να μην μπαίνουν ας πούμε, οι επιστήμονες πολύ εύκολα στα πεδία της θρησκείας και να λένε, ας πούμε, να δογματίζουν. Αλλά
2: και το αντίθετο.
3: Και το αντίθετο. Mm-hmm. Και λέει ότι αυτή η προσέγγιση είναι καθαρά του δυτικού κόσμου, λέει ο Λέων Μπρακ, διχοτομεί τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι διάνοια, το μυαλό μας, όπως λέμε για πολλά λόγια, και νους. Ο νους είναι η ανώτερη ουσία της ψυχής. Mm. Είναι αυτό το μέσο με το οποίο επικοινωνεί με το Θεό, να το πω απλά έτσι, όπως το καταλαβαίνω κιόλας. Δηλαδή, είναι πολύ ψηλές έννοιες, δεν τις κατανοώ. Είναι ο οφθαλμός ψυχής που βλέπει όμως όχι τον κόσμο, τα θεία. Η διάνοια είναι περισσότερο στον εγκέφαλο. Η Δύση τα έχει διχοτομήσει αυτά και λέει ο νους κοιτάζει το Θεό και η διάνοια κοιτάζει τη φύση. Μα η διάνοια και ο νους είναι κάτι που ενώνεται το ένα με το άλλο. Η διάνοια πληροφορεί το νου για τις εμπειρίες που έχει. Το σώμα, οι αισθήσεις πληροφορούν την ψυχή για τις πληροφορίες που έχει. Δεν μπορείς να τα διχοτομήσεις.
2: Άρα, ολότητα.
3: Αυτός δικαιολογημένα έλεγε έτσι, αληθωρίζω δηλαδή. Σε αυτό είχε δίκιο. Και έχω φέρει εδώ, επειδή ήθελα έτσι να το διαβάσω, ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Λέει, παρακινώ τους ακροατές να το βρουν. Λέων Μπρακ και μιλάει για ο άνθρωπος, νους και διάνοια, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Η βαθύτερη αιτία αυτού του τόσο αυστηρού διαχωρισμού βρίσκεται στη σχολαστική θεολογία της Δύσεως. Στη θεολογία, όχι στην επιστήμη. Βέβαια, εκεί μιλάμε για μια αυτονομημένη διάνοια. Ο Θεός πάβει να είναι πρόσωπο που αποκαλύπτεται, που μας φανερώνει τον εαυτό του, μετατρέπεται σε αντικείμενο, σε κάτι που βρίσκεται απέναντί μας. Δηλαδή, βάζω στη θέση στον Θεό και αρχίζω να τον εξετάζω με τη λογική της επιστήμης, με τις μαθηματικές εξώσεις. Αυτό κάνει ο ορθολογισμός της Δύσης. Με προϋπόθεση τη σωστή μέθοδο και την ορθή δόμηση των σκέψεων, μπορούμε να τον εξετάζουμε και να τον γνωρίζουμε πλήρως. Αυτό είναι. Αυτό δηλαδή. Αυτό είναι να το πω αίρεση, δεν ξέρω πώς το πω. Αυτή είναι η εκτροπή η μεγάλη του δυτικού ορθολογισμού που βγαίνει με μεγάλη αλαζονία στα κανάλια, λέω τα διαδικτυακά κανάλια τώρα, διότι αυτά κυρίως παρακολουθεί ο κόσμος και μιλάει με περισσή αλαζονία και περισπούδα στα περιπάντων.
2: Πώς κατέληξε όμως αυτό το διαχωρισμό, υπήρχε λόγος, τι λέτε εσείς? Δηλαδή, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις που δείξαν αναγκαιότητα να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Ήταν και το παράδειγμα του Γαλιλαίου, δεν είναι το μοναδικό, υπήρχαν και άλλες συγκρούσεις. Mm. Και είναι αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι αυτή η νοοτροπία να θέλουμε, ενώ φαίνεται ότι οι θρησκευόμενοι είμαστε σωστή μεριά. Θρησκεύουμε, διαβάζουμε τις εγγραφές. Όμως αναπτύσσεται μέσα μας και μια αλαζονία. Νομίζουμε ότι με το φτωχό μας μυαλό καταλαβαίνουμε πώς έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο.
2: Σωστά. Και δογματίζουμε πιθανότητα.
3: Και δογματίζουμε και γινόμαστε ο καθένας ένας μικρός πάπας που λέει έτσι έγινα. Μια φορά συνάντησα, επειδή είπα ότι και η Γένεση είναι σαν ένα είδος που σαν ένα προφητικό βιβλίο, ο οποίος διαβάζοντας τις σύγχρονες προφητείες του Γιώργου Σπαϊσίου, μου είπε αμέσως σε μία μακριά πρόταση τα γεγονότα που θα γίνουν. Πριν 3 χρόνια μου το είπε αυτό. Θα γίνει αυτό, μετά θα πάρουν την Κωνσταντινούπολη, μετά θα γίνει, μετά θα γίνει, μετά θα έρθει ο Αντίχριστος. Δηλαδή μέσα σε μία πρόταση μου τα φτιάξε όλα.
2: Τα φτιάξε όλα και
3: είχε φτιάξει την εικόνα. Αυτό κάνουν και πολλοί άνθρωποι με καλή προαίρεση, mm-hmm. Αλλά και μετά αρχίζουν και βλέπουν με καχυποψία την επιστήμη, επειδή εμφανίζεται και η αθεία μέσα από επιστήμονες και τα λοιπά και λένε πράγματα που δεν μπορούν να τα κατανοήσουν επιστημονικά. Έτσι υπάρχει, ας πούμε, ένας λόγος είναι και αυτός. Και ήθελα να πω και μια λέξη για τον Θεό των κενών της γνώσης.
2: Πολύ σημαντική που είναι αυτή και έχει στιγματίσει κυριολεκτικά τη σχέση πίστης και επιστήμης.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, αν το πάρουμε παραδοσιακά, οτιδήποτε δεν μπορούσε να εξηγήσει η επιστήμη, το αποδίδαμε σε θεϊκές ενέργειες. Όχι ότι ο Θεός δεν είναι πίσω απ' όλα, αλλά αποδίδαμε σε άμεση ενέργεια του Θεού. Ας πούμε, Θεός, οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων,
2: φτιάχνανε
3: κεραυνούς, φτιάχνανε τρικυμία στη θάλασσα.
2: Ήταν ένα τρομερό φαινόμενο ο κεραυνός. Ποιος τον έκανε, ο Θεός. Ο Δίας, λοιπόν, πέταγε τότε τους κεραυνούς. Και κάθε η απάντηση στα δύσκολα ερωτήματα ήταν: το έκανε ο Θεός, μην ρωτάτε άλλο.
3: Αυτό ακριβώς. Και οι θρησκευόμενοι, από σεβασμό στο Θείο και από ένα δέος, δεν το άγγιζαν.
2: Δεν το άγγιζαν, ναι.
3: Από την άλλη μεριά,
2: το άγγιζαν όμως οι επιστήμονες.
3: Οι επιστήμονες το άγγιζαν.
2: Θεωρούντουσαν αιρετικοί
3: και ακριβώς
2: επικίνδυνοι, ενάντια της πίστης και εχθροί.
3: Η επιστήμη δεν έχει αποφευθεί τίποτε από αυτό. Δηλαδή, έστω και ένας άθεος και αλαζόνας επιστήμονας, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν επιστήμονες που βγαίνουν, λένε δεν υπάρχει Θεός, θα σας αποδείξω πώς έγινε η ζωή.
2: Το περιμένω.
3: Ας το κάνουν, θα αποδείξουμε. Αλλά δεν θα τα αποδείξουν, γιατί η ζωή είναι, νομίζω, η ζωή, ο άνθρωπος έχει και ψυχή, η ψυχή δίνει τη ζωή. Αλλά
2: μα και
3: κάνουν.
2: Να βρούνε, όπως και τον κεραυνό.
3: Ναι.
2: Και που βρήκαμε ότι είναι μια ηλεκτρική εκένωση, ναι, στην,
3: ναι,
2: ατμόσφαιρα.
3: Ναι.
2: Και να βρεθεί πάλι ο Θεός θα είναι από πίσω.
3: Πάλι ο Θεός.
2: Οποιοδήποτε φαινόμενο και να βρεθεί.
3: Ακριβώς.
2: Εγώ τουλάχιστον προσωπικά νιώθω ασφαλής ότι αν είναι ο Θεός από πίσω και οδηγεί, ναι, τις διαδικασίες, δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο που τουλάχιστον εγώ βλέπω τα πράγματα.
3: Ακριβώς.
2: Οπότε, όπως είπατε, ένας πραγματικά βαθύς πιστός δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από οποιαδήποτε εξέλιξη της επιστήμης.
3: Ακριβώς, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Στο τέλος θα νικήσει η θρησκεία. Και το βλέπουμε, ας πούμε, και στη δημιουργία του σύμπαντος. Μέσα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα λέγανε ήταν αιώνιο. Σε ένα αιώνιο σύμπαν δεν χρειάζονταν ο Θεός. Πάντα υπήρχε. Και ξαφνικά έρχεται η επιστήμη. Και
2: μάλιστα όχι απλά επιστήμη, με δύο πιστούς επιστήμονες. Το Φρίντμαν και το Λεμέτρ. Μάλιστα ο Λεμέτρ ήταν ιερέας.
3: Ναι.
2: Ο Φρίντμαν είχε παντρευτεί, νομίζω, στη Ρωσία σε κομμουνιστικό καθεστώς. Τη στιγμή που την επόμενη μέρα βρισκόντουσαν σε γκουλάγκ άνθρωποι,
3: μάλιστα,
2: που το κάνανε αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε η πίστη του ήταν ακράδαντη και σε επιστημονική του εργασία, μάλιστα, είχε αναφέρει στην αρχή, στη μέση και στο τέλος εδάφη από την Αγία Γραφή και από τον Άγιο Αυγουστίνο. Οπότε είναι ξεκάθαρη η αιτία πώς οδηγήθηκαν σε δημιουργία αυτοί οι άνθρωποι.
3: Μάλιστα.
2: Άσχετα αν δεν έχει προωθηθεί τόσο πολύ στην επιστημονική κοινότητα, γιατί ενδιαφέρει το έβριμα και όχι το γιατί, όπως λέμε.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε.
3: Μάλιστα. Οπότε ας αφήνουμε τους επιστήμονες να προχωρούν. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα για το Θεό των κενών της γνώσης. Είναι κλασικό παράδειγμα. Ο Νεύτων είχε υπολογίσει με την ουράνια μηχανική τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Αλλά τα μαθηματικά της εποχής δεν τον βοηθούσαν να εξηγήσει, βέβαια τα σώματα έλκονται από τον ήλιο, αλλά βαρυτικά λεπτώνουν και μεταξύ τους. Αυτό θα δημιούργησε αστάθειες, οι πλανήτες. Αυτό δεν μπορούσε να με τα μαθηματικά της εποχής να το εξηγήσει και νόμιζε ότι αυτές οι αστάθειες κάποια στιγμή θα οδηγούσαν σε αποσυναρμολόγηση του ηλιακού συστήματος. Άρα λέει ο Νεύτων, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους φυσικούς διάγνωσης.
2: Για πολλούς θεωρείται ο
3: κορυφαίος. Επειδή πίστευε στο Θεό, ήταν πολύ πιστός, λέει επεμβαίνει ο Θεός κατά καιρούς να
2: επαναφέρει.
3: Τα διορθώνει. Αυτή ήταν μια ευσεβής άποψη ενός πολύ ευφύους ανθρώπου, ναι, όμως ήταν λάθος. Προσπάθησε στο δικό του μυαλό να πει τι κάνει ο Θεός.
2: Σωστό.
3: 100 χρόνια αργότερα ανέφερε τον Λαπλάς. Βελτιώθηκαν τα μαθηματικά και ο Λαπλάς έγραψε ένα μεγάλο, με δύο τόμους, ογκώδες έργο, που εξηγούσε τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Και το έδωσε στον Ναπολέοντα. Και ο Ναπολέον λέει, κύριε, σύμφωνα με μια
2: έτσι
3: παράδοση,
2: έτσι είδα, ναι,
3: κύριε Λαπλάς, κοίταξα τους τόμους και ξέρω, δεν είδα πουθενά το όνομα του Θεού. Και του λέει, δεν χρειάστηκε να επικαλεστώ το Θεό για να εξηγήσω τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Είπαν μετά μερικοί ότι ο Λαπλάς ήταν άθεος. Δεν ήταν, σύμφωνα με βιογράφους, δεν ήταν άθεος.
2: Δεν χρειαζόταν τις διορθώσεις του Νεύτωνα.
3: Δεν χρειαζόταν για αυτές τις διορθώσεις να βάλει το Θεό κάτι. Ο Θεός είχε φροντίσει ώστε αυτοί οι νόμοι να έχουν αυτή την.
2: Πολλοί
3: σήμερα το κάνουν αυτό το λάθος από υπερβολική ευσέβεια, λένε να και μέσα είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Και μετά έρχεται η επιστήμη, προοδεύει και εξηγεί. Το κενό αυτό το εξηγεί.
2: Το καλύπτει και σπρώχνεται ουσιαστικά, Θεός, κατά τη γνώμη πολλών, ο Θεός όλο και πιο μακριά.
3: Όλο και πιο έξω. Και είναι σαν να βγαίνει από την επιστήμη.
2: Αλλά τελικά σπρώχνεται από μια θέση που οι άνθρωποι τον είχαν βάλει.
3: Οι άνθρωποι τον είχαν βάλει. Ανεβαίνει σε υψηλότερο βάθρο. Αυτό είχα πει σε μια ομιλία μου, ότι ο Θεός είναι σαν να αποχωρεί από τη δημιουργία. Και αυτό παρατηρούμε στην εποχή μας ιδιαίτερα, ότι η επιστήμη προσπαθεί να σπρώξει το Θεό έξω από τη δημιουργία, αλλά τον ανεβάζει σε υψηλότερο βάθρο. Δηλαδή, ο Θεός κερδίζει στο τέλος.
2: Τελικά το σπρώξιμο προς τα έξω είναι σπρώξιμο προς τα πάνω.
3: Προς τα πάνω.
2: Αυτό είναι πολύ ωραία αναλογία. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε και για τον Εύτονα, μιας και αναφέρθηκε ότι όπως ο Φρίντμαν και ο Λεμέτρ, φαίνεται ότι τουλάχιστον η αρχή της σκέψης του ήταν ο νομοθέτης. Πίστευε σαν νομοθέτη και γι' αυτό έψαξε νόμους. Και μάλιστα και λογικούς νόμους, και μέσα από τα μαθηματικά τους όρισε. Μάλιστα η περισσότερη γραμματεία του ήταν πάνω στη θεολογία, δεν ήταν στη φυσική. Οπότε όπως ίδιος λέει, εφόσον υπάρχει νομοθέτης, αναμένω να βρω και τους νόμους του. Και αυτή η δική του η θέση ήταν που τον έσπρωξε, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι περισσότεροι, να ψάξει νόμους και μάλιστα μαθηματικούς νόμους, με λογική και συνέπεια, και να τους ορίσει και να περιγράψει. Όπως επίσης τόλμησε να ενώσει την ουράνια μηχανική με την γήινη μηχανική, με το κόσμο μας, του τότε κόσμου. Γιατί τότε, μέχρι τότε πιστεύαν ότι οι ουρανοί έχουν άλλη μηχανική, και μάλιστα μηχανική του Θεού, που δεν αγγίζει κανένας. Όμως ο Νεύτωνας θεωρούσε ότι ο κόσμος όλος είναι δημιούργημα του Θεού, και ουρανός και η γη, και θα έπρεπε να έπονται από τους ίδιους νόμους. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έκανε μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις για τη φυσική και τη φυσική φιλοσοφία για τότε, και ένωσε την ουράνια μηχανική με τη μηχανική του δικού μας τότε κόσμου.
3: Μου έχει κάνει εντύπωση ότι οι νόμοι όπως τους κατανοεί η επιστήμη είναι φιλάνθρωποι, με την έννοια ότι είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε να μπορεί να τους κατανοεί ο άνθρωπος. Βέβαια, οι νόμοι είναι μαθηματικά εφευρήματα του ανθρώπου που εξηγεί τα διάφορα φαινόμενα. Τα φαινόμενα όμως εξηγούνται με αυτούς τους νόμους που φτιάχνει ο άνθρωπος.
2: Σωστά. Και είναι περίεργο αυτό.
3: Και είναι περίεργο. Είναι περίεργο.
2: Όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν,
3: ναι, ναι.
2: Το πιο ακατανόητο πράγμα στο σύμπαν είναι ότι είναι κατανοήσιμο.
3: Ότι είναι κατανοήσιμο.
2: Και ενώ για πολλούς φαίνεται κάτι πολύ φυσικό, και προφανώς επειδή έχουμε και τους νόμους και τα εξηγούμε πλέον, εντάξει, κατανοείται, γιατί υπάρχουν οι νόμοι της φύσης. Παρ' όλα αυτά, για τους περισσότερους φυσικούς, αν το φιλοσοφήσουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος το σύμπαν να είναι κατανοήσιμο. Θα μπορούσε να μην ήταν καθόλου κατανοήσιμο.
3: Ας πούμε, σε αυτό το ποτήρι νερό, σε μία σταγόνα νερό, υπάρχουν 10, νομίζω, στην 21 μόρια νερό. 10 στην 21 μόρια. 1 με 21 μηδενικά μόρια. Η φυσική, εάν θελήσουμε να εξετάσουμε με αυστηρότητα ένα πράγμα, νομίζω, δεν ξέρω τότε,
2: δεν παλιά του έστω... Κανένα υπολογιστικό σύστημα μπορεί να τα κάνει.
3: Όχι για τα 10 στην 21, και για 3 μόρια, νομίζω, δεν μπορεί να... Το πρόβλημα των τριών σωμάτων δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα.
2: Με τους μεγάλους
3: πολιτιστές είναι χαοτικό των τριών σωμάτων. Δηλαδή, να πάρεις 3 σώματα που αλληλεπιδρούν μόνο με τη βαρύτητα, με τη μάζα, ας πούμε, δεν μπορείς να το λύσεις.
2: Μια τελική απάντηση και απόλυτα σωστή και ακριβή δεν θα έχουμε.
3: Λοιπόν, υπάρχουν 10 στην 21 μόνο σε μια σταγόνα. Σε ένα λίτρο αέρα που αναπνέουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα τόσα. Στο τραπέζι που ακουμπάω υπάρχουν μόρια. Στο δάχτυλό μου υπάρχουν μόρια. Και μετά έχουμε μια επιρρεία ουρανίων σωμάτων και ένα σύμπαν που δεν ξέρουμε πόσα ουράνια σώματα υπάρχουν. Να πω 10 στην 30, 10 στην 40, δεν ξέρω. Οι κασίες είναι. Πάντως, ο κόσμος είναι άπειρος για κάθε ανθρώπινη κατανόηση. Και κάνει εκπληκτική εντύπωση πώς μπορούμε και βγάζουμε νόημα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και βλέπετε, έρχεται ο Αρχιμίδης, για να ξεκινήσουμε από τους πρώτους που άρεσαν να ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν νόμοι στη φυσική, και ανακαλύπτει τον νόμο της ανόσεως. Δεν ξέρει τίποτα για το άτομο, δεν ξέρει τίποτα για τα άλλα. Έρχεται ένας ξυλουργός που φτιάχνει αυτό το τραπέζι και έχει πάρει μερικές οδηγίες από κάποιους μηχανικούς πώς να το φτιάξει, και το φτιάχνει. Δεν ξέρει τίποτα για τα ουράνια σώματα. Έρχεται ένας ηλεκτρολόγος.
2: Ούτε για τα άτομα που το αποτελούν.
3: Ούτε για τα άτομα που το αποτελούν.
2: Μόρια και όλα.
3: Έρχεται ένας ηλεκτρολόγος και μιλά, ας πούμε, μορφωμένος ηλεκτρολόγος, ας πούμε, του Πολυτεχνείου ή και με διδακτορικό, και υπολογίζει σε ένα κύκλωμα τι ρεύμα θα βγάλει, και βγάζει μια πολύ ωραία συσκευή που να φτιάξει και ένα καταπληκτικό ρομπότ. και δεν έχει, χωρίς καθόλου να αναφερθεί στα ηλεκτρόνια, σε αυτά που δίνουν το ρεύμα, τα οποία είναι άπειρα σε αριθμό. Απλώς φτιάχνει μια εξούση που λέει ρεύμα και το λέει ρεύμα. Έρχονται οι μετεωρολόγοι και λένε ότι αύριο η θερμοκρασία θα είναι τάδε. Η θερμοκρασία σημαίνει πώς κινούνται τα άπειρα μόρια της ατμόσφαιρας. Και λέει η πίεση θα είναι βαρομετρικό χαμηλό, ή λέμε ότι η πίεση εξασκείται πίεση, και αυτό είναι στατιστική ιδιότητα. Δηλαδή έχει φτιάξει ο Θεός έτσι τον κόσμο ώστε να μπορείς να εξετάσεις κομμάτι-κομμάτι του χωρίς να χάνεις στην ακρίβεια. Από ό,τι ότι παραμελείς τα άλλα. Ένας δηλαδή που κάνει υπολογισμός πάνω στη γη δεν χρειάζεται να ξέρει ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Μπορεί ας πούμε όλη η τεχνολογία μας πάνω στη γη να αγνοήσει πλήρως την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο και να φτιάξει προϊόντα εκπληκτικά.
2: Σαν ένα δρανειακό υπολογιστές. Σύστημα.
3: Και μετά ένας αστρονόμος που μελετάει τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον ήλιο, Νεύτωνας, δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα για τη ζωή, πώς αναπτύχθηκε η ζωή, πώς λειτουργούν τα άτομα, τα μόρια. Απλώς να ξέρει μόνο τη μάζα και ότι η γη είναι σφαιρική. Mm-hmm. Και ένας που μελετάει το γαλαξία, δεν χρειάζεται να ξέρει πώς ακριβώς κινείται τη γη γύρω από τον ήλιο, αρκεί να ξέρει ότι ο ήλιος έχει, το ηλιακό σύστημα έχει μια μάζα και μπορεί. Και ένας που μελετάει, ας πούμε, το σύμπαν, δεν χρειάζεται καν να μπει σε λεπτομέρειες των γαλαξιών. Δηλαδή, μας έχει δώσει αυτό το υψηλό δώρο ο Θεός, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό, και μας έχει δώσει συγχρόνως και τη στατιστική, τις πιθανότητες. Να μπορούμε να πιθανολογούμε ότι ξέρεις ότι η θερμοκρασία είναι το στατιστικό άθροισμα με τον κίνησο, να βγάζουμε ο γιατρός με τέτοιες πιθανότητες θα πεθάνει ο ασθενής κτλ. Αλλά εκεί είναι πολύ δύσκολες πιθανότητες, αλλά στην άψυχη ύλη οι πιθανότητες δουλεύουν πολύ ψηλή ακρίβεια. Αυτή είναι η δώρα του Θεού. Ο Θεός μας πρόχνει στην επιστήμη και λέει ξεκινήστε έτσι και σιγά σιγά θα βρείτε
2: και. Θα βρείτε και θα ανακαλύψετε περισσότερο. Είναι απίστευτη η πολυπλοκότητα που υπάρχει σε επίπεδα. Που μας φτάνει σε σημείο απογοήτευσης και αποκαρδίωσης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, σε λίγο πιο πάνω, επίπεδο λίγο πιο κάτω, ξαφνικά εμφανίζεται μια εντυπωσιακή απλότητα, που όπως λέτε, μας δίνει τη δυνατότητα με απλούς νόμους να μπορούμε να προβλέπουμε, να φτιάχνουμε, να δημιουργούμε, να δημιουργούμε τον πολιτισμό μας και να ερευνούμε και να ερμηνεύουμε και τη φύση και τις κινήσεις της.
3: Παρένθεση, πολύ σύντομα, δεν θα το σχολιάσουμε περισσότερο. Ότι οι νόμοι. Δεν είναι γενοσιούργος αιτία των γεγονότων, είναι περιγραφή των γεγονότων.
2: Σωστά.
3: Επομένως, αν κατανοήσουμε τους νόμους, λέμε δεν ξέρουμε τι είναι οι νόμοι και πώς δημιουργηθούν, δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρουμε και ποια είναι η γενοσιούργος αιτία των γεγονότων. Οι νόμοι περιγράφουν πώς θα κινηθεί ένα βλήμα του στήλης έτσι. Αλλά την αιτία, δεν είναι εξηγονόμη.
2: Την αιτία για το πώς βγήκανε οι νόμοι.
3: Όχι. Την αιτία των γεγονότων της φύσης, νομίζω, δεν την εξηγούν. Εξηγούν τι θα γίνει, αλλά δεν εξηγούν την αιτία, την αρχική αιτία, ας πούμε το αρχικό σπρόξιμο, το αρχικό έναυσμα.
2: Το οποίο θα λέγαμε είναι τυχαίο.
3: Όχι, δεν λέω ότι είναι τυχαίο, αλλά ότι το αγνοούμε. Δηλαδή, θέλω να πούμε, ας πούμε, θρησκευόμενοι, λέμε ότι είναι ο Θεός που είπε να γεννηθεί το φως και είναι φως. Από τη στιγμή που έγινε, οι νόμοι εξηγούν πώς κινούνται, αλλά δεν εξηγούν. Οι νόμοι δεν έχουν δημιουργική δύναμη την έννοια αυτή.
2: Άρα, για παράδειγμα, και στην αρχή του σύμπαντος.
3: Στην αρχή του σύμπαντος.
2: Οι νόμοι μπορεί να μας πούνε πώς από την αρχή εξελίχθηκε το σύμπαν,
3: ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να μας πούνε γιατί έγινε η αρχή.
3: Γιατί έγινε η αρχή. Και δεν λέω ότι το έχω κατανοήσει, το άκουσα κι εγώ, αλλά από πολύ σοβαρό πρόσωπο. Δεν μπορεί να εξηγήσουν και το αποτέλεσμα το οποίο το περιγράφουν οι νόμοι, ας πούμε, με τους νόμους φτιάχνουν τη ζωή, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσουν την αρχική αιτία. Αλλά αυτό είναι παρένθεση για προβληματισμό και όχι για απάντηση.
2: Έχει πολύ αξία να εμβαθύνουμε σε αυτό, γιατί το γιατί για την επιστήμη μπορεί να έχει διαφορετική ερμηνεία και διαφορετική χρειά από την πίστη. Για παράδειγμα, το γιατί για την πίστη πιθανόν να είναι ο σκοπός. Γιατί έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο, γιατί έφτιαξε τον άνθρωπο, γιατί επικοινωνεί μαζί μας, τι καλύτερο περιμένει από εμάς. Αντίστοιχα, θα μπορέσουμε να δούμε το αντίστοιχο γιατί της επιστήμης. Όπως, για παράδειγμα, γιατί βρέχει, γιατί υπάρχει υγρασία στην ατμόσφαιρα, γιατί βγαίνει ο κεραυνός, γιατί υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία που έχουν μαζευτεί, γιατί γίνεται αυτό. Οπότε το γιατί της επιστήμης πολλές φορές, ενώ είναι η ίδια λέξη, ουσιαστικά περιγράφει τον λόγο, την αιτία διαδοχής γεγονότων. Ότι αυτό έγινε αυτό γιατί το προκάλεσε εκείνο, αυτό έγινε εκείνο γιατί το προκάλεσε εκείνο, αυτό έγινε εκείνο γιατί το προκάλεσε εκείνο. Το πολύ ουσιαστικό ζήτημα είναι όταν φτάνουμε στην αρχή. Στο κοινού ακίνητο αντίστοιχα του Αριστοτέλου. Ναι. Αυτό έγινε γιατί έγινε αυτό, αυτό έγινε γιατί. Ωραία. Ναι. Πάμε στην αρχή τώρα. Γιατί έγινε η αρχή. Εκεί λοιπόν τα γιατί της επιστήμης πιθανόν να έρχονται πάρα πολύ κοντά με το γιατί της πίστης. Αν το γιατί βέβαια της πίστης είναι γιατί ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο, μπορεί να ήθελε να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Να έρθει σε κοινωνία μαζί του. Αντίστοιχα και η επιστήμη έχει και εκεί ένα γιατί, στο οποίο νομίζω ότι δεν είναι σίγουρη κατά πόσο είναι φιλοσοφικό γιατί και κατά πόσο είναι επιστημονικό βαθιά γιατί. Δηλαδή, γιατί υπήρχε μία ανομαλία στο τίποτα, όπως έλεγε και ο Σεβασμιώτος Μεσογείας, το τίποτα μπερδεύτηκε με τον εαυτό του και δημιούργησε το κάτι. Φυσικά είναι πολύ γνωστό στην φιλοσοφία της επιστήμης και ειδικά της κοσμολογίας, πώς ήρθε ο κόσμος, δηλαδή πώς το κάτι ήρθε από το τίποτα, εάν τελικά έχουμε έρθει από το τίποτα.
3: Μάλιστα.
2: Εκεί βέβαια και η πίστη δεν έχει κάποια αντίρρηση, γιατί η ορθόδοξη θεολογία, η χριστιανική θεολογία λέει ότι ο κόσμος ήρθε εκ του μειόντος. Άρα δεν μας πειράζει και αυτό το τίποτα.
3: Μάλιστα.
2: Πάλι συνδέεται. Παρ' όλα αυτά τα γιατί αρχίζουν και στενεύουν τα όρια μεταξύ τους και θα ήθελε και η επιστήμη να απαντήσει αυτό το γιατί. Έστω και αν πρόκειται γιατί ξεκίνησε ο κόσμος από την αρχή.
3: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον αυτή η διάσταση.
2: Οπότε εσείς σε αυτά τα δύο γιατί βρίσκεται διαφοροποίηση.
3: Δεν είμαι έτοιμος να το σχολιάσω αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί. Πρέπει να το σκεφτώ λιγάκι.
2: Η αλήθεια είναι ότι απασχολεί πάρα πολύ και τους επιστήμονες.
3: Μάλιστα.
2: Αντίστοιχα και πολλοί θεολόγοι έχουν μία. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουν ότι και η επιστήμη δεν έρευνα το γιατί, ποιος σκέφτηκε, γιατί να το κάνω αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά το γιατί της επιστήμης όταν φτάνει στην αρχή του κόσμου αρχίζει και τσιγκλάει φιλοσοφικά ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι πάνε πολύ βαθιά και απασχολούν και έναν πιστό. Θα ήθελα να μας κλείσετε το πώς από τη μία η επιστήμη και η πίστη μπορούν να έχουν και κάπως διαφορετικά πεδία, να έχει κάθε μία την έδρα της, θα λέγαμε, ένα πεδίο στο οποίο η άλλη περισσότερο θα την ακούει παρά θα λέει, ενώ από την άλλη ερευνούν μία κοινή αλήθεια, ένα κοινό κόσμο που θα θέλαμε και εμείς σαν άνθρωποι να μην διχαζόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ενιαίο σύνολο.
3: Ένας διακεκριμένος επιστήμων, πολύ διακεκριμένος κοσμολόγος, δεν λέω το όνομά του, δεν έχει σημασία, είναι τον άνθρωπο τον εκτιμώ πολύ σαν επιστήμονα και σαν άνθρωπο βεβαίως, αλλά φαίνεται ότι είναι αγνωστικιστής ή δεν ξέρω αν είναι άθεος. Έδωσε μια συνέντευξη στο εξωτερικό, ζει και σε μια ελληνική εφημερίδα και λέει ένα πρωινό, κοσμολόγος είπαμε έτσι, αυτό είναι το αντικείμενό του, ήρθαν και χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού μου μια ομάδα ανθρώπων και μου λέει η γυναίκα μου, μην ανοίγεις, είναι θρησκευτική τύπη. Λοιπόν, εγώ πήγα και άνοιξα. Λοιπόν, μου λένε, ήρθαμε να σας μιλήσουμε, έχετε προβληματιστεί πώς δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος. Λέει, αυτό κάθε μέρα κάνω, αλλά σήμερα έχω ρεπό. Κυριακή, έχω ρεπό. Λοιπόν, στη συνέχεια, λέει, θέλω να πω με αυτό, ότι η πίστη και για μένα η επιστήμη και η πίστη είναι διαφορετικά πράγματα. Στην επιστήμη, η πίστη χρειάζεται να έχεις πίστη. Στην επιστήμη δεν προχωρούμε έτσι. Στην επιστήμη έχουμε το πείραμα, δεν τα λέει ακριβώς έτσι, αλλά αυτή είναι η ουσία. Τα έχουν πει κι άλλοι, δεν είναι καινούρια. Φαινόταν σαν να αντιγράφει, ας πούμε, τους ορθολογιστές επιστήμονες της Δύσης. Ήταν άνθρωπος σκεπτόμενος, μίλησε για άλλα θέματα, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αλλά εκεί πέρα μου φάνηκε ότι αντέγραφε αυτά τα τυποποιημένα. Στην επιστήμη, εμείς έχουμε το πείραμα, έχουμε την αμφισβήτηση και καταλήγουμε, δεν πηγαίνουμε με την πίστη. Η πίστη είχε πει και ο Ντόκινς ότι είναι άρνηση του λογικού και τέτοια πράγματα. Η θρησκεία ότι είναι άρνηση του λογικού, η πίστη. Και ήθελα να κλείνοντας να αντιπαραβάλω αυτό με κάτι που είπε μία διακεκριμένη επιστήμον, καθηγήτρια του MIT, η οποία δουλεύει σε ένα νέο τεχνολογικό κράτο που ίδια τον ανέπτυξε, λέγεται Affective Computing. Τεχνητή νοημοσύνη η οποία λαμβάνει υπόψη το συναίσθημα. Λέγεται Rosalind Picard. Αυτή ήταν πολύ ευφυής, είναι πολύ ευφυής, είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες του MIT, MIT τεχνική νοημοσύνη, και αυτός ο τομέας που ανέπτυξε, τώρα έχει αρχίσει να μπαίνει στα ρομπότ και τα λοιπά, τον έχουν φτιάξει για να βοηθάνε αυτιστικά παιδιά τα οποία δεν κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, χρησιμοποιούν τα προγράμματα της Rosalie Picard με ένα μικρό κομπιούτερ που έχουν μαζί της και κάτι ειδικά γυαλιά, βλέποντας μια έκφραση του προσώπου του άλλου, να τους λέει αυτή τη στιγμή αυτός που ανησυχεί είναι λυπημένος.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτή τη στιγμή είναι χαρούμενος, οπότε απάντησε και εσύ ανάλογα. Τέτοιες εφαρμογές έχει αυτό το αφαίρετο του κομπιούτερ, αλλά πάει και πολύ πιο πέρα, ώστε να δώσουν συναισθήματα στα ρομπότ κτλ. Αυτή δεν είχε τέτοια πρόθεση. Λοιπόν, λέει, εγώ μέχρι τα μαθητικά μου χρόνια ήμουν άθεη. Πίστευα ότι ένας ευφύης άνθρωπος δεν χρειάζεται τη θρησκεία. Ήμουν άθεη. Μετά έκανα babysitting σε κάποια οικογένεια πολύ μορφωμένων ανθρώπων, πολύ ευφυών, οι οποίοι μου λένε την κυρία, είπαμε εκκλησία θέτης Ράρτης, και έπεσα από τα σύννεφα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ευφύης άνθρωποι πιστεύουν. Λοιπόν, βρήκα ένα πρόσχημα. Την επόμενη Κυριακή πάλι με ξαναρωτάνε. Βρήκα κι άλλο πρόσχημα. Έτσι, συνέχεια τους επόμενους μήνες, πάντα μια πονοσή κοιλιά, μια τόνα, μια κι άλλο. Αργότερα συνάντησα σε φοιτητές μου που θρήσκευαν και μου λένε: Θες να έρθεις το. Και πήγα και ο κατηχητής μετά την εκκλησία μίλησε για προσωπικό Θεό. Και λέει: Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, μπορεί να το ζητήσεις και να σου απαντήσει. Και μετά κάτι τον ρώτησα και λέει: Όχι, να πεις Θεέ μου, γίνε εσύ ο οδηγός της ζωής μου. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς να πω σε κάποιον που δεν ξέρω να γίνει ο οδηγός της ζωής μου. Και του είπα, λέει, τόλμησε και λέει: Θεέ μου, μπορείς να γίνεις ο οδηγός της ζωής μου. Λοιπόν, αυτή σχολιάζει τώρα γιατί την είπα του Rosalie Picard, διότι απαντάει πολύ ωραία, χωρίς να τον γνωρίζει αυτόν τον επιστήμονα, το είχε γράψει πριν κάνει αυτή η δήλωση σε ελληνική εφημερίδα αυτός ο επιστήμον, πολύ βραβευμένος. Και κοιτάξτε τι λέει, το έχω μεταφέρει για να μην το παραπείσω. Επειδή είπε αυτό, μας χρειάζεται η πίστη στην επιστήμη. Και στην επιστήμη η πίστη μας οδηγεί. Mm-hmm. Η πίστη ότι υπάρχει αλήθεια, ότι υπάρχει κάτι που αξίζει να δουλέψουμε σκληρά για να το γνωρίσουμε, ότι υπάρχει νόημα στη δημιουργία. Ναι, υπάρχει νόημα και σκοπός και ελπίδα και χαρά και αγάπη και όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που κάνουν τη ζωή πολύτιμη. Στην Αγία Γραφή βρίσκεις πράγματα που δεν μπορούν να αποδειχθούν με την επιστήμη, αλλά όταν τα μελετάς κάτι μέσα σου δονείται και ζωντανεύει και τραγουδάει και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε να αποδείξουμε με τα μαθηματικά ή να προγραμματίσουμε έναν υπολογιστή να κάνει.
2: Πάρα πολύ καλό. Μάλιστα.
3: Και σκέφτηκα όμως με αυτό έτσι.
2: Πολύ ωραία φορμή και να κλείσουμε και αυτό το επεισόδιο. Νομίζω ότι βοηθηθήκαμε πολύ από την συζήτηση και όντως δίνεται μια άλλη οπτική. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης και της ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί μπροστάριδες μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης.

Πηγαίνετε σε ένα μηνιαίο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνη που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού, ηλικίας 7.600 ετών, και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη. Το ένδοξο και υπερλαμπρό παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους. Αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο? Γιατί να μη συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μας. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο έβριμα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος, πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι. Το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου. Βιαστικά την εκφωνή ο ψάλτης. Ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκιήλ.
το βράδυ.

τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Παιάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης, στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου, του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δορισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερα ανάπαυσον, Σύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Αιγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

Και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε, όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. «Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει». Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά-θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά-θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την γκίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης. Ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα. Και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδελφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθε αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζιο που υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία. Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. Παππούλη μου, παππούλη μου, του φωνάζω, ζεις. Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί. Στρωμένο το κρεβατάκι του και τότε ξέσπασε σε λυγμούς που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός, του είπε. «Κοίταξε να δεις. Μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό. Μετά την κοίμησή τους, πριν την Άγιο Κατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, Πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι, με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε. Και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του Γέροντος, πάνε 10 χρόνια και από αυτήν την μαρτυρία. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του Γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο Γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του Γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και το ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το Γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας, που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος. Και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας, μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα ασπαστούν οι προσκυνητές, για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης. Και όλα τα γιομέρια, εξαρτήματα της κουτλουμουσίου, είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα, το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα στα Λάζιο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος,
Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά», είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε», του λέω. «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα και τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με, ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και Πάνων των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημών ρη τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άννης και Πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

τη μία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Πρώτο μέλος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά τελευταίο των δογματικών θεοτοκίων, Μήτρη Μενεγνώστης σε ήχο βαρύ. Κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή, το δογματικό θεοτοκίο Μήτρη Μενεγνώστης είναι συνθεμένο στον αρχαίο βαρύ ήχο με βάση τον Γα της Νέας Μεθόδου, με κύριο χαρακτηριστικό την ηχηρή ψηφωνία την οποία υπηρετεί λαμπρά η ερμηνεία, το μέλος αυτό εντυπωσιάζει και καθυλώνει. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο άκουσμα που υμνεί και δοξάζει την Παναγία με τρόπο επιβλητικό και στεντόριο. Η εκτέλεση ηχεί παντού με λαμπρότητα όπως απαιτεί το μέλος και παράλληλα με απορριμματική κατάνοιξη όπως επιβάλλει το μυστήριο της παρθενικής μητρότητος. Άλλο ένα μοναδικό δείγμα της απαράμιλης εκφραστικής δυνότητας και της ερμηνευτικής δύναμης του πατρός Διονυσίου. Λόγος, μέλος, ερμηνεία βρίσκονται και εδώ σε μια αναξεδιάλυτη αρμονία και σύνθεση.

Με τα δοξαστικά που θα ακολουθήσουν και θα ερμηνεύσει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής, δίνεται μια μεγάλη σημασία στις ηχογραφημένες επιλογές του Πατρός Διονυσίου, σε δοξαστικά δηλαδή, τα οποία έψαλε ο ίδιος διαβίου στις μεγάλες εορτές και πανηγύρι του Αγίου Όρους. Σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου είναι το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Σήμερον συγκαλείται. Τονισμένο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, το ερμηνεύει και αυτό ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής. Οι Σοκράτες, οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργιος Βαλής και Ιωάννης Ισταμπούλογλου. Είναι μια ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Δεκέμβριο του 1984.

Εσπερινός εισοδίων της Θεοτόκου τώρα, το δοξακενήν, μετά το τεχθήνε, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Ισοκρατούν Σταύρος και Φώτης Τριανταφύλου, τον Μάιο του 1984, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου, στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Δεύτε άπαντες πιστός σε ήχο τρίτο είναι το δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Προπατώρων. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής και Ιωάννης Ισταμπούλογλου, ηχογράφηση Γιάννης Ιχλέτος, Ελληνική Ραδιοφωνία, Δεκέμβριος 1984.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα, ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Ακούμε συχνά από τους πνευματικούς ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε χριστιανοί και κυρίως, ας το πούμε, οικογενειάρχες χριστιανοί είναι ότι δεν είμαστε ηγέτες. Τι σημαίνει να είσαι πνευματικά ηγέτης μέσα στην οικογένεια?
3: Ηγέτης σημαίνει αυτός που ηγείται, που προχωρά μπροστά και τον ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αυτός είναι ο ρόλος του πατέρα βέβαια και του συζύγου, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ένας τίτλος εξουσίας, αλλά μάλλον διακονίας. Διακονεί την πορεία της οικογένειάς του και επιβάλλεται να υπάρχει αυτή η θέση και αυτή η τοποθέτηση του πατέρα, διότι με αυτόν τον τρόπο αισθάνονται και η υπόλοιπη ασφάλεια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στην οικογένεια και για τη σύζυγο και για τα παιδιά, να αισθάνονται την ασφάλεια της πατρικής παρουσίας.
2: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα πώς γίνεται ένας πατέρας πραγματικά πνευματικά ηγέτης?
3: Ο Χριστός μας είπε ότι όσοι θέλει είναι πρώτος, έστω πάντων διάκονος. Δηλαδή πρέπει να διακονήσει ο πατέρας την ενότητα της οικογένειας με την αγάπη του, με την προσφορά της θυσίας του, με την προσφορά της παρουσίας του, με όλα όσα αποτελούν την πατρική παρουσία, να γίνει ένας διάκονος των υπολείπων και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσει μπροστά και θα τους δείξει τον δρόμο για τη σωτηρία τους.
2: Άρα δεν είναι θέμα εξουσίας μες στην οικογένεια.
3: Στην Εκκλησία η εξουσία είναι κατάβαση προς τα κάτω, όχι ανάβαση προς τα πάνω.
2: Προχωράμε με τις δεήσεις και θα ακούσουμε το υπέρ του δωρηθήν αυτής ευτεκνίας απόλαυσης και ακατάγνωστην διαγωγήν. Τι σημαίνει καταρχήν για τους νεόνυφους να τους δωρήσει ο Θεός ευτεκνίας απόλαυσης?
3: Σημαίνει όχι απλώς να κάνουν πολλά παιδιά, αλλά και καλά παιδιά. Δηλαδή η ευτεκνία δεν σημαίνει την πολυτεκνία μόνο, αλλά και τα καλά παιδιά. Να είναι παιδιά που θα αγαπήσουν τον Θεό, θα αγαπήσουν τον εαυτό του σωστά, τον περιβάλλον του, τον κόσμο όλο και θα προχωρήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Αυτή είναι η ευτεκνία απόλαυση. Και σίγουρα οι καλοί γονείς χαίρονται όταν τα παιδιά τους τα βλέπουν να προοδεύουν και να προκόβουν πνευματικά.
2: Και αυτό το ακατάγνωστον διαγωγή.
3: Ακατάγνωστο σημαίνει να μην υπάρχει κάτι που να έκανε κατακριτέο. Στην Κύπρο το λέμε ακατάγνωστα, τα λέμε αυτά. Δηλαδή να μην έχει κάτι που να καταγινώσκει κάποιος του ανθρώπου. Όσο είναι δυνατό στην ανθρώπινη φύση. Αλλά η ταπείνωση είναι αυτή η οποία είναι κόσμημα στη ζωή των ανθρώπων.
2: Πάλι γυρίζω σε αυτό που είχατε πει, ότι μήπως με αυτές τις δεήσεις, εκτός ότι εύχεται η Εκκλησία, προλαμβάνει κιόλας.
3: Και προλαμβάνει και επανατοποθετεί τα πράγματα στη σωστή βάση και μας δείχνει τον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βαδίσουμε για να φτάσουμε εκεί που πρέπει.
2: Αυτές οι ευχές, δεν θυμάμαι αν έχω ξανακάνει την ερώτηση, αλλά μου έρχεται στο μυαλό τώρα, είναι, το λέω με προσοχή, είναι και οδηγία, είναι μια εντολή, το λέω έτσι προσεκτικά.
3: Είναι μια επιθύμηση. Πώς πρέπει να είναι η ζωή μας, πού πρέπει να αποβλέπει, πώς πρέπει να κυλήσει η ζωή του ανθρώπου στο πέρασμα των χρόνων και πάνω απ' όλα είναι ο λόγος του Θεού.
2: Και τι σημαίνει για την Εκκλησία να λέμε ότι αυτό είναι ένα καλό παιδί?
3: Είναι πράγματι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Ποιος είναι ο καλός άνθρωπος τελικά? Για την Εκκλησία καλός άνθρωπος είναι ο ταπεινός. Ταπεινός άνθρωπος ευχεί την χάρη του Θεού και αυτός που έχει τη χάρη του Θεού είναι καλός και αγαθός.
2: Τώρα που το λέτε, δεν βλέπω κάποια ευχή να λέει, δεν θυμάμαι τώρα, έχω στο μυαλό ότι να είναι ταπεινό το παιδί ή να είστε ταπεινοί στο γάμο σας.
3: Δεν το λέει καμιά λέξη μέσα στην ακολουθία, αλλά όλο το πνεύμα είναι το πνεύμα της ταπεινώσεως και της αγάπης.
2: Σας άκουσα πριν στην τράπεζα που μιλούσατε για κάποιους μοναχούς ασκητές και λέγατε τους συνάδελφους αυτούς ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Τι σημαίνει ένα καλόγερο, ένα καλός άνθρωπος?
3: Σημαίνει να είναι ισορροπημένος, υγιής, έσπλαχνος, φιλάνθρωπος, να είναι εικόνα Θεού. Όπως ο Θεός είναι καλός και αγαθός, έτσι και ο άνθρωπος γίνεται εικόνα Θεού, καλός και αγαθός.
2: Μήπως αυτό παρεξηγούμε εμείς και λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος, αλλά τελικά είναι καλός άνθρωπος.
3: Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι πλασμένοι από τον Θεό Γαλιλία, αλλά τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας διαστρέφουν την εικόνα του Θεού μέσα μας και γίνεται άλλο πράγμα.
2: Πώς ο γάμος, Γέροντα, μπορεί να βοηθήσει το ζευγάρι να χαρεί την ανθρώπινη του υπόσταση για να έχει την εμπειρία μετά να το διδάξει αυτό και να το μεταφέρει στα παιδιά του?
3: Ο γάμος και ο μοναχισμός και κάθε πράξη ζωής του ανθρώπου μπορεί να τον βοηθήσει. Όταν ο άνθρωπος απολαμβάνει τα δώρα του Θεού με ευχαριστία και ο ταπεινός άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό και ευχαριστεί τον συνάνθρωπό του και ευχαριστεί τα πάντα, ο υπερήφανος δεν ευχαριστά κανένα, ούτε τον εαυτό του, ούτε κανένα απολύτως, και αισθάνεται πάντα μίζερος και πάντα λειψός και πάντα αδικημένος.
2: Άρα αυτό το να χαιρόμαστε την ανθρώπινη μας υπόσταση είναι καταρχήν δοξολογία?
3: Είναι αποτέλεσμα και προϋπόθεση της δοξολογίας του Θεού.
2: Άρα και μέσα στο γάμο πρέπει να τα βλέπουμε όλα με ένα πνεύμα ευχαριστίας, ό,τι και να γίνεται.
3: Όχι μόνο μέσα στο γάμο, και όπου και αν βρισκόμαστε, η ευχαριστία είναι αυτή η οποία μας κάνει να είμαστε υγιείς και ήρεμοι άνθρωποι.
2: Μπορεί αυτό να δράσει αντίθετα στο παιδί, δηλαδή το παιδί να μην μπορεί να καταλάβει αυτή τη συνεχή δοξολογία που έχει που έχουν οι γονείς του?
3: Και αν δεν μπορεί να το καταλάβει εκείνη την ώρα, θα το καταλάβει αργότερα, όταν θα προχωρήσει στη ζωή του και θα δει τον τρόπο που ζούσαν οι γονείς του και τις εικόνες τις άγιες που είχε από τους καλούς γονείς και θα τα αξιοποιήσει στη συνέχεια της ζωής του.
2: Αν φτάσει η κατάσταση με τα παιδιά και πάει σε μια δυσκολία, ας το πούμε, μπορούν οι έφηβοι, τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, να βοηθήσουν το γονιό να μάθει πραγματικά ποιος είναι? Δηλαδή τα παιδιά μέσα από τη δυσκολία τους να γνωρίσουν στον πατέρα και στη μάνα πώς είναι πραγματικά.
3: Κάθε περίσταση που συμβαίνει στη ζωή μας μπορεί να αξιοποιηθεί πνευματικά. Και μια δυσκολία των παιδιών μας σίγουρα θα μας αποκαλύψει πολλές αδυναμίες δικές μας και πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα διαχειριστούμε και θα μας μάθει πάνω απ' όλα προσευχόμαστε, ταπεινά και απλά.
2: Λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, λέμε μεγαλώνουμε πολύ δύστροπα παιδιά ή αυτό το παιδί είναι πολύ δύστροπο, είναι σταυρός. Αυτό πώς θα το διαχειριστούμε? Το έχουμε ξανακάνει την ερώτηση, νομίζω.
3: Θα το διαχειριστούμε εάν με πολλή προσευχή αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του παιδιού μας και καταλάβουμε ότι το παιδί μας αυτό μας γίνεται και δάσκαλος και μας διδάσκει πολλά πράγματα, έστω και αν χωρίς να το θέλει, μέσα από τη δυσκολία του και τον πόνο του, που εμείς κινούμαστε σε προσευχή και αγάπη για το παιδάκι μας, τότε αυτό μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα.
2: Πάντως, Γέροντα, σκέφτομαι όλα αυτά που έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές και στις προηγούμενες με τα Ευαγγέλια, ότι η προσευχή είναι το α και το ω.
3: Αφού η προσευχή απευθύνεται στο Θεό Πατέρα μας.
2: Δηλαδή, θέλω να πω και στο γάμο, τελικά όλες οι απαντήσεις από πίσω έχουν την ανάγκη της προσευχής. Τι σημαίνει να είναι κάποιος προσευχόμενος άνθρωπος πραγματικά και πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
3: Αυτό που είπε ο Χριστός, χωρίς εμούδινας δεν πίνω δε. Πράγματι, χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα, χωρίς προσευχή, τα πάντα είναι νεκρά. Δεν έχουν ζωή αιώνιο.
2: Ναι, αλλά προσευχή μέσα στον γάμο τι σημαίνει? Να έχεις την έγνοια του Θεού, την έγνοια της πνευματικής ζωής. Ή και πρακτικά να πεις ότι θα κάτσω και θα αφιερωθώ και θα κάνω 2-3 ώρες προσευχή.
3: Αυτό μπορεί να μην το έχεις μέσα στον γάμο, ότι είναι ευχαίρεια αυτή των ωρών των πολλών. Αλλά όλη η ζωή σου, όλη η καρδιά σου να είναι συνεχής διακονία και συνεχής επικοινωνία με τον Θεό. Εάν διακονείς τους αδελφούς σου συνεχώς για την αγάπη του Χριστού και αν συνεχώς επικοινωνείς με τον Χριστό μέσα από την καρδία σου που πονά και αγαπά τον αδελφό της και τα παιδιά της και τη σύζυγό της, τότε ο Θεός είναι αδιαλείπτος μαζί μας.
2: Αυτό όμως εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή πολλές φορές λέμε ότι μας ζητάει, το ξαναρωτώ αυτό, μας ζητάει η Εκκλησία να κάνουμε προσευχή, το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή μια μάνα έχει 6-7 παιδιά, είναι όλη μέρα με τα παιδιά της, δηλαδή δεν έχει...
3: Η καρδιά μας μπορεί να προσεύχεται όπου και αν είναι, και όπου και αν βρισκόμαστε, και ό,τι και αν κάνουμε.
2: Ναι, αλλά πληροφορείται ο άνθρωπος ότι έστω και με αυτό... Αυτό είναι προσευχή, ησυχάζει ή έχει άγχος ότι κοίτα, σήμερα δεν το κάνω το απόδειπνο. Σήμερα δεν διάβασα την παράκληση, έκανα κομποσκήνη.
3: Εντάξει, και αυτά είναι καλά, αλλά η καρδία πρέπει να είναι συνεχώς εστραμμένη στο Χριστό. Εάν η καρδιά μας συνεχώς είναι εστραμμένη στο Θεό, τότε πληροφορείται η καρδιά ότι ο Θεός ακούει.
2: Και όταν είναι η καρδιά, όταν προσπαθεί να είναι στραμμένη προς τον Χριστό, θέλω να μας πείτε λιγάκι πώς προσέχει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν δεν έχεις, πρακτικά μιλάμε πάντοτε, να πεις να έχεις ένα πρόγραμμα προσευχής, για να έχεις αυτή την αδιάλειπτη σχέση με τον Χριστό, πρέπει να είσαι και προσεκτικός. Δεν μπορεί το μυαλό σου να είναι αλλού ή αλλού, δεν μπορεί να κάνεις πράγματα που δεν πρέπει. Πώς γίνεσαι προσεκτικά ένας προσευχόμενος άνθρωπος?
3: Όταν μας απασχολεί κάτι έντονα, ό,τι και αν κάναμε, το μυαλό μας πίσω από όλα αυτά είναι στραμμένο εκεί που πονά. Και όταν πονούμε για τα παιδιά μας και για τον σύντροφό μας και για τον κόσμο και για την ψυχή μας πάνω απ' όλα, η καρδιά μας είναι στραμμένη εκεί που είναι ο πόνος της. Και εκεί ζητάει το ενδιαφέρον του Θεού και την κλίση του Θεού. Τα υπόλοιπα τα κάνει ο άνθρωπος, και τη διακονία και την εξυπηρέτηση και την εργασία, αλλά η καρδιά του είναι στραμμένη εκεί που πονά.
2: Για να γυρίσουμε πάλι τώρα λίγο στα παιδιά, βλέπουμε ότι το περιβάλλον τώρα που κινούνται, τη σημερινή, αυτό τον καιρό ας το πούμε έτσι, έχει, τα παιδιά προορκούνται με αναρρύθμιτους κινδύνους. Δηλαδή, έτσι που το βλέπω, κινούνται σε μια κατάσταση, λες και είναι μια κόλαση, πρέπει να κολυμπήσουν εκεί μέσα. Πώς ο γάμος σαν μυστήριο θα βοηθήσει το ζευγάρι να μάθει πρώτα το αγαθό για να κάνει μετά το ίδιο και το παιδί του?
3: Ο γάμος, αφού πορεύεται προς τον Θεό, άρα είναι μια επίγνωση του Θείου Θελήματος και της Θείας Χάριτος. Και όταν οι γονείς το καταλάβουν και το βιώσουν, τότε αναπόφευκτα θα δώσουν και στα παιδιά τους αυτό. Από μόνο του θα γίνει.
2: Άρα πάλι ο γονιός γίνεται παράδειγμα, το έχετε πει πολλές φορές.
3: Βέβαια, γίνεται ο αγωγός που μεταφέρει τη Θεία Χάρη στα παιδιά.
2: Και καμιά φορά φοβόμαστε ότι βλέπουμε στον εαυτό μας κάτι στραβό που έχει γίνει πάνω στο παιδί και αρχίζει και έχουμε ενοχές και λέμε, κοίτα ρε παιδί, είμαι σε μένα σε αυτό. Και εγώ φταίω που έγινε έτσι.
3: Εντάξει, να το λέμε και αυτό, δεν είναι κακό, αλλά να μην γίνει υπερβολή και να γίνει μετά κάτι το οποίο να γίνει ένα σύνδρομο, ενοχικό σύνδρομο, το οποίο δεν θα μας βοηθήσει πνευματικά, αλλά θα μας βοηθήσει μέσα σε ενοχικά συμπλέγματα και καταστάσεις που είναι ψυχολογικές και δεν είναι καλές.
2: Και πάνω σε αυτό τότε, πόσο γονιός θα έχει, ας το πούμε έτσι, την ψυχή του αναπαυμένη, να το πω και έτσι, καθαρή συνείδηση ότι ό,τι μπορούσε να κάνει για το παιδί του, το έκανε.
3: Να το κάνει.

0: της ακολουθίας του στεφανώματος, είπαμε ότι το γάμος γίνεται για τη σωτηρία. Η δέηση λέει υπέρ του δωρηθήνε αυτής τα πάντα προς σωτηρία αιτήματα. Ποια είναι τα αιτήματα αυτά της σωτηρίας που πρέπει να ζητάει το ζευγάρι?
1: Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η σωτηρία μας και άρα όλα τα αιτήματα μας είναι ο Χριστός, να έρθει ο Χριστός μέσα μας. Όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό τα λέει όλα. Ζητούμε τον Χριστό. Όχι τα του Χριστού, τον Χριστό ζητούμε.
0: Τώρα, γέροντα, αυτό εσείς με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, έχετε ένα νέο ζευγάρι. Πώς εσείς ως πνευματικός θα του εξηγούσατε αυτό το περί της σωτηρίας αιτήματα?
1: Με το να του δώσω να καταλάβει ότι είναι αναγκαία η παρουσία του Χριστού στη ζωή του και ότι ο σκοπός των πάντων είναι ο Χριστός. Και σιγά σιγά μέσα στην πορεία της ζωής του και μέσα στον έγχαμο βίο θα μάθει τον τρόπο και τον δρόμο και την ανάγκη να είναι ο Χριστός παρόν.
0: Από την εμπειρία σας είναι ανοιχτός οι νέοι άνθρωποι που μπαίνουν στο γάμο να το καταλάβουν αυτό?
1: Μάλιστα, βέβαια, πάρα πολύ. Έχω δει ανθρώπους που ανεκάλυψαν τον Χριστό όταν γέννησαν τα παιδάκια τους. Έμειναν έκθαμποι μπροστά στο γεγονός της ελέψεως ενός νέου ανθρώπου. Όταν ανεκάλυψαν τον σύντροφό τους. Όταν εβίωσαν το μυστήριο του στεφανώματος στην Εκκλησία. Πολλές φορές άνθρωποι αλλοιώθηκαν μέσα από τη χάρη του Θεού στο μυστήριο.
0: Συνεχίζουμε με αυτό που ακούμε συνέχεια σε όλες τις ακολουθίες, στη Θεία Λειτουργία παντού και θέλω να μείνω σε ένα σημείο πάνω σε αυτό να το διαβάσω. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός τη Συγχάρητη, τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξω τη πίνη υποθεοτόκου και Απαρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και απαντάει ο χορός, ο κόσμος δηλαδή, εσύ Κύριε. Λέει Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εσείς χρησιμοποιείτε πάρα πολλές φορές στους λόγους σε αυτή τη φράση και μας έχετε πει ότι όταν τη μάθουμε καλά, τότε θα έχουμε πάντα ειρήνη και ας ζούμε μια παράφρονα εποχή άκους και καταστασίας. Τώρα έρχεται κάποιος κόσμος και λέει ότι είναι μυρολατρεία να νομίζεις ότι μπορείς να παραδώσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Μιλήστε με λίγο για αυτό το Χριστό, το Θεό παραθόμεθα.
1: Καταρχάς σημαίνει αυτή την κίνηση που ο άνθρωπος παίρνει ένα φορτίο μεγάλο από πάνω του και το παραθέτει στα χέρια του Χριστού. Όχι για να αποφύγει το βάρος και την ευθύνη, αλλά για να δώσει στον Χριστό αυτή την ελεύθερη συγκατάθεσή του να διοργανώσει και να κατευθύνει τη ζωή του. Και η συνέχεια των πραγμάτων μας αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι μυρολατρεία, αλλά είναι υψίστη πράξη ευθύνης και θυσίας. Δεν είναι εύκολο πράγμα να παραδώσεις στον Χριστό όλα τα της ζωής σου. Παρόλο που το αποτέλεσμα είναι εξαίσιο, αλλά μέχρι να δεις το αποτέλεσμα χρειάζεται να θυσιάσεις τον εγωισμό σου και να παραθέσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού.
0: Και ειδικά στο γάμο έχει κάποιες, να το πούμε έτσι, πιο ειδικές εφαρμογές, το πω έτσι πολύ τεχνικά, αυτή η ευχή, το Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Μέσα στο γάμο ο άνθρωπος βιώνει πολλές φορές πολλά δύσκολα στοιχεία και σημεία. Και εκεί που νομίζει ότι όλα μπορεί να τα κάνει μόνος του και πολλές φορές βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι επιτρέπουν οι δυνάμεις του, τότε παραθέτει στον Θεό και τότε θα δει το αποτέλεσμα. Και η εμπειρία θα το βεβαιώσει ότι η πίστη στον Χριστό και η παράδοση σε αυτόν τη ζωή μας είναι η καλύτερη πράξη.
0: Και αυτό που απαντάει ο ψάλτης και λέει «Συ Κύριε», το ακούμε πάντοτε. Πείτε
1: αυτό είναι
0: αυτό.
1: Η εμπειρία της Εκκλησίας. Ότι η Εκκλησία το βιώνει αυτό το πράγμα και παραδίδει στα χέρια του Χριστού μας τη ζωή της ολόκληρη. Και είναι βέβαιο ότι θα πάνε όλα κατά Θεόν, θα πάνε όλα καλά. Δεν θα γίνει κάτι κακό δηλαδή.
0: Και αυτό το «Συ Κύριε» πώς γίνεται βίωμα σε εμάς?
1: Εάν και εμείς παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και τη ζωή μας ολόκληρη.
0: Πάντως, Γέροντα, συνεχίζω να λέω, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε, απλώς φοβόμαστε στην πράξη όταν φτάσουμε
1: φοβόμαστε
0: στα δύσκολα.
1: Διότι θέλουμε να νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αλλά εκείνο που μπορούμε να κάνουμε που είναι το απόλυτα ορθό δεν είναι απλώς να τα δώσουμε στο Θεό και να καθίσουμε εμείς αμέριμνοι. Αλλά παραθέτουμε στο Θεό τη ζωή μας, σημαίνει την παραδίδουμε στο Θεό, κάνω ό,τι μπορώ εγώ και τα άλλα τα αφήνω με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού.
0: Τώρα με βοηθάτε για την επόμενη ερώτηση. Γιατί έρχεστε η πνευματική.

0: και μας λέτε πάλι ότι οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι, ας το πούμε έτσι, τώρα εγώ νομίζω και οι μεγαλύτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουν μια αίσθηση της αυτάρκειας. Δηλαδή ότι θεωρούμε ότι δεν χρειαζόμαστε κανένα, μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας και δεν εμπιστευόμαστε, μάλλον δεν χρειάζεται να εμπιστευτούμε κανέναν άλλο από τον εαυτό μας. Είναι αυτό θέμα ανοριμότητας ή εγωισμού, όπως είπατε?
1: Και τα δύο. Διότι ο άνθρωπος όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο που θέλετε κάνει όλα μόνος του, σημαίνει ότι ακόμα είναι πολύ ανώριμος από τα γεγονότα της ζωής του. Αλλά και ο εγωισμός, ο οποίος δεν μας αφήνει να αφήσουμε τον άλλον άνθρωπο να μας βοηθήσει, πολύ περισσότερο τον Θεό.
0: Καταλαβαίνω τώρα ότι αυτό το να είσαι αυτάρκης, λέτε εσείς ότι ωραία να έχεις και ένα πνευματικό, δηλαδή να μάθεις τι θέλει ο Θεός για σένα μέσω του πνευματικού σου, έτσι εγώ το εκλαμβάνω. Ναι. Αυτό το καταλαβαίνω. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις τη γνώμη του άλλου, δηλαδή να ταπεινωθείς και να ζητήσεις το να μείνεις αυτάρκης, να το βρεις στη γυναίκα σου, να το βρεις στο παιδί σου, να το βρεις σε ένα φίλο σου.
1: Βέβαια, αυτό συμβαίνει, συνήθως αυτό συμβαίνει. Διότι ο Θεός μας αποκαλύπτεται μέσα από τον αδερφό μας. Και έχουμε μεγάλα παραδείγματα Αγίων Πατέρων, οι οποίοι ζητούσαν πληροφορία από τον Θεό για ένα θέμα και ο Θεός τους απάντησε μέσω τρίτου. Όχι κατευθείαν ο ίδιος, αλλά μέσω ενός ανθρώπου, μέσω ενός γεγονότος, μέσω και ενός ζώου ακόμα μπορεί να αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού.
0: Και αυτό στο μοναχισμό πώς λειτουργεί, γέροντα, για να το συνδέσουμε με το γάμο?
1: Ο μοναχισμός είναι μια ζωή κατεξοχήν αφιερωμένη στον Θεό και έχει απόλυτη αναφορά στην πρόνοια του Θεού. Οπότε ο μοναχός πολλές φορές που αισθάνεται μέσα σε μια μεγάλη καταιγίδα παθών και λογισμών και πειρασμών, και σαν ότι είναι μόνος του, εκεί επικαλείται το όνομα του Χριστού μας. Και ο Χριστός παρίσταται και τον βοηθά. Αλλά τον βοηθά και μέσω ανθρώπων και μέσω πραγμάτων. Θυμάμαι ένας αδερφός μας, ο οποίος πήγε στην έρημο, ήταν μοναχός κοντά μας, και μετά πήγε στην έρημο και το συνέντησε μετά από μερικά χρόνια. Και του λέω, πώς περνάς μόνος σου? Και μου λέει, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Λέω, μπορείς και τα βγάζεις πέρα με τους πειρασμούς και με τη μοναξιά που είσαι μόνος σου. Και μου εξηγήθηκε ότι μια φορά ήταν μόνος του και αισθάνθηκε μεγάλη απομόνωση, μεγάλη μοναξιά. Και έλεγε, ρε παιδί μου, έστω και ένα κατάκι να είχα, θα ήταν μια παρέα και μια συντροφιά. Εκείνη την ώρα άκουσε ένα κατάκι που φώναζε έξω από το καλυβάκι του. Και με αυτό αισθάνθηκε μια παρηγορία, ανθρώπινη βέβαια. Αλλά και αυτό ήταν μια απάντηση του Θεού. Διότι του χρειαζόταν αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα.
0: Το λέω αυτό γιατί θέλω να πάμε στο σημείο που, παράδειγμα, ένας γέροντας θα ζητήσει, καταλαβαίνω να κάνει προσευχή και να του έρθει μια απάντηση μέσω ενός τρίτου. Ένας γέροντας θα πάει να ζητήσει βοήθεια από έναν υποτακτικό του?
1: Γιατί όχι, από τους πάντες. Εξάλλου, στη μοναχική πολιτεία είναι τόσο νοριακά τα βιώματα που όταν φτάσει ο άνθρωπος να βιώσει τη μόνωση, τότε πραγματικά ζητά βοήθεια και από τις πέτρες και από τα χόρτα και από τη φύση την ίδια. Από τα πάντα.
0: Και αυτό, σας ρωτάω αυτό για το γάμο, δηλαδή ο πατέρας ή η μάνα. Ας πιάσουμε τη μάνα, γιατί λέμε συχνά για τον πατέρα. Η μάνα θα ζητήσει βοήθεια από την κόρη?
1: Νομίζω ότι όταν χρειάζεται ο άνθρωπος βοήθεια, μπορεί να παρηγορηθεί από τους πάντες. Και μπορεί να βοηθηθεί και από τους πάντες.
0: Να γυρίσω πάνω σε αυτό που λέγαμε στον ηγέτη. Έχουμε υποψίες στο γάμο ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο ένας απατάει τον άλλον, να το πούμε έτσι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μετρώνει σκέψεις, αναστατώνομαι, μετρώνει το τσαράκι. Πώς θα ειρηνεύσω, δηλαδή αυτό που λέμε ηγέτης μέσα στο γάμο, πώς θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση?
1: Να σκεφτούμε πώς ο Θεός αντιμετωπίζει τις καταστάσεις των ανθρώπων. Με απόλυτη ειρήνη, με απόλυτο σεβασμό και χωρίς να φέρουμε τον πανικό και την καταστροφή μπροστά μας. Εντάξει, κάτι έγινε μες στο γάμο μας, μια δυναμία, μια πτώση, μια δυσκολία. Εκεί χρειάζεται να δείξουμε εμείς την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας. Ο καλός καραβοκύρης στις φουρτούνες φαίνεται. Εκεί που είναι φουρτούνα, εκεί σε θέλω αν είσαι καραβοκύρης. Σ' άλλες ώρες τι να σε κάνω?
0: Αυτή όμως είναι μεγάλη φουρτούνα, δηλαδή εκεί δεν καταραίει όλο, δεν υπάρχει μια προδοσία, ένα αίσθημα προδοσίας.
1: Υπάρχουν αυτά τα ανθρώπινα, αλλά πρέπει να ξεπεράσει ο άνθρωπος και να σκεφτεί ότι και εμείς προδίδουμε καθημερινά τον Θεό πάνω απ' όλα. Και εμείς μπορεί να προδίδουμε τους αδελφούς μας και εμείς μπορούσαμε να πέσουμε στην ίδια αμαρτία αν βρισκόμαστε υπό τις ίδιες συνθήκες ίσως.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και που μας λέτε και θέλω να το συνδέσω τώρα παρακάτω. Έχετε πει ότι αν είχαμε ένα μηχάνημα που κατέγραφε τις σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας, τις αμαρτίες μας, τις εικόνες που βάζουμε, θα είχαμε τρελαθεί, αλλά ο Θεός βλέπει όλο αυτό το βρωμερό πράγμα που υπάρχει μέσα μας και παρόλο αυτό μας αντιμετωπίζει με αρχοντιά, με αξιοπρέπεια. Πώς θα το κάνουμε εμείς αυτό και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους? Βέβαια δεν είμαστε θεοί.
1: Όταν καταλάβαμε ότι και εμείς είμαστε προδότες της Θείας Αγάπης και ευεργετημένοι από τον Θεό σε άπειρο βαθμό, τότε και εμείς δεν είμαστε αυστηροί κριτές των αδελφών μας και συμπαριστάμεθα του πονεμένου και πεπτωκότου αδελφού μας με αγάπη και πόνο πολύ, σαν να είμαστε εμείς ήδη. Δεν τον ξεχωρίζουμε, δεν λέμε «εσύ έπεσες», όπως είπε ο Αδάμ στην Εύα, «η Εύα με απάτησε και ο Όφης με απάτησε και αποχωρίστηκε ένας από τον άλλο». Έπεσε ο αδερφός μου, έπεσα και εγώ μαζί του. Και μαζί θα σηκωστούμε και μαζί θα προχωρήσουμε.
0: Βέβαια είναι ευκολότερο να πω έπεσε ο αδερφός μου και θα σηκωθούμε μαζί και τα λοιπά, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτείς ότι μήπως φέρω κι εγώ ευθύνη για την πτώση του αδερφού μου. Και συνήθως ο ηθικός αυτούργος φέρει με περισσότερη ευθύνη. Διότι και να πέσει ο αδερφός, ο σύντροφος, ο σύζυγος κτλ. Σημαίνει ότι κάτι αισθάνθηκε στερημένος από τη δική μου προσοχή και αγάπη.
0: Και όταν πέφτω εγώ και καταραίω και δεν μπορώ να μαζευτώ.
1: Και τι να καταρρεύσω, να το θεωρώ και αυτό ότι είναι μέσα στα ανθρώπινα στοιχεία και με ταπείνωση να ζητώ από το Θεό να με ελεήσει και να με συγχωρέσει.
0: Δηλαδή ένας μοναχός πώς το κάνει αυτό, Γύροντα, που φοβάται την αμαρτία περισσότερο από εμάς, πιστεύω.
1: Σίγουρα, αλλά θυμάστε εκείνο το περιστατικό που ο μοναχός έλεγε εδώ το κελί μου είναι χαλκίον. Μία δίδεις και μία παίρνεις. Εδώ έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ θα αγωνιστούμε, θα πληγωθούμε, θα τραυματιστούμε, αλλά θα σηκωστούμε, θα μείνουμε κάτω. Γιατί ελπίζουμε εις το έλεος του Θεού και στις δικές μας δυνάμεις.
0: Και αυτό βέβαια πάλι, όπως το ακούω, μας έχετε ξαναπεί, αλλά έτσι θέλω να το λέμε, ότι είναι μια συνεχή πάλι το μυαλό με την καρδιά. Δεν είναι λογικό αυτό?
1: Ναι, είναι μια συνεχή πάλι μέχρι να ειρηνεύσει ο άνθρωπος μέσα στον εαυτό του.
0: Τώρα εμείς φοβόμαστε να εμπιστευτούμε πραγματικά το Θεό και να παραδοθούμε εξ ολοκλήρου, το είπαμε αυτό. Τις περισσότερες φορές μέσα στο γάμο, ενώ ξέρουμε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, λακίζουμε. Δηλαδή ξέρουμε ότι αν εμπιστευτείς το Θεό, άμα κάνεις υπομονή, μπορεί τα πράγματα, όχι μπορεί, θα μαλακώσουν. Έστω και αν είναι άσχημα. Γιατί εκεί δεν, ας το πούμε, δεν παίρνουμε θάρρος στην πίστη μας?
1: Διότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ολιγόπιστος. Παρόλο που τα ξέρει με τη λογική ότι θα λειτουργήσουν τα πράγματα με πνευματικόν τρόπο, παρά τα αυτά ολιγοπιστεί. Γι' αυτό μέσα από την εμπειρία των γεγονότων γίνεται βεβαιόπιστος. Λαμβάνει μεγάλη πίστη ο άνθρωπος μέσα από την πορεία των γεγονότων όμως. Μέσα από τον φόβο, μέσα από την ολιγοψυχία, μέσα από την δυσκολία, βεβαιώνεται ότι ο Θεός είναι παρόν. Και θέλει πολύ εμπειρία αυτό το πράγμα για να επιτευχθεί.
0: Πάντως μας λέτε πολλές φορές, Γύροντα, ότι όταν ξυπνάς να θυμάσαι ότι υπάρχει Θεός. Σας λέω τώρα εγώ ότι όταν ξυπνάμε και λέμε ότι ρε παιδί μου υπάρχει Θεός, είναι εδώ και μας βλέπει και τα λοιπά, φοβόμαστε να του πούμε «ελέησέ μας όπως θέλεις, όπως ξέρεις». Μας το έχετε πει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε. «Ελέησέ με όπως θέλεις και όπως ξέρεις». Ναι. Και λέω τώρα, γίνεται ο Θεός να μας ελεήσει όπως θέλει και όπως ξέρει και να μην είναι καλό για μας, να μην το θέλουμε αυτό?
1: Είναι αδύνατον αυτό να γίνει. Αλλά η ανοριμότητα η πνευματική μας δημιουργεί αυτόν τον φόβο. Δηλαδή δεν λέμε του Θεού εύκολα «γεννηθεί το θέλημά σου». Αλλά έχουμε και επιφυλάξει. Λέμε και αν θέλει ο Θεός κάτι που εγώ δεν το θέλω, τι θα γίνει μετά?
0: Αυτό είναι
1: δεν το μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι αδύνατον ο Θεός να θελήσει κάτι το οποίο είναι εμάς, θα μας δυσκολέψει και να μας ταλαιπωρήσει. Είναι αδύνατο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
3: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε εδώ, η τακτική σας συντροφιά, στην εκπομπή «Ό,τι καλόν». Εδώ, μαζί όλοι, σε μια παρέα ανακάλυψης ωραίων πραγμάτων γύρω μας. Ωραίων πραγμάτων στην τέχνη, ωραίων πραγμάτων στον πολιτισμό, ωραίων πραγμάτων μέσα στους ανθρώπους. Έλεγα σήμερα να αναζητήσουμε την ομορφιά και το νόημα των εθνικών επετείων. Είναι μια χρονιά περίεργη, μια χρονιά ωραία, μια χρονιά συλλεκτική. Έτυχε να έχουμε λαμπρά γεγονότα να θυμηθούμε μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο για μας και σε μια καθημερινότητα που είναι δύσκολο να τη διαχειριστούμε, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνονται, συμβαίνουν και μαθαίνεις εκείνη την ώρα να ζεις μαζί τους. Και όμως όλα δείχνουν ότι βρέθηκαν τρόποι, η μνήμη να μην σβήσει. Θα περάσει η χρονιά αυτή, όπως περνάνε και όλες οι επέτη σε αυτό το μαγκανοπήγαδο του χρόνου. Το ζητούμενο είναι όμως να βρει κανείς το νόημα για να το ξανά αναζητήσει και στις επόμενες χρονιές. Τι είναι μια επέτειος, τι είναι μια γιορτή, τι είναι η μνήμη, τι φωνάζει η ιστορία και καλούμεθα μικρή και μεγάλη να την ακούσουμε στα διδάγματά της, στη σοφία της, στον ενθουσιασμό της. Είπα σήμερα να καλέσω εδώ στο στούντιο μία εκλεκτή φίλη και συνεργάτηδα, την Πινελόπη Τιμωραΐτου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, συνάδελφος, αλλά και συγχρόνως συγγραφέας πλήθους βιβλίων, παιδικών βιβλίων. Άλλωστε, οι μεταπτυχιακές της σπουδές έχουν να κάνουν με την λογοτεχνία και ιδιαίτερα με την παιδική λογοτεχνία. Κυρία Μωραΐτου, ωραίος ο ενθουσιασμός των ημερών, αλλά θα περάσουνε. Και αν δεν βρούμε το νόημα των επετείων και των γιορτών, θα γίνουν και αυτά ένα μέρος μιας καθημερινότητας και μιας μονοτονίας που από τη φύση του άνθρωπος έχει την τάση να την βάζει σε ένα ντουλάπι, να κλειδώνει το ντουλάπι αυτό και να πηγαίνει για άλλα φρέσκα, καινούργια πράγματα. Τι κρύβει λοιπόν μέσα της μια επέτειος γενικά, τι κρύβει?
4: Η απάντησή μου πρέπει να είναι διτή. Τι κρύβει για τους ενήλικες, τι κρύβει για τα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Για μας τους ενήλικες κρύβει μνήμες, συναισθήματα, πρότυπα, προσωπικά στοιχεία, οικογενειακά στοιχεία, που μας δένουν με συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας. Για παράδειγμα, σε προσωπικό επίπεδο έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο 1940. Ο πατέρας μου υπήρξε εχμάλωτος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Ζάξενχάουζεν, έξω από το Βερολίνο και όταν τον πήγαμε ήταν για μένα συγκλονιστική εμπειρία, πρώτον γιατί κατάλαβα τι είχε περάσει αυτός ο άνθρωπος, αλλά συνειδητοποίησα ότι αν ο πατέρας μου δεν έβγαινε ζωντανός από εκεί, η ύπαρξη δική μου
3: δεν θα υπήρχε.
4: Το σημαντικότερο δε είναι ότι τη στιγμή που ο πατέρας μου κοιτούσε βουρκωμένους τους κοιτώνες εκεί που τους κοιμίζανε, υπήρχε ένα σχολείο από τη Σουηδία εκεί. Τα παιδιά λοιπόν εντελώς αυθόρμητα κατάλαβαν, είδαν το γέροντα που δάκρυσε και σηκώθηκαν και άρχισαν να χειροκροτούν. Αυτό με συγκλώνησε ακόμα περισσότερο, μπορώ να σας πω, γιατί συνειδητοποίησα ότι η οικογένειά μου είναι κομμάτι της ιστορίας. Ο πατέρας μου συμμετείχε, ήταν εκεί. Άρα η οικογένειά μου έχει κάτι να δώσει στις επόμενες γενιές, σε αυτά τα παιδιά που είναι πολύ μακριά από την πατρίδα μας. Κοιτάξτε πόσο μια εθνική επέτειος είναι όχι μόνο διαχρονική, είναι και διακρατική. Ο πατέρας μου μετέφερε με την παρουσία του και την ιδιότητά του στα παιδιά ενός άλλου κράτους, με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετικές εμπειρίες, μετέφερε το μήνυμα μιας εθνικής εορτής.
3: Και μιας μνήμης υπερεθνικής.
4: Δηλαδή πόσο πιο δυνατό μπορεί να είναι ένα μήνυμα από την παρουσία ενός ανθρώπου.
3: Αυτό είναι ακριβώς.
4: Και η διείσδυση είναι πέρα από πολιτισμούς, κουλτούρες, παραδόσεις. Άγγιξε παιδιά στη Σουηδία με εντελώς διαφορετική ψυχοσύνθεση, με εντελώς διαφορετικό background, με εντελώς διαφορετική εκπαίδευση ως προς την προσέγγιση. Ναι. Δεν είναι κάτι...
3: Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας βγάζει από την λογική μιας στενά ελληνικής επετείου. Τώρα, ας πούμε, για το 21, είδα πολύ λίγο, αναλογικά με αυτά που λέγονται και ακούγονται, είδα πολύ λίγο το πόσο έχει να διδάξει σε παγκόσμιο επίπεδο η Ελληνική Επανάσταση, όπως και εμείς έχουμε να διδαχτούμε από τόσα ηρωικά κατορθώματα άλλων λαών. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, και τώρα έχω μια προσωπική περιέργεια, δηλαδή πραγματικά, ο πατέρας σας πώς βίωνε τη μέρα εκείνη κάθε φορά που ερχότανε, πώς βίωνε την 28η? Υπήρχε μια ατμόσφαιρα στο σπίτι, υπήρχε μια συγκίνηση, τι γινόταν?
4: Καταρχάς ήταν ξεχωριστή μέρα. Ήθελε να πάει στην εκκλησία. Ο πατέρας μου ήταν ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο, το οποίο όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάθε Κυριακή στην εκκλησία. 28η όμως έπρεπε να πάει οπωσδήποτε στην εκκλησία. Και κάτι ακόμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι έπαιρνε και τη γιαγιά μου μαζί, η οποία γιαγιά μου πέθανε 98 χρονών, είχε βγει ελάχιστες φορές από το σπίτι της, 28 Οκτωβρίου όμως έβγαινε με τον μπαμπά μου να πάει στην εκκλησία και της έλεγε, «Μάνα, πρέπει να πάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί είμαστε εδώ μαζί». Την κρατούσε από το χέρι και πηγαίνανε. Πάντα του άρεσε να μας μιλάει. Ναι. Πάντα του άρεσε να μοιράζεται μαζί μας, όχι το πώς πέρασε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και πώς κατόρθωσε να επιβιώσει, αλλά μας μιλούσε για το πώς οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν ενωμένοι. Και με κάποιους είχε κρατήσει επαφές, και ήτανε άνθρωποι από διαφορετικά κράτη. Όμως τους έδαινε μια εθνική επέτειος και ένα μήνυμα.
3: Ναι. Έκαιγε το σπίτι δηλαδή από μνήμη.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Ναι.
3: Έκαιγε το σπίτι. Ναι. Κάποια στιγμή αυτή η σκυτάλη της μνήμης έρχεται σε εσάς. Είναι η επόμενη γενιά αυτή. Έτσι. Και κάποια στιγμή κι εσείς κι εγώ καλούμεθα να την δώσουμε. Κακά τα ψέματα, όσο απομακρύνεται κανείς από το γεγονός και από τους ανθρώπους που το ζήσανε, από βιωματικό γεγονός γίνεται περισσότερο μια μνήμη του μυαλού. Το ερώτημα είναι πώς σώζεται και το συναίσθημα και η συγκίνηση και η ένταση. Έχουμε τρόπο να κρατήσουμε ζωντανή μαζί με την γνώση, να κρατήσουμε ζωντανή και την μνήμη της ψυχής, τη συγκίνηση, την καρδιά που πάλεται, είτε από την ευγνωμοσύνη αυτή που είπατε, είτε από έναν ενθουσιασμό εθνικό για μια πατρίδα.
4: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι έχω μια αγωνία όσον αφορά τις δικές μας γενιές. Έχουμε τους γονείς μας, οι οποίοι ήταν πιο κοντά στα γεγονότα. Όσο απομακρύνονται οι γενιές όμως και χάνεται αυτό το βίωμα, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, η κόρη μου θα το κρατήσει, γιατί άκουγε τον παππού.
3: Γνώρισε παππού, βέβαια.
4: Και άκουσε από πρώτο χέρι κάποια πράγματα. Δεν ξέρω όμως το εγγόνι μου τι μνήμες θα έχει και τι ένταση θα έχει το συναίσθημα αυτό. Η εθνική γιορτή δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής. Είναι κομμάτι από την καρδιά μας. Είναι κομμάτι από μας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε το έθνος. Εμείς είμαστε η Ελλάδα. Και κάθε φορά που τιμούμε μια εθνική γιορτή, καταθέτουμε ψυχή. Πρέπει να είμαστε εκεί, σώμα, ψυχή και μυαλό. Όλα εκεί. Η αγωνία μου είναι ότι τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, δεν έχουν όλες αυτές, δεν έχουν αυτές, όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες του συναισθήματος, κυρίως.
3: Ακριβώς το συναίσθημα.
4: Εκεί αυτό είναι. Την πληροφορία την έχουν. Η πληροφορία είναι εξασφαλισμένη. Θα πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Το θέμα είναι όμως αυτή την πληροφορία να μην την αφήσεις να γίνει μία πληροφορία. Κάτι άψυχο.
3: Πώς μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητά τους? Μέσω πρωτότυπων δράσεων, μέσω τέχνης που έχει έντονη μέσα της την διαδικασία της μίμησης, να συνδυαστεί με γεγονότα τρέχοντα και να πει κανείς, να, η ιστορία επαναλαμβάνεται, διδαχτείτε, τώρα έχετε το ίδιο πρόβλημα με άλλη μορφή. Ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί?
4: Είναι δύσκολη η απάντηση, κύριε Λιαμή. Έχω αγωνία για αυτό που με ρωτήσατε, γιατί είμαι 35 χρόνια στον εκπαιδευτικό χώρο και το ότι έγραψα ένα βιβλίο για τις εθνικές επαιτίους είναι γιατί έβλεπα κάθε χρόνο η προετοιμασία της γιορτής, ενώ οι δάσκαλοι έχουν πάθος, δουλεύουν πολύ την ιστορία, δουλεύουν τα ιστορικά γεγονότα. Όμως κάθε χρόνο κάτι χάνουν. Στις εθνικές γιορτές ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι στην εποχή τη δική σας, φαντάζομαι και τη δική μου, οι γειτονιές ήταν γεμάτες σημαίες.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
4: Και δεν το κάναμε γιατί μας υποχρέωνε κανείς.
3: Όχι.
4: Έτσι, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα χρόνια της επταετίας που γινότανε, υπήρχε εκεί κάτι, παλιότερα χαιρόμαστε. Εγώ είμαι παιδί γειτονιάς, γειτονιά η οποία στις εθνικές επαιτίους είχε καμάρι να βάλει τη σημαία. Ήτανε του στυλ, κοίτα μην ξεχάσουμε αύριο και δεν ανεβάσουμε τη σημαία. Και το εννοούσαμε αυτό. Το ζούσαμε, το εννοούσαμε. Ήτανε τελετουργία οι παραδόσεις μας, το να σιδερώσουμε το πουκάμισο, ποιος θα έχει το πιο κολαριστό πουκάμισο, όχι για να κάνουμε ο ένας με τον άλλον σύγκριση,
3: όχι.
4: Αλλά για να τιμήσουμε.
3: Να αναδειχτεί η μέρα, ναι, να μην χαθεί το χρώμα της μέρας.
4: Να μην χαθεί και η τελευταία λεπτομέρεια. Έζησα σε γειτονιά που έπρεπε στην εθνική επέτειο να σπρίσουμε το πεζοδρόμιο και η συγχωρεμένη μάνα μου έλεγε αύριο είναι Ευαγγελισμού, ξέρεις τη μέρα, είναι αύριο. Ζούσαμε, χαιρόμαστε. Συμμετείχαμε. Αυτό δεν υπάρχει.
3: Ναι.
4: Να μην γελιόμαστε.
3: Ναι.
4: Δεν υπάρχει.
3: Προχωρήσατε σε ένα... Τώρα θα προσπαθήσω να ξεκλειδώσω λίγο τη λύση που δώσατε. Γιατί το βιβλίο αυτό που ήταν η αφορμή της συνάντησής μας, «Ένα μολυβένιο ευζωνάκι στη χώρα των ηρώων», θέτει καταρχήν την ανάγκη ύπαρξης ηρώων, που σημαίνει προτύπων, που σημαίνει ανθρώπων που κάνουν τις αφηρημένες ιδέες, τις κάνουν πράξη. Άνθρωποι σαν και εμάς, αυτό είναι και οι Άγιοι άλλωστε. Τι είναι οι Άγιοι, οι ήρωες της πίστης είναι. Αλλά είναι τα πρότυπα εκείνα των ανθρώπων οι οποίοι κάναν το αφηρημένο υπαρκτό, σαρκώσανε κάτι ιδεατό. Εσείς τώρα ως παιδαγωγός, ήθελα λιγάκι, για λίγο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο άλλωστε, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την ανάγκη του παιδιού να έχει ήρωες. Και αν δεν έχει, το κενό θα καλυφθεί από κάτι άλλο. Και μάλλον αρνητικό, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Οι ήρωες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν την υπέρβαση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς οι κοινοί άνθρωποι και φοβόμαστε.
3: Ναι.
4: Είναι αυτοί που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο έχουν. Τη ζωή τους. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Η ζωή μας είναι. Αυτό είναι. Γεννιόμαστε και η αγωνία μας είναι να ζήσουμε καλά και να ζήσουμε πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι είπανε, αν δεν ζήσω με αυτά τα οποία εγώ πιστεύω, ναι, καλύτερα να μην ζήσω.
3: Καλύτερα να μην ζήσω. Είναι αυτό που λέμε, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πίστευαν ότι ο θάνατος δεν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου πει.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Το ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί είναι η ζωή γονατιστός.
3: Ναι.
4: Είναι η ζωή σκλαβωμένος. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να το συλλάβει ένα παιδί αυτό, το οποίο ζει προστατευμένο, όπως τα σημερινά παιδιά. Δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της θυσίας, γιατί δεν έχει εκτεθεί, ναι, σε αντίστοιχα γεγονότα.
3: Και διλήμματα.
4: Και διλήμματα. Πολύ περισσότερο δε που οι γονείς σήμερα έχουν την τάση, όλοι μας, να προστατεύουμε τα παιδιά μας και να βγάζουμε τα διλήμματα από μπροστά τους, να βγάζουμε τα εμπόδια από μπροστά τους, για να έχουν έναν δρόμο βατό. Τίποτα κακό σε αυτό. Είναι η έννοια του γονιού. Ο ταγμένος γονιός να βοηθήσω μέχρι... Αλλά σκεφτείτε τώρα αυτά τα παιδιά πώς μπορούν να καταλάβουν πώς νιώθει ένα μικρό κλεφτόπουλο που φεύγει από την αγκαλιά της μάνας του και πάει να ζήσει στα βουνά με μια ομάδα που δεν νιώθει πλέον τη στοργή, το ταχτάρισμα και το κανακάρισμα και πάει να ζήσει στο κρύο, στη σπηλιά και να μάθει να σκοτώνει.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν μπορεί να τα συλλάβει.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Στο βιβλίο μου, ο μικρός Δαμιανός, ο ήρωας, αγαπάει πολύ την πατρίδα του. Έχει βιβλία με ήρωες του 21, έχει όμως ένα πρόβλημα. Δεν του αρέσουν οι εθνικές γιορτές. Και δεν του αρέσουν γιατί μπαίνει εδώ πάλι, βλέπετε το προσωπικό επίπεδο που λέγαμε. Ο Δαμιανός είναι κοντούλης και αδύνατος. Στις παρελάσεις είναι πάντα τελευταίος. Έχει και ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να προφέρει σωστά κάποια γράμματα. Οπότε όταν έρχεται η ώρα για τα ποίηματα, διστάζει. Γιατί ξέρει ότι αν δεν θα προφέρει σωστά τις λέξεις, θα τον κοροϊδέψουν. Άρα λοιπόν, ενώ έχει απίστευτη πίστη μέσα του για τις εθνικές γιορτές της, παθιάζεται με τους ήρωες, φτάνει σε ένα σημείο που ένα βράδυ λέει, είναι παραμονές της επετείου, και γυρνάει στο ένα μολυβένιο στρατιωτάκι που είχε ένα παιχνίδι του και λέει, αχ, να μπορούσα με ένα μαγικό ραβδάκι να εξαφανίσω τις εθνικές γιορτές. Και βέβαια, όπως γίνεται συνήθως και στη ζωή γίνεται αυτό,
3: κάποιος
4: τον ακούει. Κάποιος τον ακούει. Και όταν φτάνει η ώρα, ξέρετε, πολλές φορές λέμε μεγάλα λόγια, αλλά όταν φτάνει η ώρα της εκπλήρωσης, Εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Εμφανίζεται λοιπόν από μπροστά του μία μάγισσα, η οποία του λέει, εντάξει, ήρμε εδώ, άκουσα αυτό που είπες, δεν θέλω να στεναχωριέσαι, από αύριο όλα τα Ελληνόπουλα θα ξεχάσουν την ιστορία τους, θα είναι ευτυχισμένα παιδάκια, θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα ξεχάσουν την ιστορία τους και δεν θα έχουν εθνικές γιορτές. Και το Δαμιανό τον πιάνει πανικός. Διότι λέει στη μάγισσα το πολύ απλό. Μα πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε χωρίς ιστορία? Η δασκάλα μας, αλλά και η γιαγιά μου, μου είπε ότι όποιος δεν ξέρει από πού κρατάει η σκούφια του, δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Το δίλημα. Για να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, και για χάρη της μυθοπλασίας, του λέει η μάγισσα ότι εντάξει, ξέρεις κάτι, θέλω λοιπόν, θα σου δώσω μια ευκαιρία, αλλά πρέπει να με πείσεις. Πρέπει να με πείσεις ότι πιστεύεις στις εθνικές γιορτές. Σας επίσω. Θέλω να μου βρεις 3 πράγματα που ενώνουν όλους τους Έλληνες. Και επειδή δεν μπορώ να σε αφήσω να πας μόνος σου, πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο. Και εκεί μπαίνει το ευζωνάκι, το τσαρούχι του οποίου, το κατακόκκινο τσαρούχι του οποίου, από το, συμβολικά από το αίμα των Ελλήνων και η μαύρη του η φούντα από τα χρόνια της σκλαβιάς, γίνεται ένα υπτάμενο τσαρούχι και μέσα του ο μικρός Δαμιανός μαζί με το ευζωνάκι θα προσπαθήσουν να βρούνε το νόημα του τι τελικά ενώνει τους Έλληνες. Γιατί κύριε Λιαμή, αν βρούμε αυτό που μας ενώνει, αυτά που μας ενώνουν σαν λαό, δεν θα ξεχάσουμε καμιά εθνική γιορτή. Ναι. Γιατί ξέρουμε, θα ξέρουμε από πού καταγόμαστε.
3: Ναι.
4: Τι
3: ναι,
4: μας ενώνει στο παρελθόν.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό, πολύ πικρό για μένα και νομίζω για τους περισσότερους. Δυστυχώς δεν αισθανόμαστε ότι οι εθνικές γιορτές είναι για όλους. Εντάχτηκαν ή κατατάχτηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες, θέλετε κοινωνικές τάξεις, θέλετε εποχές. Πάντως ο πόλεμος αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι εναντίον των στεγανών που μας χωρίζουν και δυστυχώς χωρίς διάθεση και συγκεκριμένα μέτρα και αντιδράσεις τα στεγανά αυτά πιστεύω θα συνεχίσουν να υψώνονται.
4: Ναι, αυτά όμως είναι εις βάρος μας, είναι εις βάρος του έθνους. Οι εθνικές γιορτές, κύριε Λιαμή, μας ενώνουν και πρέπει να τις γιορτάζουμε όπως τα πανηγύρια, αγκαλιασμένοι.
3: Ναι.
4: Πρέπει να είμαστε αγκαλιασμένοι, ενωμένοι, για να μπορέσει να δώσουμε, για πρώτα απ' όλα να δώσουμε ψυχή. Όταν βγαίνεις έξω, να χαρείς αγκαλιασμένος και ενωμένος με το διπλανό σου, με τον οποίο μπορεί να σε χωρίζουν 1000 μύρια. Χίλια μύρια.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Εκείνη τη στιγμή όμως είσαστε και οι δύο Έλληνες.
3: Ναι, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και αυτό το περίφημο ερώτημα του παιδικού μας ποίηματος, τι είναι η πατρίδα μας. Πράγματι, ούτε η κάμπη είναι, ούτε τα βράχια είναι, ούτε η θάλασσα είναι. Είναι οι σχέσεις μας, όχι μόνο με ζώντες, αλλά και με τεθνεώτες.
4: Ακριβώς. Είναι οι σχέσεις
3: αυτή
4: μεταξύ
3: μας. Είναι η πατρίδα
4: μας.
3: εκ του πατρός άλλωστε.
4: Ακριβώς. Και είναι οι σχέσεις όχι μόνο μεταξύ μας, είναι οι σχέσεις μας με τους προγόνους μας. Και πρέπει να τις βλέπουμε, να τις ατενίζουμε ενωμένοι.
3: Ναι.
4: Ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης δεν πολέμησαν ούτε για τη μία πλευρά, ούτε για την άλλη πλευρά.
3: Ναι.
4: Πολέμησαν για την πατρίδα. Η πατρίδα αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και αυτό πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας.
3: Ναι.
4: Αν δεν το περάσουμε, έχουμε χάσει ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο στοίχημα.
3: Τι θα εντοπίζετε έτσι σαν μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, το μεδούλι μιας εθνικής γιορτής? Είναι η μνήμη των κατορθωμάτων. Βέβαια, τα παιδιά, κυρίως τα μικρότερα, γοητεύονται από τη δράση.
4: Ναι, και από τους ήρωες.
3: Και από τους ήρωες. Είναι μια καλή αφορμή. Αλλά πού θα λέγατε ότι πρέπει να το πηγαίνει ο υπεύθυνος μιας γιορτής, να το πηγαίνει σε συνέστημα, πώς να την κατευθύνει τη γιορτή αυτή? Να πούμε για τα γεγονότα. Φεύγοντας το παιδί από μια αίθουσα γιορτής σε ένα σχολείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, τι πρέπει να παίρνει μαζί του για τη μέρα εκείνη?
4: πρέπει να παίρνει το εξής. Πώς θα μεγαλώσω την πατρίδα μου. Μου την παραδώσανε ως εδώ. Εγώ τι θα κάνω για να την πάω ένα βήμα παραπέρα.
3: Και ψηλότερα.
4: Και ψηλότερα.
3: Εννοούμε όχι μόνο, μην φανταστούμε ότι μιλάμε για έκταση.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Εδώ πλέον μιλάμε ακριβώς, για ποιότητα.
4: Ακριβώς,
3: πατρίδας.
4: ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Ξέρετε, σε ένα σημείο ο Δαμιανός αναζητά, πηγαίνει στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Γιατί οι ήρωες ξεχώρισαν. Αλλά ξέρετε πόσοι άγνωστοι ήρωες χάθηκαν στις μάχες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ονόματα. Αλλά για να φτάσει ο Κολοκοτρώνης να γίνει αρχιστράτηγος, έπρεπε να έχει ένα πιστό στρατό. Δηλαδή ο ήρωας είναι ένα ψηφιδωτό το οποίο έχει φτιαχτεί με αίμα.
3: Ναι. Για ψηφίδες αίματος.
4: Ακριβώς.
3: Πολύ ωραία εικόνα.
4: Είναι ψηφίδες ανθρώπων, γιών, συζύγων, που το όνομά τους δεν έτυχε να φτάσει. Μα όλοι αυτοί έβαλαν πλάτη.
3: Ναι.
4: Όλοι αυτοί για να μπορέσουμε να κάνουμε το θαύμα. Και στέκεται ο Δαμιανός αυτό πάρα πολύ, γιατί ήθελα να σταθώ στον άγνωστο στρατιώτη. Στο στρατιώτη που δεν μνημονεύεται. Η οικογένεια, για την οικογένεια του πλέον είναι μία κορνίζα. Και μία μνήμη που και πολλές φορές αν περάσουν μια-δυο γενιές, χάνεται και αυτή η κορνίζα.
3: Σωστά.
4: Είναι ο προπάπος
3: σωστό.
4: Είναι άγνωστα στην πρόσωπο. Μικρασία. Έτσι. Όμως όλοι αυτοί πραγματικά έτσι τους νιώθω, σαν ένα ψηφιδωτό που φτιάχνει τον ήρωα. Ο ήρωας δεν είναι μόνο αυτός που ξεχωρίζει. Οι ήρωες είναι όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν για να πάει η Ελλάδα μας ψηλότερα.
3: Ναι.
4: Οι ήρωες είναι οι καθημερινοί ήρωες. Ήρωας είναι αυτός ο οποίος μαζεύει το σκουπιδάκι από κάτω για να πάει η πατρίδα μας μπροστά. Ήρωας είναι ο δάσκαλος που κάνει καλά τη δουλειά του και νοιάζεται να βγάλει πολίτες οι οποίοι θα αγαπήσουν αυτή τη χώρα, που θα βγάλει επιστήμονες, που θα συμβάλλουν. Ήρωας είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ήρωας είναι ο μανάβης της γειτονιάς μας, που με τη δουλειά του θα συμβάλλει στην πρόοδο. Ήρωας είναι ο πυροσβέστης.
3: Ναι.
4: Όλοι αυτοί...
3: Είναι πολύ ωραία η διάσταση αυτή, διότι μεταβάλλει τον ήρωα σε κοινωνικό γεγονός και μας κάνει και εμάς πρωταγωνιστές της ιστορίας. Είναι ωραίο μήνυμα για τα παιδιά το ότι υπήρξαν ήρωες γιατί υπήρξε λαός. Αυτό τους δίνει και ρόλο.
4: Βεβαίως. Είναι κομμάτι.
3: Συμμετοχή.
4: Βεβαίως.
3: Και νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος των ηρώων, να φανούν ως κάποιοι υπεράνθρωποι, αξιοθαύμαστοι μεν, ξένοι δε. Όχι. Είναι κομμάτι, σαρκός ενός ολόκληρου λαού.
4: Ακριβώς. Αν διαβάσουμε λίγο την παιδική ζωή των ηρώων, είναι πάρα πολύ καλό να τη διαβάσουμε την παιδική ζωή των ηρώων, για να δείτε ότι ουσιαστικά ήτανε άνθρωποι της διπλανής πόρτας όπως εμείς, που κάποια στιγμή η ζωή τους επηρεάστηκε τόσο πολύ που έκαναν την υπέρβαση.
3: Ναι. Από κάτι ή από κάποιον.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή κρίκη αλυσίδα είναι.
4: Ακριβώς.
3: Δεν είναι ουρανοκατέβητη.
4: Ακριβώς.
3: Είναι πολύ ωραίο. Βλέπετε, αγαπητοί τηλεθεατές, πως αυτή η αγωνία η παιδαγωγική δεν κρύβεται. Ούτε της κυρίας Μωραήτου, ούτε η δική μου. Δεν αφορά μόνο μαθητές, αφορά και τα βιολογικά, τα φυσικά μας παιδιά, αφορά όλους τους επόμενους. Το καλό σήμερα, ελπίζω, να ήταν ακριβώς αυτό το μήνυμα. Γεννιόνται ακόμα ήρωες, όσο υπάρχει ζωντανός λαός. Και αυτό μας μεταβάλλει όλους σε υποψήφιους. Υποψήφιους σημαντικούς ανθρώπους για αυτό το λαό και για αυτή την πατρίδα. Και ας είναι αυτό ένα μήνυμα προς μικρότερους και μεγαλύτερους. Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Μωραήτου, Ήταν και πολύ εγώ. Ωραία η συζήτηση.
4: Και εγώ για την πρόσκληση.
3: Και είμαι βέβαιος ότι ξεχάσαμε κάποια στιγμή ότι είμαστε σε μια κάμερα μπροστά. Βρεθήκαμε σε ένα σύλλογο καθηγητών που πόσο συζητιώνται αυτά και τι πόνος βγαίνει και μεράκι από τους περισσότερους. Από τους περισσότερους. Και μακάρι να συνεχιστεί. Θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει μια εκκρεμότητα για μένα. Είπαμε κάποια στιγμή για το θέμα της θυσίας. Τι ωραίο θέμα. Η έννοια της θυσίας και πόσο κοντά είναι με τον ήρωα. Ας το αφήσουμε παρακαταθήκη για την επόμενη φορά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Πολύ σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα τη σημερινή. Μέχρι την άλλη φορά, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας μέσα εδώ από την εκπομπή Ό,τι καλόν, χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριεράστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τη συνομία ημών. Άγια επίσκεψη και ιεσύ τη ασθενεία ημών. Ένα και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μη σήμερον, και άφησε μη τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επωθέ και εκλεί ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και σάρξ μου γελιάσαν επί Θεού ζώντα. Και γάστρο θείον έβρνε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή, που θύση τα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλιάς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σε το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων, εσούς είσαι. Μακάριο σαν ήρωα στην αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετη στην κοιλάδα του κλαθμόνο στον τόπο νοέθετο. Και γάρε ευλογία δώσ' νομοθετώ. Πορεύσε την δυνάμα σου δύναμη. Οφθήσε τον Θεό των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά η μονίδα ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλέ περχιλιάδα, ξελεξάμε πανρευτήστε το οίκο του Θεού, μάλλον ή γίνουμε σκηνόμαστε να μαρτωλών. Ότι ένεω κανήθεια να αγαπά, κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα δώσει, κύριο σου στερήσει τα αγαθά τη προηγουμένη στην ακακία, κύριο ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο που ελπίζουν επί σε. Ευδόξα, κύριε την γη σου, απέστρεψε στην εχμαλωσία νιακού. Αφήκα στα συνομία του λαού σου, εκάλυψε πάστα τη αμαρτία αυτών. Κατέβασε πάσα την ορκή σου, απέστρεψε απόργη ει θυμού σου. Επίστρεψαν ημά ο Θεό του σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αθυμών. Μη στου αιώνα σου οργιστή ημίν, είδε τενεί την οργή σου από γεννά σα γεννά. Ο Θεό σου επιστρέψε ζώσει ημά και ο λαό σου αφρανθεί σε δεξί. Δείξουν ημί, κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόηση ημί. Ακούσουμε τη λαλήσει ενεμή, κύριο ο Θεό, ότι λαλήσει ειρήνη από τον λαό αυτού και από του οσίου αυτού και του επιστρέφοντα καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύη στο φουμένο αυτό, του σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα τη γη μου. Έλεο και νύχτα συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύρισαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και πάχου σώμα ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ημείς όσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει κράξω μόνη την ημέρα. Έφερα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιητής και πολυέλεος πάσα της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχει στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκρεξα προσέω την επικουσάς μου. Ουκές την ομοιώς ελθείς, Κύριε, ουκές την κατά έργα σου. Πάντα τα έθνους επίησα, σήξουσε και προσκυνήσου στην ενώπιό σου, Κύριε, και δοξάζουσε το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιό θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με και έτσι οδό σου και πορεύσου με τη βασιλεία σου. Εφραφή την καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ο τέλεος σου με έβλεπε με και ρίστον την ψυχή μου εξάδωκαν τα του. Ο Θεός παράνομο με επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου. Εγώ προέθεντος ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός μου, κτήρ μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέησον με, έδωσε το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Πείσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δεν το συνεμισούντας με και συνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Πείσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και οι δέτος συνεμισούντας με και συνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι. Ανελήθησε δόξα Χριστέ ο Θεός μου. Χαροποίησε τους μαθητάς στην επαγγελία του Αγίου.

0: Παναγωδί μας γεννηθήσει Κορθέλου, της Σταύρου συνυπομείνωσε αγαθέ. Ο θανάτου του θάνατου σκυλεύσας και Άγιε συνδείξεις Θεός, η παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξετε κούσισε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσω σωτήρι μου όλων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιός αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ το δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε ηθες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας νομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και η εσέ της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεσαι ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομία, και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένουν αδιάστατος, και βόδις αγαπώσεσαι, εγώ ημί μαθημών και οδείς καθημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυές, φυλαχνός, ο θρησκέος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ορατά αυτής ενδεύσης, και ήθινον τη ζωήν ημών στα συντολά σου, θα σηκάσει μοναγίασον τα σώματα άθμισον, λογισμούς διόρθωσον τα σημείας κάθαρον, και ρίσει ημάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών οφρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτες των σεραφείμ, τα διαφθόρους των λόγων τεκούσα, την όδος θα το άκουσα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμίας επί της ημών πλημμύρια,

0: καθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου Σου και σώσον εμάς δια το όνομά Σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρος των σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτε της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν τα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αήθεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω

ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν τη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσσο ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον ον θεμελίουσα σε αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την υγιήν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξεν αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων πόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον είναι λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χόρτα στήσου εδεξιά.

Ψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε ελλήνινες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτούν, έθου σκότους και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωποι.

Άλλοι και ευρύφορος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονα τους τον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντες σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσου δε Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αν δεν ελύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσε το Κύριε ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου ακουστάς ποιήσει πάσιτας ενέσεις αυτού. Μακάρι οι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνη εν παντή καιρό. Νήσεται ημών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου. Επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου. Του ειδήν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου. Του εφρανθήν εν τη ευφροσύνη του έθνου σου. Του επενίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών. Ηνομήσαμεν, ειδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο ου συνήκαν τα θαυμάσια σου. Και ου καμνήσθησαν του πλήθους του ελέγου σου. Και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς ένικεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού. Και επετίμησε τη ρηθρά θαλάσση και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς εν αβύσσο ως εν ερήμον. Και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίγοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη. Και επίστευσαν το λόγο αυτού, και ίσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν επελάθοντου των έργων αυτού. Ούχ υπέμειναν την βουλήν αυτού και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν έναν ίδρο και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών και εξαπέστελε πλεισμονήν εις τας ψυχάς αυτών και παρόργησαν τον Μωυσήν εν την παρεμβολή των Άρων των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαφάν και εκάλυψαν επί την συναγωγή ναυυρών και εξεκάφθη πυρ εν τη συναγωγή αυτών φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχον εν χωρίου και προσεκινήσαν του γλυπτού. Και ηλάξατο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχο εστίοντος χόλτων. Και επελάθοντο του Θεού το σώζοντος αυτούς του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτου. Θαυμάσια εν γη χάμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπε το εξουλοθρεύσε αυτούς ημί Μωυσής ο εκλεκτός αυτού. Έστι εν τη θράψη ενώπιον αυτού του αποστρέψε τον θυμόν αυτού. Του μη εξουνοθρεύσε αυτούς και εξουδένωσαν γίνει επιθυμητήν ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμου και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν της χώρες και τελέστησαν το βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών. Και παρόξηναν αυτόν εν της επιτιδεύμασιν αυτόν και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης. Και έστι φινέστη εξηλάσσατο και εκόπασιν η θράψης και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως το αιώνος. Και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθυμου εισής δι' αυτούς ότι παρεπίτραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλαν εν της χείλεσιν αυτού. Ουκ εξολόθρευσαν τα έθνη αείπε Κύριος αυτής. Και εμίγησαν εν της έθνηση και έμαθουν τα έργα αυτών και εδούλευσαν της λειπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων ονέθισαν της λειπτής Χαναάν και εφωνοκτονήθη η γη εν της έμασε και μιάνθη εν της έργης αυτών και επόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εθνών και εκυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς και εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών και εμνήστε της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών το εξομολογήσαστε το ονοματί σου το Αγίο το εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ.

0: ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, υπάτουσαν οι λαγητωμένοι που Κυρίου ούσα λυτρώσατε εκ χειρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμου εν γη ανίδρου, οδόν πόλεως κατοικητηρίου ουχεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς. Και εκ των αναγκών αυτών ρίσα το αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν εν έπλησεν αγαθών. Καθημένους εν σκότικης και αθανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδίου. Ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου παρόξηναν. Και ταπεινώθηναν κόπηση καρδία αυτών, εισθένησαν και οκείνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογησάστουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Ότι συνέτρεψε πύλας χαλτάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών ταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ήγησαν έως των πυλών του θανάτου. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε το λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς και έρισατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Και θυσάτουσαν αυτό θυσίαν εν έσεως και εξαγγειλάτουσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν του βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ατίκετο. Εταράχθησαν εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής. Και εφράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάστια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Υψωσάτουσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτουσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικησίας. Και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος. Και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνια αυτών κεσμίκρινε. Και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξοδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς σε ναβάτο και ουχοδό. Και ευοήθησε πέννητε εκπτωχίας και έθετος πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα νομία εφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσου με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσου με όρθρου. Εξομολογήσου μέση εν λαΐς, Κύριε, ψαλώσει εν έθνησιν. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αληθιά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Όπως άριστος είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάντησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσομαι και διαμερεί ο σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάβ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψη της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξιμης πόλην περιοχής, η τη οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας. Ουχ εσύ ο Θεός σου αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός ημών εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσουμε δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επ' εμέ ενύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία και λόγοι μίσους εκύκλωσάν με και επολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με ενδιεβαλών με, εγώ δε προσευχόμην. Και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολους τί του εκδεξιών αυτού. Εντοκρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η μέρα αυτού ολίγια και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ιή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ιή αυτού και επετισάτωσαν εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάν το δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασά τους αναλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρημον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου, και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, και εξολοθρευτεί η εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Ανθών και μνήστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον παίνεται και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε και ηγάπησε κατάραν και ήξε αυτό και ούκ θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε απ' αυτούν και ενεδίσατο κατάραν ο σημάτιον και εισήρθεν όσοι είδωρης τα έγκατα αυτού και όσοι έλεον εν τη σωστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ο σημάτιον ο περιβάλλεται και όσοι ζώνη ίνδια απαντός περιζώνηται. Τούτα το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν του ονοματός σου, ότι Χριστόν το έλεος σου. Ρίσε με ότι πτωχός και παίνησε με εγώ και η καρδία μου τετάρακτα εντός μου. Όσοι σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθην όσοι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και εισάρξουν ηλιώθη διέλεον. Καγώ εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με, εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησον με, Κύριε ο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτουσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, επίησες αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι με εσχυνθήτουσαν, ο δε δούλος εφρονθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με ντροπήν και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα εσχήνιν αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα εν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών. Ότι παρέστη εκ δεξιών παίνητος του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχήν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση χερισυμνίστε φωνές εσύ.

καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τάφτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η τήρηση των εντολών του Θεού. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της τήρησης των εντολών του Θεού. Δεν είναι στην πνευματική ζωή εύκολο πράγμα να κάνει ο κάθε ένας αυτό που θέλει. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο πράγμα είναι μάλλον να κάνει κάποιος ό,τι θέλει, αλλά δύσκολο πράγμα είναι να κάνει αυτό που ο Θεός ορίζει ως εντολή να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές αυτονομούμεθα μόνοι μας, χωρίς να αφήνουμε στο Θεό κανένα περιθώριο να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Θεωρούμε το Θεό ότι είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή, και όντως είναι, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι όταν τον έχουμε ανάγκη μόνο μπορούμε να τον ανακαλούμε. Γι' αυτό και εκ μέρους μας, για να πατάμε στην πνευματική καθοδήγηση που είμαστε σωστά, οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ ότι ο Θεός έχει εντολές. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο οι μεγάλες, αλλά είναι και οι μικρότερες εντολές. Υπάρχουν και μικρές και μεγάλες. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζει ο χριστιανός και να μην κάνει διάκριση σε μικρές και σε μεγάλες, γιατί όλες τις έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αν μερικές ήταν περιττές, δεν θα τις έδινε καθόλου. Για να μας τις δώσει λοιπόν αυτές τις εντολές, σημαίνει ότι πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλες χωρίς εξαίρεση και να μην λέμε αυτή ή εκείνη δεν είναι και τόσο σπουδαία. Λένε μερικοί, παραδείγματος χάρη, ένα ψεματάκι δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Όχι, είναι αμαρτία όπως και οι άλλες, γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτός είναι η αλήθεια, επομένως απαγορεύεται σε αυτούς που θέλουν να του μηνιάσουν κάθε ψέμα, μικρό ή μεγάλο. Έχουμε μέσα μας αυτή την αίσθηση ότι δυνάμεθα να απλοποιούμε κάποιες αμαρτίες από μεγάλες να τις κάνουμε μικρές. Συνήθως οι άνθρωποι που προσερχόμαστε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας λέμε ως σοβαρό κάποιο αμάρτημα το οποίο εμείς θεωρούμε πάλι μεγάλο, ενώ για το πνευματικό μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά εκείνο το μικρό που κρύβουμε και δεν το εξηγούμε στο πνευματικό πώς το κάνουμε και είναι φωλιασμένο μέσα στο βάθος της καρδιάς και είναι πιο ύπουλο, πιο επικίνδυνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με το καρκίνωμα, το οποίο ξεκινάει από μια κουκιδίτσα μικρή και σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται και σαπίζει και διαβρώνει όλο το σώμα και όλα τα μέλη του σώματος του ανθρώπου. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είναι μια κουκιδίτσα την αφήνω να γίνει μεγάλο. Αν το εντοπίσεις από την αρχή, κάνεις το καλύτερο, γιατί μπορείς να σωθείς. Έτσι είναι και ο χριστιανός, εκείνος ο οποίος δεν ξεχωρίζει μικρά και μεγάλα, αλλά όπως κάνει τα μεγάλα αμαρτήματα που δεν τα σηκώνει και δεν μπορεί να τα ανεχθεί, τρέχει αμέσως να τα αποβάλει, να τα εκβάλει από μέσα του με την καθαρή εξαγορά στο πνευματικό του, τον απλανή οδηγό, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερο σήμερα στην πνευματική μας ζωή, να έχω μια χειραγωγή αλλά να είναι και σωστή. Ακούμε διάφορα πράγματα πολλές φορές ότι αμνηστεύονται νηστείες, απ' την άλλη κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και με το πρόσημο ότι θα πάω να εξομολογηθώ τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι έτσι, είναι πώς γίνεται καρδιακά αυτός ο αγώνας. Αν γίνεται με το στανιό, αν γίνεται με την πονηρία, που πολλές φορές βαίνει και αυτή μέσα μας η πονηρία, να σκεφτούμε ότι θα πάω να το πω και τελειώνει η υπόθεση και θα ξανασυνεχίσω να ζω. Και είπαμε και άλλες φορές ότι οι μεγάλες πτώσεις έρχονται όταν δεν καθαρίζει εύκολο ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις μικρές ή μάλλον ξεχωρίζει μικρές και μεγάλες αμαρτίες, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι όποια αμαρτία και αν είναι, όσο μικρή ή μεγάλη, αφού βάζουμε μεζούρες και τις μετρούμε τις αμαρτίες εμείς, ο Θεός δεν έχει μεζούρα, δεν μας μίλησε για μικρές και μεγάλες αμαρτίες, αλλά όλα τα αμαρτήματα είναι εξίσου πολύ σημαντικά, διότι αλλοιώνουν και διαβρώνουν το πνευματικό αυτό κύτταρο, το σωστό, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πολλές πτώσεις μετά, και οι μεγάλες πτώσεις έρχονται μετά από έναν επιπόλαιο πνευματικό αγώνα που δεν έχει βαθιά ρίζα ο αγώνας ή που έχει ημερομηνία λήξεως αυτός ο πνευματικός αγώνας. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για 40 ημέρες την νηστεία και όταν τελειώνει η νηστεία πέφτουν με τα μούτρα σε όσα αμαρτήματα δεν κάναν για όλο το χρόνο. Σε μία αμαρτία, σε μία εβδομάδα προσπαθούν όλα αυτά να τα βιώσουν τα αμαρτήματα στο νομιζόμενο πνευματικό αγώνα που κάνει κάποιος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να πηγαίνουμε με τη μέθοδο του Θεού μας, να τηρούμε τις εντολές του Θεού μας όπως μας τις έδωσε. Και λες ποιες είναι οι εντολές του Θεού, γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άλλη είναι οι 10 εντολές που έδωσε ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, στον Μωυσή. Υπάρχουν και άλλες εντολές, αλλά το πενταπόσταγμα όλων των εντολών στηρίζεται πάνω σε αυτές τις 10 εντολές, που είναι πολύ όμορφο να τις ξέρουμε. Όταν ήμασταν παιδιά στο δημοτικό σχολείο και λειτουργούσε η ορθόδοξη κατήχηση και όχι η θρησκειολογία που θα εφαρμοστεί στο μέλλον έτσι στα παιδιά μας, οι δάσκαλοι μας έβαζαν να μάθουμε τις 10 εντολές από το αρχαίο κείμενο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται σε θεία πλήνε μου». Και πόσα άλλα, τις δε ουφωνεύσεις, ουμιχεύσου, ουψευδομαρτυρείς κατά των πλησίων ματαιρία ψευδή και όλα αυτά, πολλά τώρα όπως θα θυμηθούμε όλα να τα πούμε, όλες αυτές οι εντολές έχουν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο που μπορεί, αν το εφαρμόσουμε αυτές τις 10 εντολές, να έχουμε κατά βάση μια καλή πνευματική ζωή, όχι πυθμένα βάσεις, αλλά να είναι πιο ανεβασμένη, πιο έτσι ισορροπημένη η πνευματική μας κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος όμως χωρίζει τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες? Γιατί δεν θέλει ποτέ να κάνει πνευματικό αγώνα σοβαρό. Είναι σε αυτό που λέμε οι χαρακτήρες του ίξης αφήξης, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σατανικός. Λέμε είπα ένα ψεματάκι, δεν λες όμως είπα ένα ψέμα, γιατί βάζεις το υποκοριστικό το τάκι από πίσω? Ή ας πούμε μάλωσα με τους γονείς μου, αλλά δεν λες το μέγεθος του μαλώματος που μπορεί να τους εξύβρισες, να τους είπες λόγια, να χειροδίκησες, και λες μάλωσα με τους γονείς μου. Αν θέλεις να κάνεις δυνατό πνευματικό αγώνα, πρέπει να πεις στον πνευματικό κατά βάση αυτό που έκανες στους γονείς σου ή στον πλησίον σου ή ας πούμε στο ζευγάρι, στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Πώς λέει άλλος, χώρισε και τα λοιπά, λέει δεν τα βρήκαμε. Κάτσε όμως, εάν δεν έρθεις στα συγκαλά σου να σκεφτείς γιατί χώρισες, ενώ προηγουμένως ήσουν ενωμένος κατά πάντα και δια πάντα με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται να είσαι ενωμένος σήμερα στην προγαμία σχέση, πώς μετά δεν βόλεψες και δεν έκανες και λες εντάξει δεν τα βρήκαμε, και κατά βάση μπορεί να είσαι εσύ ο φταίχτης ας πούμε του πράγματος και να μην το ομολογείς ποτέ και να μην λες ότι μπορεί να ήταν η αιτία που χωρίσατε εσύ και ο χαρακτήρας σου και να μην το ομολογείς ποτέ. Οπότε και η επόμενη σχέση θα καταλήξει το ίδιο και η επόμενη μέσα και η μεθεπόμενη. Οι μεθεπόμενες θα καταλήξουν. Δεν έχει βάση αυτό να πεις ότι χωρίσαμε. Για κάνε μια καθαρή εξομολόγηση. Άκουσα μια φορά ένα πνευματικό που ήθελε να εξομολογηθεί σε ένα άλλο πνευματικό. Λέει στο, ο ένας πνευματικός στον άλλο, λέει την αμαρτία του και λέει, θέλετε γέροντα να επεκταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες? Λέει ο πνευματικός, ναι, για να καταλάβει πού έφτασε, ας πούμε, η πτώση του ανθρώπου. Και λες, ας πούμε, έκλεψα, είπα μια βρισιά. Πρέπει να εξιχνιαστεί και η αιτία που είπες. Οπότε όταν λες έκλεψα, έκανα, έβρισα, αυτά είναι η επιφάνεια. Το θεωρείς μικρά πραγματάκια, ενώ κατά βάθος αυτά στο βάθος της καρδιάς μέσα έχουν μια δαιμονική επιρροή, έχουν κάνει μια δυνατή χρησικτησία μέσα στην καρδιά όλα αυτά τα πάθη. Και επειδή σε βάζει να τα χαρακτηρίσεις ως μικρά, σε απατάει εκείνη την ώρα ο πειρασμός, δεν σε αφήνει να πεις τα σπουδαία. Γιατί σε εκείνα τα πολύ μικρά, σε εκείνα τα πολύ πολύ μικρά βρίσκεται πραγματικά είναι κάτι πολύ δυνατό φωλιασμένο μέσα, το οποίο στο μέλλον θα σε καταστρέψει. Θα σου δίνει την ψευδαίσθηση της πνευματικής ζωής, όπως δυστυχώς το εντοπίζουμε πολλές φορές και σε ανθρώπους όχι μόνο της συνάξεως των νέων, αλλά το συναντώ και σε ανθρώπους που είναι μεγάλοι. 60-70 χρονών αμνηστεύουν όλοι τα πάθη τους. Ποτέ δεν λένε, ας πούμε, πάθη. Τα συνηθισμένα. Κοτσομπόλεψα, είπα μια κουβέντα, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τελείωσε αυτά. Αυτό είναι μια επιπόλαια εξομολόγηση. Όταν πας να εξομολογείς, πρέπει να βγάλεις αυτά τα έσω της ψυχής. Διότι αυτά, αν ήταν διορατικός ο πνευματικός, θα βλέπει μέσα τι έχει στην καρδιά σου και θα έλεγε, μην λες τίποτα, τα ξέρω, φύγει. Το ζήτημα είναι να βγάλεις εσύ αυτό που έχεις. Ας προσέξουμε λιγάκι αυτές τις εντολές του Κυρίου μας. Δεν τις χαρακτηρίζουμε μικρές όσες μας βολεύουν και μεγάλες όσες μας ξεβολεύουν. Λες, ας πούμε, και τα λοιπά, σκέπτομαι άσχημα, πορνεύω και τα λοιπά. Τι είδους πορνεία κάνεις? Τι είδους? Για να πέρασεις το αμάρτημα μέσα πρέπει να το λιανίσεις. Πέφτεις στην αμαρτία της πορνείας σώμα με σώμα? Πέφτεις στην αμαρτία με την σκέψη? Πέφτεις στην αμαρτία κάνοντας συνδυασμούς πρόσωπα με πρόσωπα, εσύ με πρόσωπο και τα λοιπά? Βάζεις να σκεφτείς εις βάθος πού έχει πειραχτεί η ψυχή όταν σκέπτεται αυτή την αμαρτία. Και εκεί εξαγορεύεσαι. Εκεί έκανε πολύ καλό η εξαγορά. Και ακούς τον πνευματικό καθοδηγητή να σε συνοδεύει, να σε οδηγεί για να σε σώσει. Δυστυχώς διαπιστώνω ως πνευματικός πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν ένα πνευματικό για να βολεύονται. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα κατά το δοκούν τους και θέλουν ένα πνευματικό να συνενεί στα δικά τους γυμνάσματα. Αυτό είναι λάθος. Η πνευματική ζωή έχει μία αρχή που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν προσωποποιείται η πνευματική ζωή με κανένα απολύτως πρόσωπο, με κανένα απολύτως πρόσωπο υπαρκτό, αλλά η πνευματική ζωή ερίδεται μόνο στη βάση που είναι το πρόσωπο του Χριστού και ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες μέσω των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό και αυτό και εκείνο. Γι' αυτό και ένας απλανής οδηγός πρέπει να στηρίζεται πάνω στις γραφές, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στο φωτισμό του,

που λένε ότι κάνουν πνευματικό αγώνα, κάνουν νηστείες, κάνουν φιλανθρωπίες και στην ουσία κάνουν μια τρύπα μέσα στο νερό. Δεν είναι πώς νομίζουμε ο Χριστός. Εμείς πρέπει να ανακαλύψουμε τον Χριστό. Δεν είναι τι νομίζουμε ο Θεός. Ο Θεός είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία αλήθεια πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας βαθιά, και αυτό δεν έρχεται με έναν ανακλησιασμό, με μια ψευτοεξομολόγηση και με μια σύναξη που πήγαμε και τελειώσαμε, αλλά έρχεται με έναν εσωτερικό αγώνα, με κόπο μόχθο, θυσία αγάπη, ξενύχτη, πνευματικό ξενύχτη εννοώ, μελέτη του Λόγου του Θεού, αγιασμός, χάρις, όλα αυτά πάνε μαζί. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής εκ μέρους τεινών που νομίζουν ότι τα έχουν κατακτήσει όλα, γιατί είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους που δεν είναι. Αυτή η σύγκριση, το μέτρο σύγκρισης, οι μεζούρες αυτές δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας και οδηγούν σε πλάνες, διότι δημιουργούν αυτό που λέγεται σέκτα πάρα πολύ εύκολα. Εμείς οι καλοί βρίσκεις και 2-3 ομοειδεάτες με τους οποίους κατά βάση βολεύεσαι και προχωράς μετά και λες, ας πούμε, ότι εμείς κάνουμε αυτό, τα βρίσκεται, ας πούμε, κάνουμε την νηστεία μας. Την κάνουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά βάθος δεν έχεις πιάσει άλλες αρετές. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό εύκολα σε όλους σας, να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην δημιουργούμε τέτοιες βάσεις μέσα μας, γιατί στον πνευματικό αγώνα εκείνο που σώζει είναι κυρίως το άνοιγμα της ψυχής, της καρδιάς, σε αυτό που λέγεται πνευματική σχέση με το πνευματικό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που αλλάζουν εύκολα τους πνευματικούς είναι δεν θέλουν πραγματικά να κάνουν αγώνα σωστό πνευματικό. Γιατί μόλις ξεβολεύει κάποιος ο πνευματικός, τον συγκοφαντούν, τον κατηγορούν, τον μέμφονται και θέλουν να κάνουν το θέλημά τους. Πηγαίνουν, βρίσκουν λοιπόν ένα πιο αναφελή, ένα πιο χαλαρό και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι και οι κληρικοί οι οποίοι τελούν το μυστήριο της εξομολόγησης πρέπει να είναι χαριτωμένοι άνθρωποι. Για να βρεις ένα χαριτωμένο άνθρωπο, πού να τον βρεις? Να είναι χαρισματικοί άνθρωποι, πού να τους βρεις? Αφού όλοι εμείς ασκούμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Και κάτι να κάνουμε, ένα ψεγάδι μικρό, να πεις κάτι που δεν είναι σωστό, να κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, να εννοήσεις κάτι, να παρανοήσεις κάτι που δεν είναι σωστό, ήδη δεν βρίσκεσαι στην τελειότητα του πράγματος. Γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ ότι αυτό που θα μας πει ο πνευματικός μας, δεν θα κρίνουμε την ποιότητα του πνευματικού, θα κρίνουμε αυτό το οποίο μας βάζει ως κανόνα να εφαρμόσουμε στη ζωή μας και το οποίο θα το τηρήσουμε. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, το έχω πει και άλλη φορά στη σύναξη, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πεις στον πνευματικό σου για να δηλώσεις την υπακοή σου στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να πιω αυτή την πορτοκαλάδα το ποτήρι νερό?» Το λες πολύ εύκολα και σου λέει ο πνευματικός: «Έχεις την ευχή μου, πιέστο». Αλλά δεν πηγαίνεις να πεις στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να κλέψω?» Γιατί αμέσως το μεν το κάνεις εύκολο και το δε το κάνεις πολύ δύσκολο και δεν το ζητάς από τον πνευματικό σου. Ας πούμε, κανένας δεν πάει να πει στον πνευματικό του: «Γέροντα, μπορώ να πηγαίνω με 4 γυναίκες ή να πηγαίνω με αντίστοιχους 4 άντρες?» Δεν πήγε να το ζητήσει, γιατί η αμαρτία δεν ζητάει ευλογία. Η αμαρτία σε βεβαιώνει και σε πιστοποιεί ο Σατανάς ότι δύνασαι να τα κάνεις όλα. Δεν πας όμως να πάρεις την ευλογία για αυτό που θεωρείς εσύ σωστό που εκείνη την ώρα το κάνεις. Αλλά αν βρεθείς σε ένα πεδίο δράσης που είναι, ας πούμε, 5-10 πνευματικοί, αν μη σε μια εκδρομή θρησκευτική, εκκλησιαστική, παίρνεις εύκολα μπροστά στους άλλους για να δείξεις ότι είσαι υπάκουος, την υπακοή της πόσεως. Έχει ευλογία να πιω, ας πούμε, μια μπύρα? Την παίρνεις εύκολα, γιατί είναι ανώδυνο, αλλά σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι αυτοί που σε ακούνε σου λένε: «Μπράβο, πόσο υπάκουος είναι, καλύτερος από μένα που ζητάει την ευχή, ας πούμε, να πάρει το πνευματικό». Να μην ξεχωρίζουμε λοιπόν τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες. Είναι επινόημα του Σατανά αυτό,
και όλα

0: τα αμαρτήματα, ό,τι μας ξεκόβει από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, είναι όλα μεγάλα και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μικρά. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς θα το πούμε στο πνευματικό μας ως αμάρτημα και ο πνευματικός από εκεί και πέρα θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, να μας βάλει τον κανόνα μας και να προχωρήσουμε. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι να μας σώσει, αφού πρώτα καθαρίσει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία και βγάλει από μέσα μας την κακία που κατατρώει την ψυχή και της αφαιρεί την ουράνια ομορφιά. Τι ωραία που το λέει ο Αββάς Ισαάκ, ουράνια ομορφιά. Έχουμε σκεφτεί ότι είμαστε πολύ άσχημοι όταν αμαρτάνουμε. Γινόμαστε κακέκτυπα του Θεού, ενώ είμαστε κατά βάση, όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένοι, είμαστε δηλαδή θεοί. Είμαστε θεοί, έχουμε την θέωση μέσα μας, δηλαδή είμαστε ένθεοι, να το πω, άνθρωποι. Αφού είμαστε εικόνες του Θεού και ομοίωμα του Θεού, αν θέλεις να πεις τι είναι ο Θεός, βλέπεις αδελφόν σου, βλέπεις Κύριον των Θεών σου, τελείως. Όποιος και αν είναι αυτός. Γύφτος, Τσιγκάνος, Ρουμάνος, Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος, Μωμεθανός, εικόνες Θεού άπαντες. Το έχουμε συνειδητοποιήσει? Όχι. Τι είναι εκείνο που χάνει την ουράνια ομορφιά? Είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Κάθε φορά που μακρυνόμαστε με μια πράξη μας μικρή, με ένα ψεματάκι, μια φευγαλαία εκδήλωση αποτροπιασμού, ας πούμε, ένας μορφασμός, μια χειρονομία, οτιδήποτε άλλο, ένα σνόμπ ύφος, οτιδήποτε, αυτό μας ασχημίζει, γιατί δεν πιάνουμε το τέλειο. Ο Κύριός μας δηλαδή, όταν είδε την Μιχαλίδα που ήταν έτοιμη να την λιθοβολήσουν, δεν της είπε τι έκανες ευλογημένη, δεν της είπε έτσι να της πει, δεν της έλεγε ευλογημένη, δεν ξέρω και τα λοιπά, ή θα της έλεγε μα κάνεις αυτή την αμαρτία, δεν της είπε έτσι. Λέγεται ότι είπε μικέτη αμάρτανε, χωρίς να τη δει ούτε καν στο πρόσωπο, για να μην την βάλει να αισθανθεί άσχημα. Ενώ πόσες φορές εμείς, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας, φίλος μας, φίλη μας, ο σύζυγος ή η σύζυγος κάνει κάτι, επιδεικτικά το τονίζουμε εκεί. Αχ, έκανες αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις. Και λέμε αυτή τη φράση, το έκανες αλλά δεν έπρεπε μωρά να το κάνεις, τη στεναχώρησε και την κάνεις ακόμα, ή τον κάνεις το σύζυγό, τη σύζυγό, το φίλο, τη φίλη σου, να αισθανθούν πραγματικά ότι δεν έχουν καμία παρηγοριά. Εκεί χρειάζεται η φιλία η πραγματική. Η φιλία η πραγματική είναι ανορθωτική. Πώς κάνει τον γκρέιντερ εκείνος ο γερανός που παίρνει και σηκώνει επάνω? Πρέπει όλοι να είμαστε γερανοί, να σηκώνουμε τους ανθρώπους από την πτώση τους. Και εμείς τι είμαστε? Και είναι τα GGB που έχουν τον κουβά και σκάβουν για να σε ρίξουμε ακόμα πιο μέσα. Ο κουβάς εκείνος που σκάβει, τον γκρέιντερ που λένε, και σε ανοίγει το λάκκο και σε θάβει. Και λες, πω πω, σε ευχαριστώ φίλε μου, μέθαψες. Αυτή είναι η τραγική ειρωνία, γιατί ο πραγματικός φίλος, αυτές οι ωραίες σχέσεις που ο Δάμων και Φιδίας, ας πούμε, στην ιστορία, τι ωραία να διαβάζουμε την αρχαία ελληνική ιστορία, πόσο φίλοι ήταν και τι έκανε ο ένας για τον άλλον. Να διαβάζουμε έτσι, να δούμε παραδείγματα, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι αυτοί, εδώ παρεξήγησαν, ας πούμε, για την πρωτοκαθεδρία. Ποιος θα καθίσει στα δεξιά και ποιος θα καθίσει στα αριστερά. Εξεβονίβων πήγε η μητέρα των Αποστόλων και είπε αυτό και αυτό. Δεν είναι είπε και ο Χριστός, δεν είναι δικό μου, του Θεού είναι αυτό το πράγμα, ποιος θα καθίσει εκ δεξιών και εξεβονίμων. Προσπαθούμε λοιπόν στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους να βλέπουμε, υπάρχει αυτό φαρμάκι, είναι δηλητήριο στη σχέση, ότι εμείς βάζουμε πάντως σε αυτούς μας ότι είναι πολύ καλοί και άλλοι είναι οι παλιοσαβούρες, τα περικαθάρματα του κόσμου, οι μη σωσμένοι, και εμείς είμαστε σωσμένοι και τους κρίνουμε πάρα πολύ. Ακούω κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση στο μυστήριο της εξομολόγησης να μην ακούσω αυτό, ας πούμε, και τα λοιπά. Έφταξε ο άλλος και ξέρεις κάνει αυτό, αυτό και εκείνο, και δεν λες μέσα σε ένα το σαράκι που σε κάνει κακάσχημη, κακάσχημο, ότι δεν έχεις την ουράνια αυτή η ομορφιά, γιατί κατατρώει την ψυχή σου αυτή η κακία που έχεις μέσα σου και βγαίνει, ξέρετε. Διότι ο άνθρωπος όταν κατεργάζεται την κακία ασχημίζει. και βλέπεις άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά τις κακίες, με τα κοτσομπολιά, με τα ότι τις καταλαλές, τις κατακρίσεις, έχει μια ομορφιά. Η ομορφιά της καρδιάς βγαίνει και, και στο πρόσωπο. Λέει, τι άδε η ψυχή, τι άδε και η μορφή. Λέει, ψυχής εφρενωμένης, το πρόσωπον θάλει του ανθρώπου. Αν η ψυχή μέσα χαίρεται, έχει χαρά, έχει πολύ αγάπη, έχει ειρήνη μέσα της, καλοσύνη, το βγάζει αυτό και στο πρόσωπο. Δηλαδή και άλλος να τον χτυπάει και να του λέει άλλος να υπομένει, ας πούμε, και να τον βρίζει και τα λοιπά και να μένει απαθής. Μια άλλη πνευματική διάσταση αυτής της ουράνιας ομορφιάς. Με τις εντολές του ο Θεός θέλει να επαναφέρει την ψυχή μας στην αρχαία κατάστασή της, τότε που ήταν αγνή και καθαρή όπως βγήκε από τα χέρια του κατά την ώρα της δημιουργίας. Αυτό κάνει η τήρηση των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού, σύμφωνα έτσι με τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη, ένας Αθηναίος Άγιος, πολύ σπουδαίος με πλούσιο συγγραφικό υλικό, έχει αφήσει το εξής, είχε πει ο Άγιος Μάρκος. Λέει ότι οι κανόνες, όλες αυτές της Εκκλησίας μας, οι εντολές του Θεού, μας διαφυλάττουν τους όρους της δοθήσεις μας ελευθερίας. Ιδάλλως θα υπήρχε αναρχία μέσα. Βλέπετε, ένα κράτος για να είναι κράτος έχει τους νόμους. Τους νόμους του κράτους. Νομοθετούν οι νομοθέτες και ο κόσμος εκτελεί αυτές τις εντολές που είναι πάντα προς όφελος του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε σχέση του με την εργασία του, σχέση με την οικογένεια, η προστασία της οικογένειας. Δεν ξέρω κατά πόσον τώρα υπάρχει προστασία της οικογένειας ή που τι είναι και τι να γίνει, εφόσον αυτά όλα έχουν καταργηθεί πλέον και δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανέβρουμε όλες αυτές τις καταστάσεις ή αν αξίζει ή αν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε αυτά αβρόχης ποσή χωρίς να αντιδράσουμε, γιατί δεν αντιδρά κανένας σε αυτά τα θέματα τα οποία ακούει. Όμως οι κανόνες του Θεού μας στηρούν τους όρους της δοθής μας ελευθερίας και έτσι περπατούμε σωστά πνευματικά. Ένας άνθρωπος πνευματικά που περπατάει χωρίς να έχει κάτι εναντίον κάποιου, αισθάνεται πάντα ότι είναι η ζωή του ένας παράδεισος. Βλέπει τους άλλους ανθρώπους που πασχίζουν με διάφορα πράγματα και ανώφελα και μάταια και ψευδή και γελάει ο άνθρωπος και αποφεύγει και λέει, με τι ασχολεί τώρα ο άνθρωπος. Ή αν έχετε δει, ας πούμε, στις καφετέρειες ή στα αυτά τα καφέ, τα όρθια που πίνεις τώρα τον καφέ όπου υπάρχουν, πηγαίνει μια παρέα να καθίσει και όλοι ασχολούνται με το κινητό και λένε ότι κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει παρέα σε αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Πάτε στις καφετέρειες και βγάλετε μία φωτογραφία στο τοπίο, αυτό που βλέπετε. Εάν λοιπόν κάποιος μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο και χαίρεται, θα πω μπράβο, εντόπισες μία καλή φωτογραφία. Αλλά βγάλετε μία φωτογραφία γενική να μετρήσουμε και να το βάλουμε στον προτζέκτορ εδώ να τη δούμε, να δείτε τι κάνουν περισσότεροι. Εγώ παίρνω με το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω τι κάνουν τα παιδιά τώρα. Βγήκαν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει να κλείσει λίγο το τηλέφωνο? Με παίρνει σήμερα μια τηλέφωνο την ώρα που γυρνούσαμε από την Πάτμο, από το προσκύνημα, λέει, σας πήρα 30 φορές, λέει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Λέει, για να μην το σηκώνω, λέει, δεν σε σνομπάρω, λέω. Δεν έχω το χρόνο να σηκώσω. Δεν πρέπει να το σηκώνω κάθε φορά που χτυπάει, δηλαδή. Δεν είναι ένας δυτικός τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα. Παλιότερα δηλαδή οι άνθρωποι που δεν επικοινωνούσαν με κινητό τηλέφωνο πριν από 20, 25 χρόνια. Τι έγινε δηλαδή, παθαίναν τίποτα? Τώρα πρέπει όποιον θέλεις να τον βρεις αμέσως. Και τι σημαίνει αυτό να τον βρεις αμέσως? Κάνει προσευχή. Έκανες και τον κόπο να πας, ας πούμε, να τον βρεις τον άλλον άνθρωπο. Έμπαινε στο ένα μέσο, μπαίνε στο άλλο μέσο, περπατούσες. Τον βρήκε, χαιρόσουνα, έβλεπε το πρόσωπό του. Τώρα τι επικοινωνία υπάρχει? Δεν είναι μια δέσμευση όλο αυτό το πράγμα? Είναι. Αλλά το καταλαβαίνουμε τι ζημιά μας κάνει και πώς αυτά τα πρόσωπα να επικοινωνήσουν μαζί, γιατί ο καθένας δουλεύει στην μόνωσή του. Είναι απομονωμένες οι σχέσεις πλέον. Δεν είναι διμερείς οι σχέσεις, είναι μονομερείς όλες οι σχέσεις. Εγώ θα κάνω εκείνο. Ακούω πολλές τέτοιες συζητήσεις, γιατί βρίσκομαι σε λεωφορείο, βρίσκομαι πάνω στο αεροπλάνο, βρίσκομαι στο πλοίο και ακούω τους διπλανούς πώς σκέφτονται και δεν λέει κανένας να ακούσει τον άλλο και τα λοιπά. Λέει, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το. Και λες, όταν λέει ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρεις αυτά άμα θα γίνουν όλα τα πράγματα. Δεν ακούω κανένα να λέει αν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Όλοι σχεδιάζουμε και κάνουμε πράγματα, ειδικά τώρα τις θερινές, τους θερινούς μήνες. Σχεδιάζει ο άνθρωπος, κάνει όνειρα πολλά, αυτό θα κάνει, το άλλο θα δείξει, και στο τέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτά είναι η κατάσταση που δεν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει τον ουρανό. Λέει, η κότα πίνει το νερό και κοιτάει το Θεό για να το καταπιεί. Ο άνθρωπος που είναι από τη φτιάση του να κοιτάει το Θεό, άνω θρόσκο, κοιτάω τον ουρανό και δοξάζω το Θεό, αυτό σημαίνει άνθρωπος, αυτός δεν το πράττει ποτέ πλέον σήμερα, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει. Ζει σε έναν κόσμο τόσο πλαστό, τόσο ψεύτικο, που ο άνθρωπος αισθάνεται μοναξιά. Μέσα στην πολυκοσμία αισθάνεται πολύ μόνος. Και κοιτάξτε να δείτε, μας οδηγούν και ορισμένοι στην απομόνωση, γιατί συμφέρει η απομόνωση. Λέγαμε παλιότερο, ο άνθρωπος εξαρτάται από την τηλεόραση. Τώρα εξαρτάται χειρότερα από το ίντερνετ. Από ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο το φέρουμε και το κουβαλάμε και είμαστε έτοιμοι να πάσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε μας πάρει και χαιρόμαστε πόσες κλήσεις πήραμε, πόσοι μας απάντησαν στις γιορτές. Σου στέλνει χρόνια πολλά, πρέπει να απαντήσεις. Άμα δεν στείλεις, λέει, δεν με απήντησες. Καλά, δεν είχα το χρόνο, παιδί μου, να απαντήσω. Θα μπορούσα να απαντήσω σε 1000 μηνύματα. Άμα κάθε ένας που εξομολογεί, λέει στον πνευματικό του, Χριστός Ανέστη, πρέπει μετά να πάρει ο πνευματικός να βάλει ένα σύν σε όλους τους παραλήπτες που έχει και να τους πει αληθώς Ανέστη. Και να του έρθει λογαριασμός μετά, καπάκι. Επάνω. Αφού το είπες, είχες την ευχαρίστηση να πεις Χριστός Ανέστη, πνευματικά πήρες το αληθώς Ανέστη. Έχεις αυτή την αίσθηση όταν επικοινωνείς με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει να απαντήσει σε πολλούς ανθρώπους και δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό, γιατί περιμένεις. Αλλά περιμένεις εκεί γιατί θέλεις να πεις ότι τόσοι με απαντήσαν, ας πούμε, ή τόσοι μου γράψαν, ας πούμε, τα χρόνια πολλά. Αισθάνεσαι αυτό το γέμισμα που μετά θα γίνει πάλι άδειασμα. Ενώ όταν γεμίσεις με τον Θεό, όλους τους αγαπάς. Ανά πάση στιγμή προσεύχεσαι. Σου αρκεί να σου πει ο πνευματικός, ένας πνευματικός άνθρωπος, ότι παιδί μου, προσεύχομαι για σένα. Σου αρκεί? Γιατί θέλεις να το έχεις και γραμμένο? Δεν σου αρκεί που θα σου πει, παιδί μου, προσεύχομαι για σένα. Άλλη μερική που λέει, θέλω να τα ακούω και θέλω να το διαβάζω. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω. Ναι. Ηχητικά μηνύματα, βλέπεις τόσα πόσα έχει βγάλει η τεχνολογία. Ξέρεις, όλα αυτά σε σκλαβώνουν, διότι ο άλλος εξαρτάται από αυτό. Αλλά όταν είσαι μαζί, λέει, να ειδωθούμε να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε. Και πηγαίνεις να τα πεις. Αχ, όταν σκεφτόμουν ότι θα έρθω να τα πούμε, είχα τόσα πολλά να πω που τώρα που σε βλέπω δεν μπορώ να πω τίποτα. Και δεν λες τίποτα. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό να αποκτήσουμε αυτή την ουράνια ομορφιά, να προσπαθούμε να βλέπουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, αν βλέπουμε αυτό που η ψυχή μας μπορεί να βλέπει. Λέει, κάποτε πήρε ένας πνευματικός, πολύ φτασμένος, το πνευματικό του παιδί και του είπε να κάνουν με μαζί την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και την ώρα που έκαμνε την προσευχή, ο πνευματικός διάβασε την ψυχή του πνευματικού του παιδιού, η οποία ψυχή μπήκε στο ρυθμό της πνευματικής. Και λέω, μήπως φοβήθηκες? Ενώ δεν κάνανε κάτι, ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη, ας πούμε, του χώρου εκεί, και λέει ο πνευματικός, μήπως φοβήθηκες? Όχι, λέει, τότε είσαι γνήσιο παιδί, γιατί μίλησαν οι ψυχές με την προσευχή, με την καρδιά. Η επαφή με τον πνευματικό άνθρωπο σε κάνει, αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Αν είχε ταραγμένη ψυχή μέσα, αν είχε, ας πούμε, πειρασμό μέσα η ψυχή, δεν θα αισθανόταν αυτό που αισθανόταν ο πνευματικός, και θα έλεγε ο πνευματικός, ένας από τους πολλούς. Ένας από τους λίγους όμως, για να γίνει χρειάζεται να επικοινωνήσει η ψυχή με την ψυχή. Είναι μια όμορφη κατάσταση, και αυτό αν τηρούνταν, ας πούμε, κατά βάση στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, θα μπορούσε και ο άνθρωπος να επιλέξει πολύ σωστά τη γυναίκα του ή να επιλέξει τον άντρα της, κάποιος και κάποια. Να μιλήσουν οι καρδιές, οι ψυχές, και να μην πάνε δια της άλλης μεθόδου της πεπατημένης, η οποία πολλές φορές είναι απατηλή, ενώ την προγαμία σχέση. Όποιος προσπαθεί να εφαρμόζει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός πραγματικά τον αγαπά. Όπως είπε ο ίδιος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με και θα τον δοξάσω μια μέρα στη δεύτερη παρουσία μου». Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε όχι για τον φόβο της κολάσεως, ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνο από αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό μας. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, είναι δηλωμένες και είναι και γνωστές. Είναι των μισθωτών, είναι αυτοί που περιμένουν μισθό δηλαδή από τον Θεό, είναι των δούλων, ο δούλος φοβάται τον αφέντη του και από φόβο κάνει υπακοή σε ό,τι του λέει. Αλλά και είναι η τέλεια κατάσταση των ιών των λεγόμενων, συμπεριλαμβάνει όμως και τις και τους άντρες και τις γυναίκες των ιών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού μπορεί να κάνει και μια σκανδαλιά, να πει και κάτι, αλλά δεν έχει μέσα του κακία, ή να πει μια αφέλεια, ή να πει μια πέτρα, ένα ξύλο να πετάξει. Αυτή η κατάσταση όμως δεν παρεξηγείται, διότι η καρδιά δεν αλλοιώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πνευματικής ζωής, είτε από φόβου, λέει, θα πάω ταξίδι, διαβάστε με μία ευχή, γιατί έκανα αυτή και αυτή την αμαρτία. Δείχνει τον φόβο, εδώ την αγωνία, το αν πέσει το αεροπλάνο, όμοι γένετο, πόσα αεροπλάνα πέφτουνε, πέφτουν. Και πνοία καταβυθίζονται. Χρειάζεται η πραγματική πνευματική ζωή, όχι ο φόβος, ή ας πούμε, αχ, εγώ ξέρετε πόσες νηστείες έχω κάνει, λέει στο πνευματικό του κάποιος, πόσες φιλανθρωπίες, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βάλει σε καλή θέση. Πώς το απαιτείς αυτό, ο Θεός είναι αυτός, όπου θέλει θα σε βάλει. Μπορεί να σε βάλει, ας πούμε, να καθαρίζει το βόθρο μέσα στον παράδεισο. Θα είσαι και ευχαριστημένος. Αν είσαι στο βόθρο του παραδείσου και στα λίμματα και όλα, θα είσαι πολύ ευχαριστημένος. Αφού τα βοθρολίμματα θα είναι τόσο ευωδιαστά, γιατί θα είναι του παραδείσου, δεν θα είναι της κολάσεως, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που θα είσαι εκεί πέρα μέσα. Αλλά το σκεπτικό είναι πώς να είμαι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι οι άλλοι. Και στο λέει με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Η φιλότιμη προσπάθεια, η καλή η σχέση μας με τον Θεό μας οδηγεί σε αυτό, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, τον αγαπώ κι εγώ, λέει ο Θεός. Αλλά να τις αρχοντικά να τα κάνει και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Έστω κι αν είναι αδέξια αυτή η προσέγγιση, ο Θεός τη χαίρεται πραγματικά. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζει το επουράνιος Πατέρα μας. Ούτω λέει λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσει τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Βλέπεις μια ωραία παρουσία, πας ένα γέροντα, τον βρίσκεις στα Αγιον Όρος, μιλάς μαζί του, αυτός είναι Άγιος της Εκκλησίας, χαμπάρι δεν παίρνεις τι είναι και κάνεις συζητήσεις, σου λέει και κάνει ένα αστείο, γελάς, λύνεις, αχ πολύ καλή παρέα κάνεις γέροντα, θα ξανάρθω, να ξανάρθεις. Και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Άγιος της Εκκλησίας, σε ανάπαυσε δηλαδή, βρήκε το κουμπί σου και σε ανάπαυσε. Ή που πήγε ο άλλος στο γέροντα άνθιμο τον Αγιανανίτη και το λέει εκεί στο γεροντικό του που του γράψανε τα πνευματικά του παιδιά, τον πήγαν οι φίλοι του να τον εξομολογήσουν, έναν φίλο τους που δεν εξομολογήθηκε ποτέ με το ζόρι, έκανε πάρα πολλές αμαρτίες και αυτοί έβαλαν εργολαβία να τον σώσουν. Τον πήραν λοιπόν με το ζόρι, θα πάμε στα Αγίον Όρος, και ποιος δεν θέλει να πάει στα Αγίον Όρος. Τον πήγαν λοιπόν με σηκωτό πάνω στην Αγία Άννα, του βγήκε και η γλώσσα παπούτσι φυσικά επάνω, να ανεβεί όλη την ανηφόρα, ανέβηκε λοιπόν επάνω, πήγαν εκεί και αυτοί προσπαθούσαν κάθε λεπτό, έλα ο γέροντας τώρα τελείωσε να μπεις εσύ. Αυτός, άρα εγώ δεν θέλω, δεν μπαίνω. Και έφευγε αυτός από κοντά, πήγαινε στην αυλή και καθόταν. Μια στιγμή που γινόταν η ακολουθία μέσα, ο γέροντας ο άνθιμος βγήκε στην απλοταριά εξωκή στην και βρήκε τον άνθρωπο αυτό, καθόταν τι κάνεις εσύ, τι να κάνω, λέει, πάτερ, και τα λοιπά. Λέει, είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί, παιδί μου, σε δύσκολη κατάσταση? Να, ήρθα, λέει, με φέραν, λέει, κάτι φίλοι και τα λοιπά, και θέλουν σόν και καλά να πάω να χωθώ, λέει, στο πνευματικό μέσα να εξομολογηθώ. Εγώ όμως είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν μπορώ να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Παιδί μου, είσαι αμαρτωλός? Εγώ είμαι βόθρος, του λέω. Εγώ έχω κάνει τα πάντα, του λέω. Τι λες, γέροντα, και τα λοιπά, και είσαι εδώ καλόγερος? Τι να κάνω, παιδί μου, πολλές αμαρτίες και τα λοιπά. Έχω πάει με γυναίκες, έχω κάνει πράγματα, έχω αμαρτήματα, εκτρώσεις, κλεψίματα. Άρχισε να λέει ο γέροντας. Τι λες, βρε γέροντα, εγώ έχω λιγότερα από σένα. Άρχισε αυτός να λέει. Έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, έλεγε ένας, ο γέροντας πιο πολύ και τα λοιπά. Του έλεγε. Αυτός λέει, τι να πω, πάτρε, και να πάω να εξομολογηθώ. Άσε, δεν πάω να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Δεν πειράζει, λέει, μην εξομολογήσει, λέει, και τα λοιπά. Έλα εδώ, λέει, να σε διαβάσω και μια ευχή. Του λέει, έτσι που είμαστε γνωρισμένοι εδώ πέρα που τα πάμε. Εδώ πέρα και μην πηγαίνεις, λέει, στο πνευματικό. Έλα, εδώ ξέρεις, ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο να συνονιθώ, γιατί, λέει, σκεφτόμουν να φύγω. Λοιπόν, το διάβαζε και τη συγχωρητική ευχή ο γέροντας. Μετά πήγε μέσα ο γέροντας. Από λίγο βγήκαν οι φίλοι του και τα λοιπά. Λέει, σίδαμε, λέει, μιλούσες, λέει, με το γέροντα. Λέει, ποιο γέροντα? Αυτός είναι πιο αμαρτωλός, λέει, του κόσμου. Ο γέροντας. Αυτός, λέει, από 12 χρονών δεν έχει δει ούτε γυναίκα, τίποτα και τα λοιπά. Ποιος, λέει, αυτός? Αυτός είναι κολλασμένος, έκανε χειρότερα από μένα, λέει, χειρότερος. Αυτοί είχαν μείνει με αυτό το στόμα. Δεν ξέραν τι γίνεται. Το διάβασε όμως, τον εξομολόγησε, είδες πώς άνοιξε η καρδιά του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά, πάρουμε εργολαβία να σώσουμε τους άλλους. Καλύτερα να σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Και όταν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, δηλαδή ένα φως μπορεί να φωτίσει το φως. Ένα σκότος μπορεί να φωτίσει το σκότος. Το σκοτάδι φωτίζει, το σκοτάδι δεν φωτίζει. Γι' αυτό, λέει, πρώτα να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ, μετά να φωτίσεις τους άλλους. Δεν πάμε αντίθετα, δεν είσαι φωτισμένος, πας να φωτίσεις τους άλλους. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Να δουν τα καλά μας έργα οι άλλοι. Και αυτό φυσικά δεν κακαρίζεται, δεν λέγεται, δεν επενείται, δεν δημοσιεύεται. Τα καλά μας έργα δεν πρέπει να λέγονται, τα καλά μας έργα. Όσα κάνουμε καλά δεν πρέπει να λέγονται. Στις συζητήσεις, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτήν και για αυτόν. Έτσι, θυσίες. Του δώσα χρήματα, τον έκανα εκείνο και τώρα δεν μας μιλάει. Έχασες το μισθό σου. Τον πήρες από τον γείτονα, τον πήρες από τον άλλο με τον οποίο συνδιαλέγεις, αλλά από τον Θεό δεν το παίρνεις. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: «Ο γάρζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστι». Γιατί βλέπεις, όταν τηρείς τις εντολές, αρχίζεις από μια απλή εντολή. Σου λέει ο πνευματικός: «Δεν θα καπνίζεις τώρα, παιδί μου». Ή σου λέει ο πνευματικός: «Πόσα καπνίζεις?» Λέει: «Ένα πακέτο». Αυτό το μήνα θα καπνίζεις από 19 τσιγάρα. Αν έχει 20 μέσα, δεν ξέρω πώς έχει το πακέτο, 25, 24, 23, 22, και τα μειώνει ο γέροντας. Και κάποια στιγμή έρχεται και τα λοιπά στο φιλότιμο και λέει: «Κοίταξε, πηγαίνω και βάζω το γέροντα τώρα σε περιπέτειες, κάθε μήνα να μου δίνει και την εντολή, την εμπέδωσα αυτήν. Τον επόμενο μήνα δεν θα καπνίσω ένα παραπάνω». Και σιγά σιγά έρχεται στο φιλότιμο άνθρωπος και κόβει το τσιγάρο. Αυτό είναι η φιλότιμη προσπάθεια. Κάτι να ξεκόψεις, κάτι να προσπαθήσεις, κάπως να βάλεις τον εαυτό σου να σταθεί. Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά σιγά σιγά την τήρηση των εντολών του Θεού, γιατί ένας διακριτικός πνευματικός, έρχονται μερικοί οι οποίοι λένε: «Βάλε μας γέροντα κανόνα». Βρε, άμα βάλω κανόνα θα γίνει κανόνι εδώ πέρα, θα τεινάζει και θα πηγαίνεις στο Τόκιο, θα πας. Άσε να δούμε και τα λοιπά. Πήγαινε η εκκλησία κάθε Κυριακή. Αυτός εύκολος κανόνας. Έρχεται η Κυριακή, η Αγία Νάνα. Στέφτει ο άλλος στην Αγία Νάνα. Στην Αγία Νάνα. Νάνα είναι το ύπνος. Οι καλόγεροι λένε τώρα πάμε για την Αγία Νάνα. Άμα ακούς αυτό, πάνε για ύπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν θες να κάνεις πνευματικό αγώνα, ξεκινάς από τα μικρά. Σιγά σιγά σιγά σιγά πορεύεσαι, κατακτάς κορυφές. Είναι μερικοί που πάνε, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι στα Άγιον Όρος, γυρνάνε, τους έχουν μιλήσει εκεί οι γέροντες για την αξία της προσευχής, τους δίνουν και κανένα κομποσκινάκι, βγαίνουν έξω, κρατάνε το κομποσκίνι στην Ουρανούπολη έτσι. Μέχρι να φτάσει στο Σταυρό, κατεβαίνει πιο κάτω το κομποσκίνι. Μέχρι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα στην τσέπη. Μέχρι να φτάσει στην Αθήνα, ξαφανίζεται. Ο ζήλος. Λέω, η παρέα του Αγίου Όρους, το να είσαι μπροστά σε ένα γέροντα, να κρατάει ο γέροντας το κομποσκίνι, το κρατάς και εσύ, είναι ωραίο το θέμα. Αλλά να πάρεις το κομποσκίνι, να πάρεις το Σύνταγμα μπροστά, να πίνεις καφέ στις καφετέρες του Συντάγματος με το κομποσκίνι έτσι, θα πούνε λάλιζε ο άνθρωπος. Δεν είναι έτσι, είναι πώς αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αν το κομποσκίνι έχει μπει μέσα στην ψυχή σου σαν προσευχή, τότε και χωρίς να κρατάς το εργαλείο που λέγεται κομποσκίνι, το κομποσκίνι γίνεται μες στην καρδιά σου. Κόμπος, κόμπος πέφτω, Κύριε σου Χριστέ, λαϊσόν με. Μέσα το ακούς κιόλας, το ακούς να μιλάει η φωνή μέσα. Δεν είναι λοιπόν βαρύς ο ζυγός, αλλά έχει μεγάλη σχέση η τήρηση των εντολών και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να κάνεις τώρα κομποσκίνη, να κάνεις προσευχούλα που έμαθες 2-3 όμορφα πράγματα, το πνευματικό σου, να τα τηρήσεις με μια παρή, η οποία δεν κάνει ποτέ προσευχή. Δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία που σου λέει ο πνευματικός, κάνει Τετάρτη Παρασκευή νηστεία, τη στιγμή που έχεις παρέα και πηγαίνει Τετάρτη Παρασκευή, κάθε Τετάρτη σε ψησταριές για να φάνει σουβλάκια. Πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Και αυτό είναι ένα πνευματικό γύμνασμα. Μια τήρηση εντολής του Θεού είναι πρόσεξη Τετάρτη Παρασκευή να τη στηρείς τις ημέρες αυτές της νηστείας, να κάνεις έναν αγώνα. Αυτός που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι εντολές του Θεού είναι γιατρικά που δόθηκαν από Αυτόν για να θεραπεύσουμε τα πάθη της ψυχής μας. Και όταν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα των εντολών του Κυρίου, αποκτούμε πάλι την ψυχική μας υγεία. Προσέξτε να, γι' αυτό χρειάζονται και τα πνευματικά φάρμακα. Λέει, τι αξία έχει, να τα πάω στον κανόνα, θα πάω στον πνευματικό, θα πω τα αμαρτήματά μου, θα με βάλει να κάνω κανένα κανόνα, κανένα κομποσκίνι, καμιά μετάνη. Ναι, αλλά πώς τα βλέπεις αυτά. Θα με βάλει νηστεία και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Πήγαινε εσύ στον πνευματικό και θα δεις τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν μπορείς να τα απορρίπτεις όλα αυτά, διότι τα φάρμακα του πνευματικού της Εκκλησίας είναι διαφορετικά από τα φάρμακα του γιατρού. Τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν το σώμα. Τα φάρμακα του πνευματικού, για προστέξτε, θεραπεύουν την ψυχή και το σώμα. Διότι τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν μόνο το σώμα. Την ψυχή δεν τη θεραπεύουν. Τα φάρμακα του πνευματικού θεραπεύουν πρώτα την ψυχή και μετά και το σώμα. Είναι διπλή η ωφέλεια που παίρνεις από τον κανόνα που έχεις από τον πνευματικό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την εργασία των εντολών δεν επέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αυτό που λέμε ο αγώνας, που ο πνευματικός αγώνας που γίνεται, είναι να δίνεις τις μάχες και τις πάλες. Δεν μπορεί να πέφτεις συνέχεια να πέφτεις. Κάποια στιγμή με το φιλότιμο πρέπει να δουλέψεις ότι δεν ωφελεί συνεχώς να πέφτεις. Μας ωφελεί πάρα πολύ να κατακτούμε κάποιες μικρές κορυφές. Εντάξει, το Everest είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό να το κατακτήσουμε. Αλλά στις υπόρειες, μικρότερους λόφους, ένα λίγο πιο χαμηλότερο βουνό, πιο προσβάσιμο, μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Επομένως, ας μη ζητάμε άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε το Θεό παρά αυτόν μόνο που μας παρέδωσε ο ίδιος με τις θείες και άγιες εντολές του. Πόσο όμορφο είναι να τηρούμε τις εντολές που μας έδωσε ο Θεός μας. Δεν είναι δύσκολες. Εμείς μας φαίνεται δύσκολες στην αρχή και η νηστεία, όταν ξεκινάει κάποιος τη 40ήμερη νηστεία, δυσκολεύεται στην αρχή 1-2 μέρες. Αλλά μετά το παίρνει απόφαση, λέει, θα κάνω αυτό. Παίρνεις απόφαση να σώσεις το σώμα σου πηγαίνοντας σε γιατρό που σου λέει αυστηρή δίαιτα, δεν θα τρως αυτό, δεν θα τρως εκείνο, και παίρνεις ένα διατροφολογικό πρόγραμμα που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο, το τηρείς κατά γράμμα, σώζεις, να σώσεις το σώμα σου. Στον πνευματικό που σου λέει να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία από νωρίς, δεν το τηρείς, που είναι για την ωφέλη της ψυχής σου. Που σου λέει κάνε μια προσευχή έστω και 5 λεπτά, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνει ένα απόδειπνο το βράδυ, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνει μια φιλανθρωπία, δεν το τηρείς. Βλέπετε, αυτό έχει σχέση με τον επηρεασμό που δεχόμαστε από τον πειρασμό. Ο πειρασμός δουλεύει εργολαβία. 24 ώρες 24 δουλεύει ο Σατανάς, ο αντίστοιχος του αγγέλου μας. τον οποίο άγγελο μας το στέλνει ο Θεός μας και τον παρακαλούμε, Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, που το διαβάζουμε στο απόδειπνο κάθε βράδυ. Στην προσευχή επικαλούμε στη βοήθεια του φύλακος Αγγέλου και απ' την άλλη ο Σατανάς στέλνει ένα ταγκαλάκι αντίστοιχο όλη την ώρα να μας περωνιάζει εκεί πέρα και τα λοιπά, να μας πειράζει. Ακούμε το φύλακα άγγελό μας, του δίνουμε χαρά. Δεν τον ακούμε, δίνουμε χαρά στο Σατανά. Έτσι πάει. Κάνουμε πνευματική ζωή, γεμίζει η ζωή μας από χαρά μέσα. Αισθανόμαστε και το ομολογούμε πολλές φορές. Σαν να δικαιώνεται κάπως εσωτερικά, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, η οποία είναι λίγο έτσι νομικίστικη και δεν την αποδέχομαι. Σαν να δικαιώνεσαι, έτσι χαίρεσαι για αυτό που κάνεις. Παίρνεις μια άλλου είδους χαρά από τις χαρές τις κοσμικές. Παίρνεις μια δοξασμένη χάρη του Θεού. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά περπατάς διαφορετικά. Η δωρεάν χάρις δίνεται στους αγωνιστές του νόμιμου δρόμου, της αρετής, σε αυτούς δηλαδή που κουράζονται και αγωνίζονται να εφαρμόζουν με υπομονή και επιμονή τις εντολές του Θεού. Είναι πραγματικά. Θέλει την υπομονή του, την επιμονή του. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα βρεις έτσι έναν δρόμο που είναι πιο βολικός, γιατί τήρησες αυτόν τον δρόμο δι' αυτής της οδού. Δεν ευδοκίμησες. Ξεκινάς από άλλη οδό. Για τα όλα τα καταθέτεις κάθε φορά στην εξομολόγηση των πνευματικών σου. Ο πνευματικός θα σε κατευθύνει, σου πει πήγαινε από εδώ και κάνει αυτή την προσπάθεια τώρα. Μου έλεγε ένας γέροντας μια φορά ότι ήθελε να δοκιμάσει την υπακοή του πνευματικού του παιδιού. Για ακούστε τι παράξενο κανόνα του έβαλε. Λέει, θέλω κάθε μέρα να πηγαίνεις να κλέβεις τους γείτονες. Αφού ήρθες, λέει, να υποταχθείς σε μένα, θα πηγαίνεις κάθε μέρα, θα κλέβεις. Αυτός δεν είπε, γέροντα, η κλεψιά είναι αμαρτία, γιατί θα έλεγε από εκεί είναι η πόρτα ο γέροντας. Εγώ έλεγε να έρθεις εδώ, θα κλέβεις κάθε μέρα. Πήγαινε λοιπόν, αυτός έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι ο γέροντας το λέει, τώρα θα το πας πίσω και θα πεις ήρθα σας το έκλεψα. Δεν είπε, μα πώς θα το κάνω γέροντας, είπες να κλέψω. Τώρα να το γυρίσω, αυτό θα μας κακοχαρακτηρίσει, θα πει ότι εγώ είμαι ο κλέφτης και όλα αυτά. Όχι, θα πας, δεν δεχόταν ο γέροντας, αν του έλεγε αυτό το πράγμα θα έλεγε εδώ είναι η πόρτα, φεύγεις. Και αυτός τι έκανε, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι πήγαινε, λέει, σας έκλεψα και πάλι. Και αυτή είναι, να είσαι συγχωρεμένος, γύρνα πίσω. Το έκανε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και είναι περιπτώσεις, ας πούμε, πνευματικού που λέει θα κάνεις αυτό τώρα, θα το εφαρμόσεις αυτό. Μετά από λίγο καιρό εφαρμόσεται, είναι ικανοποιημένο, τα αλλάζει ο πνευματικός στο Μανώλιο, τον αλλάζει αλλιώς. Τώρα λέει αλλιώς θα το κάνεις. Μα λέει μέχρι τώρα αυτό έκανα. Εκεί είναι η πόρτα. Θα κάνεις αυτό, θα μείνεις. Να είναι ευλογημένο. Τώρα θα κάνεις το αντίθετο από αυτό. Θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο και το άλλο. Και εκείνος ένας που δεν μπορεί να το καταλάβει λέει, με μπέρδεψες. Και μόνο που το είπες, εκεί είναι η πόρτα. Γιατί έτσι πάει στην πνευματική σου. Δεν μπορεί να κρίνεις το πνευματικό σου πώς διαχειρίζεις την ψυχή σου. Είπαμε όμως να είναι διακριτικός όμως ο πνευματικός. Γιατί και ο Άγιος ο γέροντας ο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έκανε υπακοή στον Νικηφόρο που ήταν τρελός. Ο γέροντας του Καλυβιού είχε τρελαδεί και τον έκανε υπακοή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι η υπακοή είναι υπεράνω της λογικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί εύκολα. Βλέπετε πώς θα εξομολογηθώ. Είναι άνθρωποι που έρχονται εξομολογούνται αλλά δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Προσέξτε. Λένε τα αμαρτήματά τους, δεν θέλουν συμβουλή, θέλουν να φύγουν. Άλλου είδους κατάσταση αυτή. Υπάρχουν λογιών. Αν θέλαμε να κάνουμε το ψυχογράφημα των εξομολογουμένων, θα βγάζαμε όσοι είναι και οι άνθρωποι τόσες ψυχικές καταστάσεις. Αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Προσέξτε, η πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του κόσμου. Δεν περπατάς δια της πεπατημένης οδού. Δεν πας από τη δημοσιά στην πνευματική ζωή. Πας από σοκάκια στενά. Περπατάς από μονοπάτια που έχουν αγκάθια, που έχουν τριβόλους. Και εκείνος σου δίνει τη δύναμη πραγματικά να αισθανθείς ότι η πνευματική ζωή έχει αξία. Διότι μπορείς να υπερβαίνεις αυτό που με άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Πώς είναι το να έρχεται ένα ζευγάρι και ενώ πριν είχαν προγαμία σχέση με την ώρα που μπαίνουν στην πνευματική ζωή, λένε από σήμερα κομμένα και προχωράει, φτάνει στο γάμο χωρίς να το τηρεί πραγματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιήσετε αυτό που κάνει είναι μια αμαρτία. Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Αυτό θέλει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ανακάλυψη της ζωής. Όταν δεν έχεις ανακαλύψει τον Χριστό, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει αξία να αγωνίζεις για τον Χριστό. Εκεί όμως το Ευαγγέλιο το λέει πολύ ξεκαθαρισμένα, για δείτε, λέει, αφού βρήκε, λέει, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τι έκανε? Πήγε, λέει, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να αγοράσει, λέει, εκείνο το κομμάτι που είχε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Αυτό τι σημαίνει στην πνευματική ζωή? Εάν βρεις πραγματικά την αληθινή ζωή κοντά στο Χριστό, αλλά αληθινά, όχι ψεύτικα ή φανταστικά, γιατί οι περισσότεροι είμαστε φαντάζιο. Το φαντάζιο παίρνει και δίνει στην πνευματική ζωή. Πραγματικά να ανακαλύψεις τον Χριστό, τότε μπορείς να θυσιάσεις παρέες, μπορεί να θυσιάσεις το σώμα σου, τις ανέσεις, τις καλοπεράσεις, μπορεί να φύγεις από το στρώμα το πουπουλένιο και να πας να κοιμάσαι χάμω, ε! Δεν ξέρεις τι ανακαλύψεις μπορείς να έχεις κάνει στον εαυτό σου και τι δυνάμεις να έχεις ανακαλύψει ο εαυτός ότι έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Και όταν τον βρίσκεις τον Χριστό, πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δηλαδή, ό,τι έκαμενες μέχρι τώρα τα αποποίησε και ακολουθείς τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά βάση έναν ασκητή. Που αφήνει, ας πούμε, λέει, είναι του πρίγκιπα ο γιος, του τάδου. Και πήγε, λέει, ζει σε μια σπηλιά μέσα και κοιμάται πάνω σε μια σανίδα και για στρώμα, λέει, έχει πάρει, λέει, ένα πλεκτό το οποίο έχει φτιάξει από τους παπύρους, από αυτά που βγαίνουν στα ρέματα, εκείνα τα φύλλα, τις ψάθες. Και σκεπάζεται, λέει, με μια ψάθα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το έκανε αυτό. Μου έλεγε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Αργολίδης, ο Νεκτάριος, ότι πήγε στη Ρωσία κάπου και βρήκε έναν ασκητή, ο οποίος ήταν σε τόσο μακριά, αλλά πήγαν, τον βρήκαν τέλος πάντων. Και όταν τον βρήκαν πραγματικά, δεν είχε τι να τους πει. Βλέπαμε, λέει, στο πρόσωπό του, λέει, τον αγώνα του, το φως. Δεν χρειάζονταν να μας μιλήσει. Είδαμε το φως. Και λέω, πήγατε για το φως? Γιατί κάποιος θα περίμενε να πάρει κάτι, να πάρει ένα αυτόγραφό του, μια φωτογραφία του, να κάνει, λέει, πήγαμε και πραγματικά γεμίσαμε από την σιωπή του ασκητού που βρήκαν μέσα στα βάθη εκεί της Ρωσίας, σε κάτι δάση πολύ μεγάλο, που το χειμώνα με τις αρκούδες πραγματικά τις πολικές θα ζει εκεί πέρα ο ασκητής, αλλά ξημερώνει τη φύση. Γι' αυτό και έχουμε το φόβο εμείς να βγούμε τώρα, να πάμε να πούμε στον Παρνασσό επάνω να ανεβούμε ή να ανεβούμε σε ένα βουνό. Εμείς θα ξεψυχήσουμε παραχρήμα και αυθορή που λένε, αμέσως θα ξεψυχήσουμε. Ενώ εκείνος που έχει τη ζέση και την αγάπη του Θεού δεν φοβάται. Του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι είπε εκεί ο Χριστός στους μαθητές του? Λέει, όποιος με πιστεύει, λέει, και θα πατάει σκορπιούς, θα πατάει τριβόλους και τα λοιπά, θα παντείται, δεν θα παθαίνει τίποτα. Αυτή η ανυπαρξία του φόβου είναι μόνον το ίδιο γνώρισμα εκείνου που τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι αποσπασματικά μερικές, αλλά όλες κατά γράμμα. Η καθαρότητα της ψυχής και το πλησίασμα του Θεού θέλουν δουλειά πνευματική. Στον πλούσιο εκείνο που ρώτησε πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή, ο Κύριος απάντησε, τήρησον τα εντολάς. Γιατί είπε, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο κτλ. Του είπε ο Θεός και τα λοιπά, κοίταξε, μπορείς, λέει, να ακολουθείς αυτό, τήρησε, λέει, τις εντολές μου. Ποιες ήταν εντολές? Αυτές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και με 10 εντολές μπορεί να σωθείς. Εκεί πέρα είναι μια ανακεφαλαίωση. Αλλά εντολές υπάρχουν και παντού μέσα. Στο βιβλίο της Καινής, στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στην Παλιά Διαθήκη, βλέπουμε πόσα ωραία πράγματα. Ας μισήσουμε, λοιπόν, την αμαρτία και ας προσπαθούμε σε ολόκληρη τη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το ψυχικό μας συμφέρον και το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, μας λέει ο Αββάς Ισαάκ. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ψυχικό συμφέρον μας. Το ψυχικό συμφέρον είναι το ανώτερο. Όλοι κινούμαστε με το υλικό συμφέρον σήμερα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η πνευματική ζωή και δεν θα την κατανοήσουμε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε το ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι, προσεγγίζοντας ερμηνευτικά ή κάνοντας έστω μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την επιστολή του Ιακώβου, που εντάσσεται, υπενθυμίζω στην αγάπη σας, στις λεγόμενες καθολικές επιστολές και βρίσκεται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Είδαμε λοιπόν, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του Ιακώβου προς τους πιστούς της Διασποράς στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου, να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Η χαρά αυτή είναι συνέπεια της γνήσιας πίστεως και υπομονής που κατεργάζονται τη τελειότητα. Προς τούτο όμως πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Και ερχόμαστε τώρα στην συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου, όπου θα δούμε τον Ιερό Συγγραφέα να κάνει αναφορά στο ζήτημα του πλούτου, να αναφέρεται στους πλουσίους οι οποίοι πρέπει να είναι ταπεινοί, όπως είχαμε πει και στην λήξη της προηγουμένης συνάντησής μας, διότι ο πλούτος παρέρχεται γρήγορα. Και ταυτόχρονα βλέπουμε πως αναφέρεται στην πτωχία, η οποία δεν είναι κακό όπως χαρακτηρίζεται. Επομένως θα δούμε πως η άνωθεν σοφία στη συνέχεια μαρτυρεί το ύψος του πτωχού ανθρώπου έναντι του ασεβούς πλουσίου. Υπενθυμίζω, βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, στον ένατο στίχο και διαβάζουμε τους επόμενους τρεις στίχους, δηλαδή τον ένατο, τον δέκατο και τον ενδέκατο, για να δούμε την θεματική αυτή σχετικά με τον πλούτο και την πτωχία. Καυχάστο δε ο αδελφός ο ταπεινός εν το ύψη αυτού. Ο δε πλούσιος εν την ταπεινώση αυτού, ότι ο σάνθος χόρτου παρελεύσεται. Ανέτειλε γάρο ήλιος συν το καύσουνι και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και η ευπρέπεια του προσώπου αυτού απόλετο. Ούτε και ο πλούσιος εν τες πορείες αυτού μαρανθίσεται. Γράφει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας. Και ως προς τον πειρασμό και την δοκιμασία που δημιουργεί η πτωχία, σας λέγω τα εξής. Ο αδελφός που είναι πτωχός και άσημος, ας καφιέται για το πνευματικό ύψος που τον ανεβάζει ο Θεός με τον πειρασμό της πτωχίας και της στέρησης. Ενώ ο πλούσιος αδελφός ας καφιέται όχι για τα πλούτη του, αλλά για το ταπεινό φρόνημα που αποκτά με την σκέψη ότι ο πλούτος δεν προσθέτει πραγματική αξία στον άνθρωπο και δεν είναι κάτι μόνιμο και αιώνιο, διότι σαν το αγριολούλουδο θα χαθεί ο πλούσιος αυτός. Ανατέλει δηλαδή ο ήλιος με τον καυστικό λίβα του και ξεραίνει το χορτάρι και το άνθος του μαραίνεται και πέφτει και χάνεται η ομορφιά του σχήματος και του χρώματός του. Έτσι και ο πλούσιος θα μαραθεί και θα πέσει έξω στα σχέδιά του και στις επιχειρήσεις του. Η ορθή αντιμετώπιση των πειρασμών που με πίστη και υπομονή οδηγεί στην τελείωση και την ολοκλήρωση ανεβάζει τον πιστό σε μέγα ύψος. Η ταπεινή της χριστιανικής κοινότητας, αυτοί που υποβάλλονται σε ποικίλες δοκιμασίες εκ μέρους των πλουσίων εχθρών της κοινότητας, πρέπει δια της άνωθεν σοφίας να οδηγούνται σε σαφή συνείδηση της υπεροχής τους έναντι εκείνων. Δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες και να αμφιταλαντεύονται επ' αυτού. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του εν ταπεινώση, συγκρίνοντας την παρούσα ταπεινή κοινωνική του θέση με εκείνη των πλουσίων αντιπάλων της κοινότητας. Ας φαίνεται σήμερα ότι εκείνος που παρέρχεται είναι ο ταπεινός αδελφός, ενώ εκείνος που μένει είναι ο πλούσιος. Η πραγματικότητα είναι ότι ο πλούσιος εχθρός της κοινότητας θα παρέλθει και θα αφανιστεί, ενώ η ταπεινή που υπομένουν το πειρασμό είναι οι αληθινά μακάρι, διότι αυτοί θα λάβουν το στέφανο της ζωής. Μιλάει εδώ ο ιερός συγγραφέας για τους ταπεινούς. Ποιος είναι πράγματι αυτός ο ταπεινός, ο άσημος, αυτός που βρίσκεται σε μια κατώτερη κοινωνική θέση και ταλαιπωρείται από δοκιμασίες και βάσανα, ίσως και εξαιτίας των πλουσίων. Όπως έχει πει ο συγγραφέας ότι τα βάσανα οδηγούν στη χαρά, τώρα προσθέτει ότι η ταπεινωτική τάξη των πτωχών έχει περηφάνεια και καύχημα. Γιατί? Γιατί είναι η διαλεκτική της εν Χριστώ ζωής. Όταν η πτωχία οδηγεί στην εγκαρτέρηση και στην αρετή της ταπείνωσης μπροστά στο θέλημα του Θεού, τότε ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Γι' αυτό και γράφει «εν το ύψη αυτού». Ο Θεός τον θεωρεί δικόν του. Πρώτο και καλύτερο θα τον ανταμείψει με τον Στέφανο κατά τη Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή η πνευματική του υπόσταση και αξία είναι πολύ υψηλή και το ξέρει και γι' αυτό καμαρώνει εν Θεό. Αντίθετα, ο πλούσιος σε τι έχει να καυχηθεί ενώπιον του Θεού? Στα χρήματά του? Όχι βέβαια, αφού ο Θεός έδωσε την εντολή της αγάπης και όχι του πλουτισμού. Μόνο αν ταπεινώνεται με την σκέψη ότι

όλα τα κοσμικά είναι εφήμερα, ότι γρήγορα θα σβηστούν, όπως περνάει η ομορφιά του άγριου λουλουδιού, ο Σάνθος Χόρτου που διαβάσαμε, όπως και αυτός ο ίδιος, μόνο σε αυτήν την ταπείνωσή του μπορεί να στηρίξει την πνευματική του υπόσταση. Άρα χρειάζεται η επίγνωση του εφήμερου πλούτου, της ματαιότητας των εγκοσμίων και της αιωνιότητας των θείων. Και μόνο αυτό του μένει. Από όσα προηγήθηκαν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι φανερό ότι ο Άγιος Ιάκωβος χρησιμοποιεί εδώ τις λέξεις πτωχός και πλούσιος, όχι με την συνήθι, αλλά με την τεχνική του σημασία, με την οποία απαντάται σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής. Με την τεχνική έννοια του όρου, η πτωχή και ταπεινή είναι οι ευσεβείς, ενώ οι πλούσιοι και οι περήφανοι είναι οι ασεβείς. Βλέπετε λοιπόν πως ο συγγραφέας αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο ζητήματα, θα λέγαμε. Αφενός μεν το ζήτημα της φτωχίας και του πλούτου και πως καλείται κανείς να το χειριστεί μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και ευρύτερα μέσα στην κοινωνία σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά πηγαίνει την σκέψη και τον λόγο του ένα βήμα περαιτέρω και δίνει στις λέξεις αυτές και υψηλότερο πνευματικό περιεχόμενο με την αναφορά του σε πτωχούς και πλουσίους, εννοώντας από τη μία τους ευσεβείς και από τους άλλους τους ασεβείς. Γιατί ο πτωχός εν της πράγμαση, που ζει όμως μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ζωής, είναι πράγματι ο ευσεβής άνθρωπος. Απ' την άλλη, ο πλούσιος, εκείνος ο οποίος έχει τα πάντα και στηρίζεται στην δύναμή του αυτήν την οικονομική, δυστυχώς δεν ζει την εν Χριστώ ζωή και αναδεικνύεται ασεβής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές βλέπουμε και στις γραφές και στη διδασκαλία των πατέρων, αλλά και στη ζωή μας ευρύτερα. Πώς οι άνθρωποι, οι απλοί, οι πτωχοί, έχουν πλουσία πίστη και ευσέβεια προς τον Θεό, εν αντιθέσει με τους πλούσιους που αναδεικνύονται ασεβείς, γιατί δυστυχώς στηρίζονται στο εγώ τους, καλλιεργούν το θέλημά τους και εν ολίγης θεοποιούν εαυτό, οδηγούμενοι στην αυτοθέωση. Οι πλούσιοι λοιπόν δεν καταδικάζονται επειδή έχουν πολλά υλικά αγαθά. Ούτε οι πτωχοί πορεύονται προς τη σωτηρία επειδή στερούνται τα υλικά αγαθά. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η διάκριση μεταξύ πλουσίων και πτωχών δεν γίνεται με βάση τα υλικά αγαθά, αλλά με βάση την δικαιοσύνη και την αρετή. Τον έπαινο των πτωχών και την εξαγγελία της μέλουσας δόξας τους. Αυτή η περιπτωχία στη διδασκαλία προέρχεται ίσως από την αντίληψη που επικρατούσε και στο Ιουδαϊκό υπόλοιμο ότι η ευσεβής πτωχία είναι ο καθαυτό φορέας της ελπίδας της σωτηρίας. Αυτό το υπόλοιμα στον αρχαίο Ισραήλ βρισκόταν μακριά από την πολιτική και οικονομική ζωή, η οποία έφερνε σε επαφή με τον άνομο και άθεο ιδωλολατρικό κόσμο των Ιουδαίων. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε αυτόματα η αρχή. Μακάρι η ευσεβής πτωχή, ουές τους ασεβείς πλουσίους. Στους πρώτους θα δοθεί από τον Θεό η βασιλεία, ενώ ο πλούτος των δευτέρων θα αφανιστεί. Και θα αφανιστεί όχι γιατί υπήρξε πλούσιος, αλλά εξαιτίας της κακής χρήσης του πλούτου και βέβαια του άνομου τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκε. Και αναλύει το νόημα και την εικόνα αυτή πολύ ωραία ο ιερός συγγραφέας, δίδοντάς μας μια εικόνα από την φύση. Ο καύσωνας του ήλιου ή ένας καυτερός νοτιοανατολικός άνεμος που φυσούσε την άνοιξη στην Παλαιστίνη,

διαφορά στους πλουσίους και στους φτωχούς. Δηλώνεται με το πτωχό, είπαμε, ο ευσεβής και με τον πλούσιο ο υπερήφανος. Επομένως, με το τέλος της ζωής τους, όταν θα έρθουν στην κρίση κατά τη Δευτέρα Παρουσία, κάτι που μάλιστα το περίμεναν οι χριστιανοί πολύ σύντομα τότε, ο πλούσιος θα καταστραφεί, γιατί ο πλούτος του δεν θα υπάρχει πια και πνευματικές αρετές δεν θα έχει. Διότι στην προσπάθειά του να καλλιεργήσει και να αυξήσει τον πλούτον του, αμέλησε την καλλιέργεια και την αύξηση του πνευματικού πλούτου. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ορισμένοι πιστεύουν ότι και εδώ ο Ιάκωβος εννοεί ειρωνικά πως το μόνο που απομένει στον πλούσιο άθεο είναι η αιώνια τιμωρία. Τιμωρία όχι όμως από τον Θεό, αλλά ως αποτέλεσμα, ως επιστέγασμα της ζωής του επί της γης. Όμως ο Ιάκωβος είναι μεν επηρεασμένος από την αντίθεση πτωχός, ευσεβής, πλούσιος, περήφανος. Δεν μας επιτρέπει όμως, με όσα γράφει, να εννοήσουμε ότι περιορίζει τον χριστιανισμό μόνο στους πτωχούς, εφόσον συμβουλεύει και μαλώνει τους πλουσίους, άρα υπάρχει ελπίδα διόρθωσής τους και επομένως μπορούν να βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Για να δείξει μάλιστα την παρακμή και την πτώση με την απώλεια του πλούτου και της επίγειας ευτυχίας, κάνει αναφορά ο συγγραφέας σε αυτήν την ωραία εικόνα και μιλάει για τον μαρασμό, ότι θα μαραθεί ο πλούσιος μέσα στις ασχολίες του. Για να δείξει παρακμή και πτώση με την απώλεια του πλούτου και της επίγειας ευτυχίας. Για αυτόν τον λόγο πλούσιος ας καφιέται και ας χαίρεται, όχι τόσο για τις περιστάσεις της πρόνοιας που τον έκαναν πλούσιο, όσο για τη χάρη του Θεού που τον διατηρεί σε ταπεινοφροσύνη και για τις δοκιμασίες εκείνες που τον διδάσκουν να ζητάει την ευτυχία από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, η έκφραση «ο δε πλούσιος καυχάστο εν την ταπεινώση αυτού» έχει προφανώς ηρωνικό χρώμα. Η ταπείνωση του πλουσίου δεν σημαίνει την ζημία που παθαίνει εξαιτίας των πειρασμών και των διωχμών των χριστιανών, ούτε απλώς την περιφρόνηση και τους ονειδισμούς εκ μέρους των ανθρώπων της ίδιας με αυτόν τάξης, επειδή έγινε χριστιανός και συγχρωτίζεται με ταπεινούς ανθρώπους. Εδώ, ταπείνωση σημαίνει την τελική κρίση του Θεού επί των πλουσίων, την οποίαν και αλλού εξαγγέλει με ζωηρά χρώματα η επιστολή, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό είναι άμεση σύνδεση της ταπεινώσεως του πλουσίου με την παρέλευση αυτού ως άνθους χόρτου. Ο πλούσιος είναι αμφισβήτητα ο ίδιος με τον μη χριστιανό πλούσιο, τόσο στην μία αναφορά όσο και στην άλλη. Στον 10ο και στον 11ο στίχο μας λέει: «Ο πλούσιος όμως για την ταπείνωσή του ας περηφανεύεται, γιατί θα περάσει, θα μαραθεί σαν το αγριολούλουθο». Και συνεχίζει στον 11ο στίχο: «Επειδή αν έτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα και ξέρανε το χορτάρι και τα λουλούδι του έπεσε και η μεγαλόπρεπη ομορφιά του προσώπου του χάθηκε, έτσι και ο πλούσιος θα μαραθεί μέσα στις ασχολίες του», δηλαδή όπως είπαμε στις δοσοληψίες του. Ο ήλιος συν το καύσωνι είναι ο ήλιος που καίει. Είναι αυτός ο νοτιοανατολικός άνεμος της Παλαιστίνης, όπως γνωρίζουμε. Όλες αυτές οι εικόνες δεν σημαίνουν απλώς το τέλος, αλλά το παχύ τέλος των άδικων πλουσίων. Οι πορείες του πλουσίου δεν είναι τα εμπορικά του ταξίδια, αλλά εν γέννη οι δρόμοι και ο τρόπος της ζωής του. Σε αντίθεση όμως με τον 11ο στίχο, δηλαδή με την περιγραφή του εκμηδενισμού του ασεβούς πλουσίου, βρίσκεται στη συνέχεια ο 12ο στίχος, μέσω του οποίου μακαρίζονται οι πτωχοί που υπομένουν τον πειρασμό. Και συνεχίζει σε αυτόν τον μακαρισμό:

0: ο ιερός συγγραφέας. Στο μακαρισμό του πτωχού που υπομένει τον πειρασμό λέγοντας «Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται το στέφανον της ζωής, ον επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπώσει αυτόν». «Μη δεις πειραζόμενος λεγέτωται από Θεού πειράζομαι, ο γάρ Θεός απειραστός εστί κακόν, πειράζει δε αυτός ουδέν». «Έκαστος δε πειράζεται υπό της αιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος, ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτια αμαρτίαν, η δε αμαρτία αποτελεστήσα από κείν θάνατον». Ερχόμαστε εδώ στους επόμενους στίχους. Διαβάσαμε τον 12ο και τον 15ο και βλέπουμε πως εδώ θα δούμε ότι οι πειρασμοί δεν οφείλονται στον Θεό αλλά στην προσωπική επιθυμία, η οποία γεννά την αμαρτία, και η αυτή η αμαρτία γεννά τον θάνατο. Αντίθετα από τον Θεό προέρχεται μόνο το αγαθόν, αφού αυτός είναι η πηγή του φωτός και δημιούργησε τον άνθρωπο ως την κορονίδα των αγαθών. Λέει λοιπόν στο 12ο στίχο «Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται των στέφανων της ζωής, ον επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπώσιν αυτόν». Πανευτυχής είναι ο άνθρωπος που σηκώνει με υπομονή και καρτερία τη δοκιμασία των θλίψεων, και αυτό διότι όταν με την δοκιμασία γίνει σταθερός, δοκιμασμένος και γυμνασμένος, θα πάρει το λαμπρό και ένδοξο στεφάνι της αιώνιας ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Θα λέγαμε ότι ο στίχος αυτός, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μοιάζει με ρητό προφητικό και με ψαλμό, καθώς και με τους μακαρισμούς. Μιλάει εδώ για πειρασμό. Και ο πειρασμός αυτός είναι η θλίψη, είναι ο διωγμός, είναι η στέρηση, είναι η ασθένεια, είναι η επιθυμία και η πτώση. Αν όμως δια της υπομονής περάσει με επιτυχία την δυσκολία ο άνθρωπος και γίνει επιτυχημένος σε αυτές τις εξετάσεις, λαμβάνει το βραβείο της νίκης, τον στέφανο, και ενώ μας δίνει την εικόνα αυτή από τους αθλητικούς αγώνες όπου επιβραβεύεται ο νικητής με τον στέφανο, έρχεται εδώ και μας δείχνει ακριβώς μεταφορικά ο ιερός συγγραφέας ότι η αμοιβή της αιώνιας μακαριότητας που υποσχέθηκε ο Θεός και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους δικούς του, στα δικά του παιδιά, στα μέλη της Εκκλησίας, είναι ο αμάραντος στέφανος της αγιότητος. Μακάριος ανήρ, έκφραση που μας θυμίζει το ψαλμό του Δαβίδ αλλά και τους μακαρισμούς του Ευαγγελίου. Ολόκληρη άλλωστε η φρασεολογία και η ιδεολογία των στίχων αυτών έχουν, όπως είπαμε, προφητικό και ψαλμικό χαρακτήρα. Και αφού γίνει δόκιμος ο πιστός με την υπομονή στους πειρασμούς, θα λάβει τον στέφανον της ζωής, και οι στέφανοι, όπως ήταν συνηθισμένοι στις γιορτές και στους αγώνες των αρχαίων, συμβόλιζαν την χαρά και την νίκη. Η ίδια υπόσχεση περί στεφάνου της ζωής απαντάται και σε άλλα κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λέει πολύ ωραία ο ιερός συγγραφέας σε αυτό το στίχο «Επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπώσει αυτόν», το οποίο υποσχέθηκε, ποιο, το στέφανο της αιώνιας ζωής, τον υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Υποκείμενο του επιγγείλατο είναι ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Θεός ανταποκρίνεται και χαριτώνει τον άνθρωπο που αγωνίζεται μέσα στον κόσμο, που περνάει μέσα από τον καπίνι των θλίψεων, των δοκιμασιών, και δεν γονκίζει, δεν εγκαταλείπει, αλλά αγωνίζεται με πίστη στον Θεό. είναι αλήθεια, ότι το μέγεθος του πειρασμού και της δοκιμασίας των χριστιανών, προς τους οποίους απευθύνεται και ο Ιάκωβος εδώ αλλά και σε κάθε εποχή, οδηγεί κάποιους εξ αυτών σε δυσανασχέτιση και εξέγερση κατά του Θεού λόγω της πίστης τους στην προέλευση και αποστολή των πειρασμών από τον Θεό. Όμως, όπως θα δούμε πια στην συνέχεια, στους επόμενους στίχους που ήδη διαβάσαμε και θα δούμε ανελικότερα στην επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας, σαφέστατα και παραστατικότατα, ο Άγιος Ιάκωβος διδάσκει ότι μόνο αγαθά προέρχονται από τον Θεό, όχι πειρασμοί και δοκιμασίες. Αυτοί προέρχονται από αλλού. Γι' αυτό άλλωστε και η πτώση έχει βαρύτατες συνέπειες, δηλαδή τον θάνατο. Είναι πλάνη, αγαπητοί μου αδελφοί, να πιστεύει κάποιος ότι η διωγμή και οι δοκιμασίες των χριστιανών και γενικότερα του ανθρώπου προέρχονται από τον Θεό. Ο Θεός είναι απείραστος, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον κακό. Ούτε πειράζεται αυτός από τον κακό, ούτε πειράζει κανέναν. Όμως, για αυτά θα αναφερθούμε στην επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Πέμπτον. Δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους, διότι λέγει ο Θείος Απόστολος. Άρα ούν έκαστος ημών αδελφοί, περί εαυτού δώσει λόγον το Θεό. Και πάλι λέγει, εσύ που διδάσκεις άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις, Ρωμαίους δεύτερο κεφάλαιο στίχος 21. Ενώ οπωσδήποτε όλοι έχουμε χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας. Έκτον, όταν ξενιτεύεις, ασφαλίζω από τον γύρο λόγο και φιλίδωνο δαίμονα, διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Έβδομον, είναι καλή η απροσπάθεια, μητέρα της δε είναι η ξενιτεία. Όγδον, εκείνος που εξενιτεύθηκε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε, για να μην φανεί ότι περιπλανάται και ξενιτεύεται για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε ή ξενιτεύτηκε, ας μην αγγίζει πλέον τον κόσμο, διότι τα πάθη είναι συνήθως φιλεπίστροφα. Αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Ένατον, η Εύα εξορίστηκε ακούσια από τον Παράδεισο, ενώ ο μοναχός εξορίζεται εκούσια από την πατρίδα του. Δηλαδή η Εύα δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να φύγει. Και η μεν Εύα, εάν έμενε στον Παράδεισο, θα επιθυμούσε και πάλι το ξύλο της παρακοής. Ο δε μοναχός θα διέτρεχε οπωσδήποτε κάθε μέρα κίνδυνο από τους κατά σάρκα συγγενείς του. Δέκατον, απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων, εκεί δηλαδή που κανείς στο παρελθόν είχε αμαρτήσει. Διότι όταν δεν υπάρχει εμπρός μας ένα οπορικό, δεν ερεθίζεται και τόσο η όρεξή μας. Ενδέκατο, ούτε αυτός ο τρόπος και δόλος των κλεπτών, δηλαδή των δαιμόνων, ας σου διαφεύγει. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι, λέγουν, θα είναι πολύ ο μισθός μας, αν βλέποντας τις γυναίκες, κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να το πιστεύουμε αυτό, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο, να αποφεύγουμε τις κοσμικές κινήσεις. Δωδέκατον, όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας ολίγο ή πολύ καιρό και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοιξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές, να γίνουμε υπόδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους γνώριζαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δε και έχουμε και κάποια δύναμη λόγου ή λίγη μόρφωση, τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουμε στον κόσμο σαν σωτήρες των ψυχών και διδάσκαλοι, ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια συναθρήσαμε μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακώς έξω στο πέλαγος. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα του, αλλά τον ίδιο το Λότ. Διότι η ψυχή που θα επιστρέψει εκεί από που βγήκε θα γίνει σαν τον χαλασμένο αλάτι και θα μένει πλέον στήλη, νεκρή και ακίνητη. 14. Φεύγει από την Αίγυπτο, τον τόπο της αμαρτίας δηλαδή μεταφορικά, αμεταστρεπτή, χωρίς καμιά σκέψη επιστροφής. Διότι οι καρδιές που ενοστάλγησαν την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, την γη της απαθίας, δεν την αντίκρισαν. 15. Μερικοί που στην αρχή της επιστροφής τους, λόγω της πνευματικής τους ανοριμότητος, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συνεχεία ανδρώθηκαν πνευματικά και καθαρίστηκαν τελείως από τα πάθη τους, μπορεί να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν και άλλους, αφού σώθηκαν οι ίδιοι, πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ας γνωρίζουν όμως αυτοί οι αδελφοί ότι ο Μωυσής, εκείνος ο Θεόπτης, αν και απεστάλλει από τον ίδιο το Θεό για να σώσει το γένος των ομοφύλων του, αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όταν επέστρεψε από την έρημο στην Αίγυπτο. Δηλαδή αντιμετώπισε πολλούς σκοτασμούς όταν επέστρεψε στον κόσμο.

16. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. 17. Ξένος πραγματικά είναι εκείνος που σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε ξενογλώσσους ανθρώπους, ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. 18. Δεν φεύγουμε μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γέννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. 19. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό έχουμε δάσκαλο τον Κύριό μας Ιησού, διότι και ο ίδιος πολλές φορές εγκατέλειψε τους κατά σάρκα οικείους του και όταν άκουσε από μερικούς την ειδοποίηση «Η μήτρη σου και η αδελφή σου ζητούσισε», αμέσως ο καλός μας διδάσκαλος μας υπέδειξε το απαθές μίσος, απαντώντας «Μήτρη μου και αδελφή μου, οι συνυπιούνται στο θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής». Ασφαλώς και η μητέρα και η αδερφή του θα τηρούσαν αυτό το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό και η Παναγία είναι μακάρια. Λόγος περί ξενιτείας συνέχεια. 20. Ας είναι για σένα πατέρας εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Ας είναι μητέρα η κατάνοιξης, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδελφός, ας είναι εκείνος που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απέκτησε τη μνήμη του θανάτου. Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας. Ως δούλο έχει το σώμα σου, ως φίλους τις άγιες αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Αύτοι οι γενεά ζητούντων των Κύριων, Ψαλμός Δαβίδ. Κάπα γάμα. 21. Ο πόθος του Θεού σβήνει τον πόθο των γονέων. Αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτό του, εφόσον ακούει τον Κύριο να λέει «Ουδείς δύναται, δυσί κυρίης δουλεύειν». Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Ματθαίος 6 κεφάλαιο, στίχος 24. 22. Ο Κύριος είπε «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ούτε αγάπη γονέων προς τα τέκνα ή των αδελφών προς τους αδελφούς, σ' όσους αποφάσισαν να με υπηρετήσουν. Αντιθέτως, ήλθα να φέρω μάχη και μάχαιρα, να διχάσω τους φίλους του Θεού από τους φίλους του κόσμου, τους υλικούς ανθρώπους από τους πνευματικούς, τους φιλόδοξους από τους ταπεινόφρονες». Ματθαίος 10 κεφάλαιο και στίχος 34. Ο δε Κύριος εφραίνεται για αυτή τη διαμάχη και το χωρισμό που γίνεται για την αγάπη του.

23. Πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια στους δικούς σου, μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά των δακρύων και του πόνου. Κι έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς κι εσύ και βυθιστείς στα νερά και τον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται κι εσύ να δακρύζεις αιωνίως. 24. Όταν σε περικυκλώνουν σαν μέλισσες ή μάλλον σαν σφίγγες οι συγγενείς σου, θρηνούντες για σένα, προσήλωσε αμέσως το βλέμμα της ψυχής σου στο θάνατο και στις αμαρτωλές πράξεις σου, ώστε με τον ένα πόνο να κατορθώσεις να αποδιώξεις τον άλλο πόνο. 25. Υπόσχονται σε μας με πονηρία οι δικοί μας, οι κατά σάρκα συγγενείς, αλλά όχι οι δικοί μας κατά το πνεύμα, ότι θα κάνουν ό,τι μας αρέσει αν μείνουμε κοντά τους. Ο πραγματικός τους όμως σκοπός είναι να μας εμποδίσουν από τον εκλεκτό δρόμο που διαλέξαμε και εν συνεχεία να μας παρασύρουν στο δικό τους σκοπό. 26. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει λιγότερη παρηγορία, λιγότερες αφορμές για καινοδοξία και περισσότερες για ταπείνωση. Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. 27. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνεις την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα, για να μην φανείς άλλος στα λόγια και άλλος στα πράγματα. 28. Κανείς δεν παρέδωσε τόσο πολύ τον εαυτό του στην ξενιτεία όσον ο Μέγας εκείνος, δηλαδή ο Αβραάμ, ο οποίος άκουσε τα λόγια «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου», Γένησης 12 κεφάλαιο, παρόλο που εκαλείτο να μεταβεί σε χώρα αλόγλωση και βαρβαρική. 29. Μερικές φορές ο Κύριος δοξάζει υπερβολικά κάποιον που ξενιτεύτηκε όπως ο Μέγας Αβραάμ. Όμως είναι καλό η δόξα αυτή, παρόλο που δίδεται εκ Θεού, να αποκρούεται με την ασπίδα της ταπεινώσεως.

0: Τριακοστών. Όταν οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας επαινούν σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτία μας, τότε εμείς ας συλλογιστούμε εκείνον τον Κύριο που εξενίτευσε για μας και ήρθε από τον ουρανό στη γη, και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτία, την ξενιτία του Ιησού. 31. Είναι επικίνδυνη η προσπάθεια προς κάποιο δικό μας ή ξένο. Αυτή μπορεί σιγά σιγά να μας τραβήξει προς τον κόσμο και να σβήσει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. 32. Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνου που δεν ξενίτευσε τελείως από όλους τους ειδικούς του και τους ξένους, όχι μόνο με το σώμα του, αλλά και με το λογισμό του. 33. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλό ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Είναι όμως αδύνατο εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή, διότι φθήρουσι ήθη Χριστά ομιλία κακέ, λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Δηλαδή, διαφθείρουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές ομιλίες.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Νέα παράταση στο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι δόθηκε έως το Σάββατο 6 Ιουνίου, καθώς η μεγάλη προσέλευση του πιστού σερβικού λαού και η έκδηλη αγάπη και τιμή προς την υπεραγία Θεοτόκο δεν αφήνουν άλλα περιθώρια με τις ουρές που σχηματίζονται καθημερινά να μαρτυρούν αυτή την προσμονή για το προσκύνημα.

0: Οι κάτοικοι της πόλης του Βελιγραδίου, των γύρω περιοχών και από ολόκληρη τη Σερβία προσέρχονται κατά χιλιάδες όλο το 24ωρο και δεν σταματούν να πλημμυρίζουν τους κεντρικούς δρόμους, τους παράδρομους, τα πεζοδρόμια και τις πλατείες.
1: Βρισκόμαστε μέσα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα, σε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα που έχει γνωρίσει ποτέ η Σερβία. Το προσκύνημα της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει πραγματικά σημάνει πνευματικό συναγερμό. Χιλιάδες Σέρβοι από όλα τα μέρη της περιοχής καταφθάνουν όλο το 24ωρο εδώ στον καθεδρικό ναό προκειμένου να προσκυνήσουν το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο, να προσευχηθούν και να ζητήσουν από την Παναγία οτιδήποτε έχουν μέσα στην καρδιά τους. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανάμεσα στον κόσμο που περιμένει υπομονετικά, ειρηνικά και την ίδια ώρα με αγωνία, βρίσκεται και ο πνευματικός πατέρας των Σέρβων, ο Πατριάρχης Σερβίας, κ. Πορφύριος, ο οποίος με λαμπερό πρόσωπο και χαμόγελο εσωτερικής χαράς και ευγνωμοσύνης στο Θεό για τις εικόνες που αντικρίζει, ευλογεί τον κόσμο, μιλάει με τους νέους. Σε κάθε ευκαιρία και όλο το βράδυ ευχαριστεί τον γέροντα Εφρέμ και μπροστά στους προσκυνητές αναφωνεί «Να ευχαριστήσουμε τον γέροντα. Αυτός είναι που μας έφερε αυτή την ευλογία στην χώρα μας».
2: Господ света благослови, пресвета Богородица да чува.
1: Ο γέροντας Εφρέμ, ο οποίος μαζί με τον Πατριάρχη περπάτησε μέσα στη νύχτα, ανάμεσα στον κόσμο, δίνει την ευχή του στους πιστούς και με φωτεινή διάθεση που εκπέμπει ένας πνευματικός πατέρας που βλέπει το αποτέλεσμα του προσκυνήματος στα μάτια των ανθρώπων, ευλογεί τον καθένα που τον πλησιάζει, αλλά και όλους μαζί.
3: Η Παναγία θα σας εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σας.
2: Πρέσβετα Богородица θα исполните все ваши молитвы.
3: Το πρώτο που θα σας δώσει είναι ειρήνη και χαρά στην καρδιά σας.
2: Najpreče vam dati mir i radost u srcu.
3: Και ελπίδα, ελπίδα.
2: И надо, и надо će dati.
3: Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πρέπει να ελπίζουμε.
2: U ovom svetu u kojem živimo treba da imamo nadu.
3: Η πηγή της ελπίδας είναι η Παναγία.
0: Καθηλωτική ήταν η ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγύρθης Μονής Βαδοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κρύπτη του Αγίου Σάβα κάτω από το καθεδρικό Ιερό Ναό, όπου πραγματοποιείται το μεγαλειώδες προσκύνημα της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο μακαριότατος Πατριάρχης κύριος Πορφύριος, ως οικοδεσπότης της βραδιάς, με εμφανή συναισθήματα χαράς και ενθουσιασμού, καλωσόρισε τον γέροντα Εφρέμ, ευχαριστώντας τον για άλλη μια φορά για τη μεγάλη ευλογία να κομίσει την Αγία Ζώνη στη Σερβία.

0: Στην κατάμεστη από κόσμο Κρήπτη, ο γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε στην τιμία ζώνη και στα θαύματά της, στη ζωή στο Άγιο Όρος και στην παρουσία της Παναγίας στο περιβόλι της.
1: Εμείς ψηλαφούμε τον Θεάνθρωπον Ιησού.
2: И такле ми запровожелимо да видимо Бога Христа, да е Он е со нас.
1: Пасас та си мерас.
2: Свакога дана.
1: Ине автос по изоиту на мистерио.
2: Он е она и чиј е живот една тајна.
1: Ке влепете, тоа е хумен дин периодот до Пентикостарију. Ке влепеме ти зоин до Христу.
2: Видимо живот Христов.
1: И опија стин усија.
2: Кој е усуштини?
1: Јан крити κατά έναν κοσμικό, λογικοκρατικό τρόπο, όπως ανέφερα.
2: Ако га просуджујете једним овосветским логичним начином размишљања.
1: Ο Христос απέτυχε.
2: Христос је био неуспешан.
1: Είχε μία συνοδεία, 12 μαθητές.
2: Имао је пратиоце своје 12 ученика.
1: Ο ένας τον πρόδωσε.
2: Један га је издао.
1: Ο άλλος τον αρνήθηκε.
2: Jedan ga se odrekao.
1: Και τελευταία στιγμή μετανόησε ευτυχώς και επέστρεψε.
2: И у последњем тренутку се предомислио.
1: Οι άλλοι τον εγκατέλειψαν. Μόνο ο Ιωάννης έμεινε μέχρι το Σταυρό.
2: Ostali su ga napustili, jedino je Jovan ostao pod krstom.
1: Άρα η ποιμαντική ζωή του εξωτερικά, ανθρωποκεντρικά κρυνωμένη, είναι μια αποτυχία.
2: Dakle, njegovo pastirsko delo, ako s polja gledamo i merimo ljudskim kriterijumima, jeste jedan neuspeh.
1: Δεν μπορούσαν να φανταστούν οι Απόστολοι ότι αυτός ο Θεάνθρωπος που δεν του καταλαβαίνω ότι είναι Θεάνθρωπος βέβαια.
2: Απόστολοι νήσου μόγλοι να ραζούμεν ότι ovaj Bogočovek, όνοι το δούσε νήσου να ραζούμεν ότι είναι Bogočovek.
1: Θα παρουσιάζεται τον στην δίκη των γραμματείων και Φαρισαίων.
3: Θα γεσό νάτσι να σούδου σε κνίζανικα η Φαρισαία.
1: Και έρχονται οι πατέρες και λένε φωτισμένοι, έτσι, με
3: φωτισμένοι.
1: Δεν απέτυχε ο Χριστός.
3: Nije Hristos imao neuspeh.
1: To rolon tu tun epeksen ohijarista, theanthropina.
3: Delo koje je činio, učinio ga je bogočovečanski, ne samo dobro.
1: Legete iz tih hirotonija don arhijereon, kane umologijen u arhijerevs.
3: I to što govorimo i ističemo u ispovesti arhijereja.
1: Thelon epathe.
3: Gospod
1: je... Thelon paredothi.
3: Хтејучи сам
1: страдао,
3: хтејучи сам је био разапет, он, пошто је сам то хтео, то је сам се предао. И
1: хелон арестити.
3: И сам, пошто је хтео, сам је воскресао.
0: Остосо, συγκινητικές στιγμές εκτιλήσονται καθημερινά στον Ιερό Νάτου Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι. Μητέρες με τα μικρά παιδιά τους, νέοι και νέες, καθώς και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, αναμένουν με υπομονή και ευλάβεια παρά τις υψηλές θερμοκρασίες για να εισέλθουν στο ναό και να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Η τηλεόραση της Πεμπτουσίας μεταδίδει από την πρώτη στιγμή το μεγαλειώδες αυτό προσκύνημα που καταγράφεται ως ιστορικό γεγονός στις σελίδες της ιστορίας της Σερβίας με απεσταλμένους δημοσιογράφους και τεχνικούς στο Βελιγράδι. Ενώ το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία παρέχει για τους αναγνώστες του πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το μοναδικό αυτό προσκύνημα.

Στο πλαίσιο της παραμονής του στη Σερβία με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης, ο καθηγούμενος Γέρον Εφρέμ συνεχίζει τις επισκέψεις του σε ιστορικούς πνευματικούς τόπους στη Σερβία. Συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη Σερβίας κύριο κύριο Πορφύριο και τον Υπουργό Νένατ Πόποβιτς, επισκέφτηκα την ιστορική Ιερά Μονή Ζίτσας.

0: Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης Θερβίας και ο καθηγούμενος Γέρον Εφραίμ μετέβησαν στο καθολικό της Μονής, όπου τελέστηκε δοξολογία για την υποδοχή, με το σεβασμό του Μητροπολίτη Νήσης κύριο Αρσένιο να τους καλωσορίζει εγκάρδια, ευχαριστώντας τον καθηγούμενο της Ιεράς Μυγής της Μονής Δατοπεδίου για τη μεγάλη ευλογία να κομίσει την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι. Ακολούθησε πνευματική ομιλία του Γέροντος Εφραίμ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ορθόδοξης άσκησης και του μοναχισμού, καθώς και στην αρετή της υπακοής. Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής κύριος Θεόδωρος επισκέφθηκε την περιοχή της Τουρκάνα στη Βόρεια Κένια, μία από τις φτωχότερες και πλέον δοκιμαζόμενες περιοχές του κόσμου, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης του Χριστού και της ελπίδας και της πατρικής παρουσίας στους ανθρώπους που καθημερινά αγωνίζονται μέσα σε συνθήκες στέρησης και ακραίας φτώχειας. Η υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Τουρκάνας στον Πατριάρχη κύριο Θεόδωρο υπήρξε βαθιά συγκλονιστική. Αλλάζουμε θεματολογία και μεταφερόμαστε στη Γεωργία. Ο Πατριάρχης Γεωργίας κύριος Σιώ δέχτηκε εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Πατριαρχική Κατοικία στην Τυφλίδα. Η Αμερικανική Αντιπροσωπεία συνεχάρει τον προκαθήμενο της Εκκλησίας Γεωργίας για την ανθρώνησή του και τόνισε επανειλημμένα το ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ιστορία της Γεωργίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και στις κοινές χριστιανικές τους αξίες. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν για άλλη μία φορά την ετοιμότητά τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία και να ενισχύσουν αυτές τις αξίες. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο βρέθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπου την υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Μετά την αυτοψία, η κυρία Μενδώνη και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ευγένιος μίλησαν για την πορεία των εργασιών ανακαίνησης του εμβληματικού ναού.
1: Με βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη δεχτήκαμε σήμερα στον Άγιο Μινά μας την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, της εξοχοτάτης Υπουργού Πολιτισμού της πατρίδας μας, η οποία ήρθε να επιθεωρήσει τις εργασίες που με την δική της φροντίδα αλλά και με την επιμέλεια του καλού μας Περιφερειάρχη, του Σταύρου του Αρναουτάκη, που πολλές φορές τον έχω χαρακτηρίσει δώρο Θεού για την Κρήτη, έχει ξεκινήσει και πηγαίνει καλά στους χρόνους που απαιτούνται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπουμε αυτό το έργο που το είχαν οραματιστεί και πριν από μας παίρνει σάρκα και ωστά σιγά σιγά και θα αποδοθεί στον τόπο και στους ανθρώπους του με την ιστορία και το βάρος της παράδοσης και της κληρονομιάς που έχει αυτό ο τόπος να είναι μνημειωμένα σε αυτό το κτίριο, όπως αρμόζει οι νέες γενιές να το παραλάβουν από εμάς τους παλαιότερους συντηρημένους για να το παραδώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους στο αύριο. Η εκκλησία μας έχει παρελθόν, παρόν, αλλά και μέλλον σε αυτόν τον τόπο και εμείς οφείλουμε να εργαζόμαστε για αυτό το μέλλον.
2: Το έργο εκτελείται εντός των χρονοδιαγραμμάτων του. Η ολοκλήρωσή του με βάση το τεχνικό του δελτίο προβλέπεται για το Δεκέμβρη του 2027. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι απολύτως εφικτό. Όταν ένα έργο εξελίσσεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, όταν οι αρμόδιοι επιστήμονες του Υπουργείου Πολιτισμού επιλαμβάνονται, δεν φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα.
0: Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου βρίσκεται πάνω από τα κρυστάλλινα νερά του Λούσιου Ποταμού, στο νοτιότερο άκρο του Αγιοφάραγγου της Γόρτινας. Το όνομα της Ιεράς Μονής συνδέεται με τις συστάδες των καλαμιών που φύονται δίπλα στο ποτάμι έως και σήμερα, ενώ στα διάσπαρτα στο χώρο της Ερήπια αποκαλύπτεται η μεγάλη ιστορία της. Στο on-demand περιεχόμενο της τηλεόρασης Μεντουσίας μπορείτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ για την Ιερά Μονή. Παραγωγός είναι η Μαρία Γιαχνάκη, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια υπογράφει η Κατερίνα Μαραγκού.
3: Το σπηλαίωδες ασκητήριο είναι συνδεδεμένο με ένα κυλινδρικό βυζαντινό πυργίσκο που είχε χρήση αποχωρητηρίου. Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό να μαθαίνουμε σήμερα ότι κάτι τέτοιο δημιουργήθηκε κάποτε σε αυτό το άγριο ασκητικό περιβάλλον πάνω από τη Χαράδρα, σε ύψος 300 μέτρων από το Λούσιο ποταμό. Ανάλογη ειδική κατασκευή υπάρχει και στην Ιερά Μονή Φιλοσόφου, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα του Λαμπαρδόπουλου.
4: Ήρθε εδώ στη Μονή Καλαμίου και έζησε τον ησυχασμό του. Ενεδύθη το μέγα και αγγελικό σχήμα και έλαβε το όνομα Ιωάσαφ. ένα όνομα το οποίο διατηρείται στη σειρά των ηγουμένων της Μονής μας μέχρι και τη διάλυσή της. Και πραγματικά έβαλε έναν λίθο πνευματικότητας, αναζητώντας τα αγγίγματα του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή του.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Λεμεσού.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονίσεις.

0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώδησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ογκε βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα, εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα, ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνούτι επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκήνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος λυρώδη, μη δω τα ψάλι, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Ινα το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ιδέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ιδέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρες όμοια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συνγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σών οικέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα η πενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομι και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εις ελεύσου του βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εις ελεύσου του βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι το λά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινος, τον ληστίνος, τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράν τους αγαθών, Όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εναξίως μεταλαμβάνω το αχράντου σου σώματος και το τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει τον Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσαι σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσες ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή συνδιοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και εστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν,
5: αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο

πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου», Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, της Ελένης Καριτά. Κι άρχισαν στον Πεζορόβο οι όμορφες μέρες, οι μέρες με τον Αλέξιο. Ο Αλέξιος πότε πάνω στάλογο, πότε με τα μάξι, γύρισε τα χωριά, έκανε κήρυγμα, εξομολογούσε. Τις νύχτες του καλοκαιριού με το φεγγάρι έφτιαχνα μια πρόχειρη Αγία Τράπεζα στο Ήπεθρο και εκεί μπροστά στην απεραντοσύνη της Στέπας και στην απεραντοσύνη του Ουρανού ο Αλέξιος έκανε τη λειτουργία και όλοι κοινωνούσαν από τα χέρια του και αυτό ήταν μια αληθινή πρόγευση του Παραδείσου. Όταν γύριζε στο Πεζνορόβο, κλεινόταν στην κάμαρά του, έβγαινε το βράδυ, τους μάζευε όλους γύρω του, τους μιλούσε, προσευχόνταν όλοι μαζί. Ξημερώματα ο Αλέξιος λειτουργούσε το παρεκκλήσι, γέμιζε από τους χωρικούς, ξεχυλούσε, γέμιζε κόσμο και ανθόκηπος, κοινωνούσαν όλοι από τα χέρια του Αλέξιου και αυτό ήταν μια αληθινή πρόγευση του Παραδείσου. Κι ύστερα πάλι, ο άνθρωπος του Θεού χανόταν για μέρες πάνω σε ένα από τα άλογα ή με ένα από τα μάξια. Κάποιες φορές το συνόδευε και ο Ιβάν. Τις πιο πολλές φορές πήγαινε μόνος του. Άφηνε τον Ιβάν πίσω για να τον χαρούν οι δικοί του λίγο ακόμα καιρό. Τώρα το είχαν πια μάθει όλοι. Το γράμμα στον πατερούλη τον Τσάρο που με αυτό θα ζητούσε η Κατερίνα να υιοθετήσει τον Ιβάν δεν θα γραφόταν ποτέ. Το σπίτι, το αρχοντικό της Κατερίνας θα το γέμιζα μόνον κορίτσια. Ο Ιβάν έφευγε, πήγαινε μαζί με τον Αλέξιο στο βουνό της Αγιότητος. Δεν έφευγε ακόμα. Σε κανένα όμως χρόνο με το αμάξι γεμάτο τρόφιμα και ρουχισμό θα έφευγα με τον Αλέξιο. Κατεύθυνση θα είχαν τη θάλασσα και όταν θα περνούσαν τη θάλασσα όλα θα τέλειωνα για τον Ιβάν. Η απέραντη στέπα θα μένε μοναδικά μια ανάμνηση. Κι η στέπα έγινε ολόχρηστη. Τα στάκια της έγκυρα βαριά, γεμάτα καρπό. Οι χωρικοί θέρισαν τη στέπα, τη γύμνωσαν από το χρυσό της θησαυρό. Κι η στέπα απλώθηκε απέραντη, τυλιγμένη στην ομίχλη. Τ' άλογα έβοσκαν ότι είχε απομείνει μετά το θερισμό. Τα τύλιγε και αυτά η ομίχλη, χλιμίντριζαν ανήσυχα. Η φωνή του Ιβάν κοντά τους τα καθησύχαζε. «Εδώ είμαι, Πεντζόρ, μη φοβάστε Ρούσκα, Άλια, Νίζη, Νίνα». Τυλιγμένο στην ομίχλη, ο Ιβάν ένιωθε να του σφίγγεται η καρδιά. Πώς θα τα άφηνε πίσω του όλα του τα αγαπημένα. Όσο ήταν καλοκαίρι, όλα είχαν φανεί ευκολότερα. Τώρα όμως το φθινόπωρο που είχε σβήσει κάθε λαμπράδα και όλα τα τύλιγαν οι συννεφιές, οι βουβές ομίχλες, τα τέλειωτα νερένια τείχη της βροχής, όλα του φαίνονταν δύσκολα, ακατόρθωτα. Το μόνο που θα ήθελε τώρα ήταν να μπορέσει να κουρνιάξει σαν λαβωμένο πουλί στην αγκαλιά της μάνας του, της Ναταλίας, να της ψιθυρίσει. «Μητερούλα, καλά, δεν φεύγω, μην κλαις, κοίτα με και χαμογέλα, μην κλαις». Πώς θα το ήθελε να μπορούσε να της μιλήσει έτσι. Πώς θα το ήθελε να μπορούσε να ξαναγίνει ανέμελος και χαρούμενος όπως είχε σταθεί μέχρι τώρα, να χτυπήσει τις καινούργιες μπότες του στο χώμα, χορεύοντας δίπλα στα κορίτσια του χωριού του. Δεν μπορούσε όμως. Την καρδιά του, που από μικρός την είχε προσφέρει στο Θεό, ο Θεός του την έπαιρνε τώρα τελειωτικά. Μάτωνε και πονούσε τα γόρι. Δεν μπορούσε όμως να κάνει κι αλλιώς. Θα άφηνε την πατρίδα του, θα άφηνε τη μητέρα του, θα άφηνε την Κατερίνα και τις αδερφές του, θα άφηνε τον πατέρα του, το χωριό, τη στέπα, τα άλογα, τον Πεντζόρ και θα τα άφηνε όλα. Γονατιστός μπροστά στον Αλέξιο έκλαιγε με λυγμούς. «Δεν πειράζει παιδί μου», έλεγε ο Αλέξιος, «δεν πειράζει, κλάψε. Ό,τι δίνουμε στο Θεό πρέπει να έχει αξία για μας και τη αξία θα είχε για σένα κάτι που θα τα άφηνες και θα άφευγες τραγουδώντας. Δώσε στο Θεό ότι αγαπάς περισσότερο. Αυτό έχει αξία. Είσαι ελεύθερος, Ιβάν. Αν αγαπάς πιο πολύ τον Πεζνορόβο,
Μείνε στο Πεζνορόβο. Τίποτα δεν θα σε εμποδίσει να γίνεις και εδώ ένας Άγιος του Θεού αν το θέλεις. Θέλω να μείνω, γέροντα, θέλω να μείνω, αλλά δεν μπορώ. Το βουνό της Αγιότητος με τραβά. Θέλω να ανεβώ μαζί σου. Αν μείνω εδώ, θα είμαι ακόμα πιο δυστυχισμένος. Αλλά και τώρα που ετοιμάζομαι να φύγω, είμαι δυστυχισμένος. Αν μείνω όμως, θα είμαι χίλιες φορές πιο δυστυχισμένος. Πίστεψέ με, γέροντα. Σε πιστεύω, παιδί μου, κι εγώ από τον ίδιο δρόμο πέρασα. Κάθε φορά που γυρίζω εδώ στη Ρωσία, είναι πάντα ο ίδιος σπαραγμός όταν πρέπει πάλι να φύγω. Αλλά όπως σου είπα, τι αξία θα είχε να δίναμε στο Θεό κάτι χωρίς σημασία, κάτι που δεν μας κοστίζει τίποτα να του το δώσουμε. Ο Ιβάν ησύχασε. Ο Αλέξιος έλεγε, «Την άνοιξη θα κάνω την περιοδία μου σε μακρινότερα μέρη της πατρίδας. Σκέψου καλά και όταν γυρίσω μόνο τότε θα μου πεις τι αποφάσισες. Θα έρθω μαζί σου, πάτερ Αλέξιε, στο βουνό της Αγιότητος. Σκέψου πρώτα καλά και όταν γυρίσω τότε θα μου πεις». Κι ύστερα άρχισε να πέφτει χιόνι, πυκνό, ατέλειωτο, πάνω στην απέραντη πεδιάδα. Τ' άλογα κλείστηκα στους στάβλους. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν στα σπίτια τους. Οι γυναίκες άρχισαν να εφαίνουν, να πλέκουν, να ράβουν, να ζυμώνουν από το πρωί ως το βράδυ. Οι άντρες κατά την τέχνη τους έφτιαχναν παπούτσια, πέτσινα, παλτά, δυσάκια, ρόδες για τις άμαξες, έπιπλα, ό,τι είχε ανάγκη ο καθένας, ό,τι είχε ανάγκη το αρχοντικό, ό,τι είχε ανάγκη ολόκληρο το χωριό. Τα έλκυθρα κυκλοφορούσαν στην παγωμένη στέπα. Όταν έλειπε ο Αλέξιος, ο Ιβάν καθόταν με τις ώρες στους στάβλους και περιποιώνταν τα άλογα, τους σιγομιλούσε και εκείνα έτριβαν πάνω του τα έξυπνα κεφάλια τους. Ποτέ ο νέος δεν είχε νιώσει τόσο βαριά την καρδιά του. Είχε χάσει κάθε ζωηρότητα. Οι άλλοι τον καταλάβαιναν και δεν ρωτούσαν, του φέροντας σαν να μην ήξεραν τι ήταν εκείνο που τον απασχολούσε. Ο πατέρας του το είχε πάρει πιο εύκολα απόφαση από τη μητέρα του. Τον κολάβκευε η σκέψη πως το δικό του το παιδί θα ακολουθήσε τον ίδιο δρόμο που είχε ακολουθήσει και ο άρχοντας ο Αλέξιος. Και όταν έβλεπε τα γόρι του σκυμμένο πάνω στα χοντρά βιβλία να τα διαβάζει άπλιστα, μια μεγάλη ικανοποίηση πλημμύριζε την καρδιά του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Πόσο είχε λακταρίσει όταν ήταν ο ίδιος παιδί να ήξερε να διαβάζει. Δεν είχε βρεθεί όμως κανείς στο δρόμο του να του μάθει γράμματα. Όταν παντρεύτηκε την Αταλία και εκείνη πρόθυμα προσφέρθηκε να το μάθει να διαβάζει και να γράφει, ήταν πολύ αργά, δεν είχε πια όρεξη. Από το μακρινό χωριό που καταγόταν, ο άρχοντας είχε σταθεί σκληρός, τύραννος. Το κνού το δούλευε συνέχεια και τη μέρα που ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, 20 χρονών παλικάρι, είδε το γέρο του παππού νεκρό από τα κτυπήματα και είδε τα αίματα να ξερώνονται πάνω στο βασανισμένο πρόσωπό του, χωρίς κανείς να τολμά να πλησιάσει και να περιποιηθεί το νεκρό, γιατί το είχε απαγορεύσει ο άρχοντας, αποφάσισε να φύγει, να χαθεί. Την ίδια εκείνη νύχτα έφυγε κρυφά από όλους τους δικούς του. Πέρασε ρημιές, πέρασε βουνά, πέρασε ποτάμια και μια μέρα τον ήβρε τιμωθάνατο κοντά στο Πεζνορόβο η Ναταλία. Τον πήρανε αμέσως στο αρχοντικό, τον περιποιήθηκαν, τον γιατρέψανε και το χαριτωμένο πρόσωπο της Ναταλίας τον έκανε να ξαναβρει το χαμογελό του. Ποτέ όμως δεν τους είπε από πού ερχόταν. Τα αφεντικά από το χαρακτηριστικά του προσώπου του και από το διάλεκτο που μιλούσε κατάλαβαν αμέσως από πού ερχόταν. Εν τούτης δεν μίλησαν. Δεν τον ξαναρώτησαν ποτέ και εκείνος ποτέ δεν είπε σε κανένα, ούτε στην ίδια του τη γυναίκα από που είχε ξεκινήσει. Γι' αυτό κάθε μέρα που ξημέρωνε στο Πεζνορόβο ήταν για τον Μιχαήλ Ιβάνοβιτς και ένα καινούριο θαύμα. Δεν είχε ποτέ ξεχάσει από τι γλίτωσε, πόσο εφιαλτικά είχαν σταθεί όλα τα χρόνια της ζωής του, ως την ημέρα που τον ανακάλυψε τιμωθάνατο η Ναταλία και τον περιμάζεψαν στο αρχοντικό. Ήταν τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη του στο Θεό που ό,τι και αν του ζητούσε ο Θεός ήταν πάντα έτοιμος να το κάνει. Και τώρα που καθαρά φαινόταν ότι ο Θεός του ζητούσε το μόνο του ταγόρι, τον Ιβάν, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς χωρίς δεύτερη σκέψη τον δέδινε με όλη του την καρδιά,
περήφανος που επιτέλους καταδέχτηκε ο Θεός κάτι να ζητήσει και από αυτόν, το φτωχό Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Η Ναταλία όμως εκείνη τα άβλεπε διαφορετικά, πιο πολύ και από τον εαυτό της λυπόταν την Κατερίνα, λυπόταν τον Πεζνορόβο που τόσο τα αγαπούσε να μείνει ακέφαλο χωρίς δικό του αφέντη, αφέντη που να το πονέσει και να το αγαπήσει όπως θα το αγαπούσε ο Ιβάν αν έμενε. Θυμόταν καλά εκείνο το πρωινό της περασμένης άνοιξης που τόσο ζωντανά είχε παρομοιάσει στη φαντασία της το παιδί της με τον πρώτο ευωδιαστό κρίνο και με πόση ζέστη είχε αποθέσει τον Ιβάν μαζί με τον πρώτο άσπρο κρίνο του ανθόκηπου στα πόδια του Χριστού. Τότε όμως ήταν άνοιξη, όλα γελούσαν γύρω σου και ποτέ δεν θα το πίστευες ότι θα γύριζαν οι ομίχλες και οι παγωνιές. Οι ομίχλες και οι παγωνιές είχαν έρθει και τις έκρυβαν τώρα τον ίδιο τον Θεό που είχε μάθει να τον βρίσκει παντού. Άλλοτε τον έβριστε και στις ομίχλες και στις παγωνιές, τώρα ήταν σαν να τον είχε χάσει. Πριν χάσει για πάντα το αγόρι της, ήταν σαν να είχε χάσει πρώτα το Θεό. Μόνο όταν βρισκόταν κοντά του ο Αλέξιος, η καρδιά της μαλάκωνε. Το βλέμμα της γλύκαινε πάλι. Κοίταζε τον καλόγυρο, κοίταζε δίπλα του το ψηλό ξαθό της παλικάρι και αυτή η εικόνα γινόταν αμέσως ο κόσμος της όλος. Ξεχνούσε τι θα έφερνε το αύριο, πως θα ήταν το σπίτι όταν θα έφευγαν αυτοί οι δυο. Περιοριζόταν μόνο να τους κοιτάζει σαν να ήθελε να χαράξει για πάντα την εικόνα του στην καρδιά της. Απάθεια, πού να τη βρεις την απάθεια μέσα στη ματωμένη σου καρδιά? Και λοιπόν, Κύριε, πάνω στη δικιά σου ματωμένη καρδιά αφήνω τον άσπρο μου κρίνο. Πονώ, πονώ, πονώ.

0: Ναταλία! Σήκωσε τα μάτια. Η Κατερίνα στεκόταν μπροστά της. Πάλι κλαις, Ναταλία! Τη ρώτησε σιγά. Εκείνη σκούπισε τα μάτια της με την άκρη της ποδιάς της. Πάλι κλαίω, Κατερίνα. Και αμέσως ντράπηκε μπροστά σε αυτή τη διπλά, χαροκαμένη μάνα, στη γυναίκα που από τη μια στιγμή στην άλλη είχε χάσει τα τρία πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Η Ναταλία ντράπηκε. «Συγχώρα με», είπε και της έπιασε το χέρι. Το χέρι της Κατερίνας ήταν παγωμένο. «Έχεις δίκιο, Ναταλία. Γιατί όμως δεν σκέφτεσαι πως σου απομένουν ο άντρας σου και τα τρία σου κορίτσια?» Η Ναταλία άφησε να πέσει μέσα από τα δικά της το άψυχο χέρι της Κατερίνας. «Το σκέφτομαι», είπε. Χωρίς να την κοιτάζει, η Κατερίνα ψιθύρισε. «Ήρθε και για σένα η ώρα του πειρασμού». «Ναι», ομολόγησε η Ναταλία. «Δεν βρίσκω τη δύναμη να αντισταθώ. Πονώ πολύ». Και όπως έλεγε ο Αλέξιος στον Ιβάν, «δεν πειράζει», με τον ίδιο ήσυχο τρόπο η Κατερίνα είπε στην Ναταλία. «Δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να αντισταθείς. Άφησε το μεγάλο κύμα να σε νανουρίσει». «Πώς?» «Μέσα στα δάκρυα?» «Και τα δάκρυα να κουφίζουν». «Αυτό το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, γλυκιά μου μητερούλα Κατερίνα μου». Κάθισαν οι δυο τους στον καναπέ που ήταν μπροστά στο παράθυρο. Έβλεπαν έξω το χιόνι που έπεφτε πυκνό. Εκείνη τη στιγμή ήταν ευτυχισμένες. Ο Αλέξιος ήταν στην κάμαρά του. Ο Ιβάν ήταν στο στάβλο. Για λίγο πάλι όλοι μαζί. Το χιόνι του στήλιγε στη λευκή του απομόνωση. Του στήλιγε στη σιωπή του. Τουλάχιστον σήμερα, κανείς ξένος δεν μπορούσε να πλησιάσει το Πεζνορόβο. Κανείς από τους κατοίκους δεν μπορούσε να ξεμητήσει από την πόρτα του. «Θεέ μου», παρακάλεσε σιωπηλά η Ναταλία, «κάνε να μην σταματήσει ποτέ το χιόνι». Όμως, όπως είμαστε και βρισκόμαστε τώρα, ένα παγωμένο χωριό της Ρωσίας, πάρε μας όλους κοντά σου. Γιατί να τελειώνουν τόσο γρήγορα οι χαρές μας, Θεέ μου? Γιατί να μην κρατήσει αιώνια η χαρά της παγωμένης άσπρης μέρας στο ζεστό μας σπίτι? Γιατί, Θεέ μου? Και η παγωμένη σιωπηλή μέρα κράτησε πολύ. Σιγά σιγά ο πόνος γλύκαινε στις καρδιές τους. Πού ξέρεις? Μπορεί να μην τέλειωνε ποτέ το χιόνι. Κι ήρθαν όλες οι όμορφες γιορτές του χειμώνα. Ο Άι Νικόλας, ο Άγιος Σάββας, Αγία Βαρβάρα. Ο Αλέξης έκανε καθημερινά τη λειτουργία και όλοι καθημερινά κοινωνούσαν από τα χέρια του. «Το ποτήρι», έλεγε ο Αλέξης, «είναι για όλους. Δεν μπορείτε να το αφήσετε. Το ποτήρι του Χριστού γεμάτο ήταν εκείνος, σας το προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Πώς είναι δυνατόν να μην τον πλησιάζετε? Για ποιους κατεβαίνει στην Αγία Τράπεζα αν όχι για σας?» Τις Κυριακές και τις γιορτές ο Αλέξιος λειτουργούσε στην εκκλησία του χωριού μαζί με τον Εφημέριο, τον καλό παπά Ηλία, που είχε σταθεί άλλοτε πνευματικός του Αλέξιου, και τώρα ο Αλέξιος είχε γίνει το φως του ηλικιωμένου ιερέως. Μέσα στην όμορφη εκκλησία του χωριού, με τα πολλά εικονίσματα, τα χρυσά καντήλια, τα καλά τριμμένα μανουάλια, τους πολυελαίους και τις χρυσές λαμπάδες, χοντρές λαμπάδες, οι απλοί άνθρωποι της στέπας απολάβαναν κάθε στιγμή. Τους φαίνονταν πως όταν βρίσκονταν όλοι μαζί στην εκκλησιά με τα καλά τους γιορτινά ρούχα, με επικεφαλή στην Κατερίνα που άστρεφτε και εκείνη στα γιορτηρά της, με τον Αλέξη και τον παπά Ηλία αντιμένους στα καλύτερα του άφια, με όλα τα παιδιά του χωριού, αγόρια και κορίτσια, όλα ξανθά, όλα ροδαλά, με καταγάλανα μάτια μαζεμένα στα αναλόγια να ψέρνουν, ήδη άγγελοι του Θεού, τους φαίνονταν τότε στους απλούς και απαίνητους και αληθινούς ανθρώπους της στέπας ότι έφτιαχνε μια ζωγραφιά του παραδείσου. Βελούδενες χρυσοκέντητες κόκκινες φούστες και μπλε κετνητές ποδιές, άσπρα πουκάμισα με βαρδιά μανίκια, μπότες μέχρι το γόνατο, αστραφτερές από το γυάλισμα και παντελόνια σιδερωμένα και ζεστά και σειρές από ξαθά κεφάλια, και όλα να λάμπουν στο φως που έδιναν τα κεριά και τα καντήλια, και η μορφή του Παντοκράτορα να τους βλέπει, να σκύβει από το θόλο και να τους καμαρώνει. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ήταν κάποια από τις αμέτρητες ζωγραφιές του Παραδείσου που φτιάχνουν μαζί ο Θεός και οι άνθρωποι? Πώς θα απολάβανε όλα αυτά ο Ιβάν? Με τη γλυκιά μελωδική φωνή του όρθιος μπροστά στο δεξί αναλόγιο υμνολογούσε και ευλογούσε το Θεό στο όνομα όλων. Κρατούσαν τα μάτια του κλειστά, γιατί έτσι έβλεπε καλύτερα τι γινόταν μέσα στην εκκλησία. Πίσω από τα κλειστά του μάτια χαμογελούσε ο Παντοκράτορ και στο κεφάλι του Αλέξιο έλαμπε κιόλας ο Φωτοστέφανος Αγιότητος. Πίσω από τα κλειστά του μάτια η Κατερίνα ήταν πάλι η νέα εκείνη ευτυχισμένη γυναίκα, με τον όμορφο άντρα δίπλα της με τα δυο της αγόρια που σαν τόποι πετούσαν ο ένας τον άλλο, το μικρό Ιβάν που το μάθαινα να κολυμπά στο ποτάμι και στις γαλάζιες λίμνες με τους άσπρους κύκνους που το έδειχναν πως να μεταχειρίζεται το ξύφος και να παλεύει με τα γόρια της ηλικίας του και να τα νικά, που τον έπαιρνα μαζί του στο έλκυθρο και διέσχισαν σαν τους τρελούς στη στέπα, ενώ πίσω τους έτρεχε ολόκληρο κοπάδι από λύκους. «Ω, πού είσαστε Βάνια και Κώστια?» «Εδώ είμαστε Ιβάν, εδώ, μέσα στο δισκοπότηρο. Τώρα που θα κοινωνήσεις, θα μας βρεις όλους, Ιβάν, όλους εμάς, το σώμα του Χριστού, όλους εμάς που περιμένουμε το δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Μη χάνεις το θάρρος σου, Ιβάν. Θυμήσου το κοπάδι εκείνο το λύκον που μας κυνηγούσε. Πάθαμε τίποτα?» «Όχι, Βάνια, όχι, Κώστια. Μη φοβηθείς ποτέ σου, Ιβάν, όχι. Μας έφαγε το σπαθί του μουσουλμάνου, Ιβάν.» Ο Ιβάν τεινάχτηκε αλαφιασμένος. «Το σπαθί του μουσουλμάνου?» Κανείς δεν ήξερε πώς και πού είχαν εξαφανιστεί τα δυο αδέρφια. Ταραγμένος ο Ιβάν έκλεισε ξανά τα μάτια και άρχισε να ψέρνει το τροπάριο της Κυριακής πριν από τα Χριστούγεννα. Η φαντασία του θα ήταν, είχε ακούσει το περασμένο καλοκαίρι πως ο τσάρος πολεμούσε τους μουσουλμάνους. «Όχι, όχι Ιβάν, το σπαθί του μουσουλμάνου, για την πίστη μας, μαρτυρήσαμε για την πίστη μας, πες το στη μητέρα μας, πες το στην Κατερίνα, πες το.» Πανικόβλητος ο Ιβάν άνοιξε τα μάτια και είδε γύρω του το γνωστό εκκλησίασμα. Και στο τέλος της λειτουργίας, ως τη στιγμή που πλησίασε τον Αλέξιο και μετέλαβε τον αχράντο μυστηρίων, δεν έκλεισε πια τα μάτια. Όταν όμως ακούμπησε στα χείλη του ο μυστηριακός Χριστός, τότε μόνα του χαμήλωσαν τα βλεφαρά του και για μια στιγμή ήταν σαν να τα αγκάλιαζαν μέσα στο Χριστό ο Βάνια και ο Κώστια. Εκείνα τα Χριστούγεννα θα μέναν αλυσμόνητα σ' όλους. Κανείς τους βέβαια δεν το ξέρε, αλλά εκείνα ήταν τα τελευταία Χριστούγεννα που θα γιόρταζαν ποτέ στο Πεζνορόβο ο Αλέξιος και ο Ιβάν. Και σαν να ήθελε ο Θεός να στιβάξει μέσα τους πλήθους της όμορφες αναμνήσεις, οι πιστές και τρυφερές καρδιές που θα μέναν πίσω στην πατρίδα, τα άφησε όλα να γίνουν πρωτάφαντα, όμορφα και τέτοια που δεν μπορούν να ξαναγίνουν για δεύτερη φορά. Αυτές οι λίγες μοναδικές ώρες στη ζωή των ανθρώπων, οι ώρες μιας παραδεισένειας θα το έλεγες ευτυχίας, πόσο λίγο κρατούν, αλλά και πόση θέση πιάνουν. Κι είναι οι καρδιές που ζούνε χρόνια με την αντανάκλαση μοναδικά λίγων ημερών, και αυτές οι λίγες μέρες μεταμορφώνονται σε ολόκληρη ζωή. Αυτές είναι συνήθως οι μετρημένες στα δάχτυλα μέρες στη ζωή των ανθρώπων, αλλά έχουν μέσα τους τόσο φως που είναι αρκετό να φέγγουν χιλιάδες μουντές και άχρωμες και διάφορες μέρες, και όχι μόνο να τις φέγγουν, αλλά και να τις δίνουμε τα δικά τους χαρούμενα και νοσταλγικά χρώματα. Καλύτερα είναι να μην τις μετράμε αυτές τις φωτεινές, τις ευτυχισμένες μέρες της ζωής μας, γιατί ενώ είναι τόσο λίγες, φαίνονται τόσο πολλές. Καλύτερα λοιπόν, ας τις αφήνουμε χωρίς να πολυεξετάζουμε πώς και τι και πόσο, για να είναι πάντα μπροστά μας σαν τα φωτεινά μονοπάτια που μας δείχνουν την ομορφιά της ζωής μας. Και ας λούζουν με το φως τους τις φτωχές, μουντές αδελφές τους, τις αμέτρητες υπόλοιπες μέρες μας πάνω στη γη. Στην κοιλάδα αυτή των δακρύων, σαν παραδεισένιο βάλσαμο φύσα κάποτε ένα άγνωστο χέρι, και όλα τα δάκρυα τότε στεγνώνουν, όλα τα χείλη χαμογελούν, σ' όλα τα πρόσωπα λάμπει με μιας φως ηλαρών. Χριστέ, το φως του αληθινών. Αυτή ήταν η προσευχή που έλεγε ξανάλεγε ο Αλέξιος στη λειτουργία των Χριστουγέννων. Ήταν μια νύχτα απρόσμενη, τέτοια εποχή για τη στέπα. Ο καιρός είχε απότομα γλυκάνει. Τα κρίσταλα είχαν λιώσει στα παράθυρα και τη νύχτα, όταν ξεκινούσαν όλοι με τα φαναράκια τους για την εκκλησία, τα σύννεφα είχαν τραβηχτεί από τον ουρανό και ένα πελώριο φεγγάρι έλαμπε κατά μεσή στο στερέωμα. Η Κατερίνα και η σπιτική της έσβησαν αμέσως τα φαναράκια τους. Περπατούσαν στο στραγανιστό χιόνι, συνεπερμένοι από τη φαντασματορική όψη που έδινε το χιονισμένο τοπίο η Πανσέλινος. Όλα ήταν ακίνητα στην αγιασμένη νύχτα. Ακόμα και οι άνθρωποι σώπαιναν, καθώς προχωρούσαν συντροφιές στον προορισμό τους. Στη φάτνη της Βιθλές, που ήταν απόψε η εκκλησία του χωριού τους, που ήταν απόψε κάθε χριστιανική εκκλησία, απ' άκρη σ' άκρη της Ρωσίας και ως τα πέρατα της γης. Πού και πού, μόνον ακουγόταν το χαρούμενο χρεμέντισμα ενός αλόγου, το αργό ικανοποιημένο μου κανητό μιας αγελάδας. Κι όλοι αμέσως σκέφτονταν, με το δίκιο τους χαίρονται τα άλογα και αγελάδες. Αυτά πρώτα φιλοξένησαν στον στάβλο τους τον ποιητή του σύμπαντος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, πόσο ακατάληπτο είναι το βάθος της ταπείνωσής Σου, πόσο αστείοι και μικροί είμαστε εμείς δίπλα στο μεγαλείο Σου. Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού». Αυτή ήταν η προσευχή που τους είχε μάθει ο Αλέξιος και ήταν μια τόσο προσιτή σε όλους, μια τέτοια εύκολη προσευχή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η Παναγία Μητέρα μας. Γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός. Όλα τα κτίσματα έχουν προσφέρει το καθένα με τη σειρά του τον τρόπο της εξυπηρετήσεώς τους στο θέμα της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Εκείνο δε που προσφέρουμε εμείς, ανθρώπινη φύση, ως αντιπροσφορά για το μέγιστο δώρο της Θείας και Νόσεως του Ιησού μας, το κατεξοχήν τελειότατον των δώρων, είναι η Παναγία Μητέρα του και Μητέρα όλων μας. Έτσι εδώ έγινε κάτι το απερίγραπτο. Πώς ευρέθη η ικανότητα σε αυτήν την κόρη, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει έναν τέτοιο σκοπό, όπου όλα τα υπόλοιπα κτίσματα δεν ήσαν πλέον ικανά να προσφέρουν αυτό που έλειπε. Εάν ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει την Παναγία ως δώρο, τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι αιματεώνεται το θέμα της Θείας Οικονομίας. Έτσι η σωτηρία του ανθρώπου, η επιστροφή και επαναφορά των κτισμάτων στη θέση τους και η αποκατάσταση στην ισορροπία της διεφθαρμένης κτίσεως δεν θα εγίνετο. Αυτό το επίτευγμα που η ανθρώπινη φύση κατόρθωσε είναι το μεγαλύτερο που έγινε και δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί. Διαθέσαμε αυτό το μεγάλο δώρο στο να κολακεύσουμε τροποντινά τη Θεία Αγάπη και να μας πλησιάσει. Άπαξ δοθήσα η χαριτωμένη αυτή κόρη, η οποία τώρα είναι Θεοτόκος, μένει πλέον στο διηνεκές να έχει ιδιαιτέραν θέση έναντι στο Θεό και σε μας. Μέσω της δικής της μεσολαβήσεως, ο Υιός του Θεού απέκτησε την ανθρώπινη φύση και έγινε ταυτοχρόνως θεάνθρωπος. Ό,τι είχε, αυτή του το έδωσε όλο, αφού του πρόσφερε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση της. Έτσι κι αυτός, με τη σειρά του, της μετέδωσε τη θέωση, όσο μπορεί βέβαια να χωρέσει η ανθρώπινη φύση, διότι να την μεταβάλει σε καταφύσιν θεών ήταν αδύνατο. Κατά χάριν όμως την εθέωσε στο σημείο εκείνο που κατά τους θεολόγους της Εκκλησίας να μην της λείπει τίποτα. Με την προσφορά μας αυτή κατορθώσαμε και ανεβήκαμε κι εμείς και πλησιάσαμε το Θεό, διότι έχουμε από τη δική μας φύση πλέον τέτοιας μορφής συγγένεια μέσω αυτής της κόρης που αποκτήσαμε με τον θεανθρωπισμό σε τέτοιο αναφέρετο και πλούσιο σημείο, ώστε να είμεθα όντως κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του Υιού αυτού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας μετά τα Χριστούγεννα που εορτάζει την εξ αυτής άσπορο γέννηση του Θεού Λόγου εορτάζει τη σύναξή της. Την παρουσιάζει στη θέση της μητρότητος πλέον και τιμά την προσφορά της, που συνήργησε σαν κανένας άλλος στο υπέρτατον αυτό μυστήριο. Και κοίταξε με ποια σοφία η Θεία Πρόνοια αναμόρφωσε την παλαιοθήσαν εικόνα. Ο διάβολος κατόρθωσε να πλανέσει το ένα εκ των δύο όντων που εδημιούργησε ο Θεός. Επλάνεσε τη γυναίκα και την έκανε όργανο απάτης και αφορμή καταστροφής. Η Θεία Πρόνοια οικονόμησε να συγκεντρωθεί σε αυτή την αγνή κόρη ολόκληρη η αρετή της ανθρώπινης τελειότητος, ούτως ώστε το όργανο της απώλειας και της απάτης να γίνει τώρα όργανο σωτηρίας και επιστροφής. Και όχι μόνο να γίνει, αλλά να παραμείνει στον αιώνα. Στη θέση που ευρίσκεται τώρα η δέσποινά μας Θεοτόκος, θεοθήσα πλέον, απέκτησε και ολόκληρη τη μητρότητα, διότι είναι η πηγή της πραγματικής και αδιαφθόρου μητρότητος. Η πρώτη Εύα, σαν πρώτη μητέρα, απόλεσε την αξία της μητρότητος, εφόσον μαζί με μας γέννησε και τον θάνατο και μαζί του την έχθρα, το μίσος, τη φθορά, την καταστροφή. Δεν είχε πλέον προσωπικότητα μητρότητος. Η δέσποινά μας Θεοτόκος, με το αδιάφθορον της αγνότητός της, ολοκλήρωσε τη μητρότητα στην εντέλεια. Όπως τον Θεό Πατέρα ευρίσκεται ολόκληρος η πατρική στοργή, ώστε ουδέ του ιδίου Υιού να φυσθεί, αλλά υπερπάντων ημών να παραδώσει Αυτόν, έτσι και τώρα στα σπλάχνα της δέσποινάς μας Θεοτόκου, της θεοθήσης αυτής κόρης, ευρίσκεται η θέση της τελείας μητρότητος. Και τώρα με τα παρησίας προσερχόμεθα σε αυτόν τον θρόνο της χάριτος της μητρότητος και σαν ιή προς την μανούλα μας την οικετεύουμε και είναι αδύνατο να μην μας ακούσει. είναι αδύνατον. Διότι πώς γίνεται στην τελειότητα της μητρότητος να κλείσουν τα σπλάχνα όταν φωνάζουν και ζητούν τα παιδιά? Δεν είναι δύσκολο να δανειστούμε από την οικογενειακή μας πείρα ζωντανά παραδείγματα της μητρικής ιδιότητος. Αντικρίσαμε κάποτε να μεταβάλλεται η στοργή και η αγάπη της μητέρας εξαιτίας της αταξίας και σκληρότητος του παιδιού, ώστε να πάρει τη θέση της αγάπης ή απειλή. Όταν όμως το παιδί πόνεσε, ταπεινώθηκε και έκλαψε, μεταβλήθη αμέσως η οργή της μητέρας σε συμπάθεια και φίλτρο και όλο το δυσάρεστο το αντικατέστησε η μητρική αγκάλη. Εάν αυτά υπάρχουν μέσα στην ευτελή, την ατελή, την διαβεβλημένη, την ασθενή ανθρώπινη φύση, σε πόση έκταση ευρίσκονται αυτά μέσα στην τελειότητα της πνευματικής, της θεοπρεπούς μητρότητος? Έχοντες αυτήν την μητέρα σαν εχέγγυο και ισταμένη μεταξύ ημών και του Θεού, έχουμε την τελεία ελπίδα ότι καμία προσδοκία μας, καμία επιθυμία μας εν Θεό, κανένα αίτημά μας, αλλά και καμία ανάγκη τωρινή και μέλουσα, είναι δυνατόν να μην ικανοποιηθούν. Διότι όταν τρέχουμε στη μητρική τους αγάπη, δεν μπορεί να αρνηθεί, δεν θέλει να το κάνει. Αρκεί φυσικά από μέρους μας να γίνεται η ελάχιστη προσπάθεια. Να στεκόμεθα σαν λογικά όντα πάνω στη βάση του προορισμού μας. Και έτσι, έχοντας τη δέσποινά μας Θεοτόκο σαν εγγύηση, καθότι έγινε αφορμή της σωτηρίας μας, λύνουμε κάθε πρόβλημά μας και στο παρόν και στο μέλλον. Άρα λοιπόν, τι απόκειται σε μας? Να ερευνήσουμε βαθύτερα την νοική μας πλέον κατάσταση απέναντί της, να την αγαπήσουμε ειλικρινέστερα, πιστότερα, υπολογίζοντας την πραγματική της θέση, και να είμαι θα βέβαιη ότι το θέμα όλων μας των προβλημάτων είναι ήδη λελειμμένο. Διότι είναι μεσίτης μεταξύ ημών και του Υιού της. Διότι πλέον για αυτήν ο Θεός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός, δεν είναι Κύριος και Θεός μόνον, αλλά είναι και ο καταφύσιν Υιός της. Και δεν είναι δυνατόν, όπως έχουμε πείρα, να πλησιάσει η ιδανική μητέρα των ιδανικών Υιών, ζητώντας του κάποια χάρη και αυτός να της αρνηθεί. Αυτό δεν γίνεται. Εκείνο το οποίο απομένει σε μας είναι να ερεθίσουμε μέσα μας οτιδήποτε υπάρχει έναντι της μητρικής της αγάπης και οτιδήποτε αφορά αυτό στην υμνολογία της, στην ευχαριστία της, στη δοξολογία της, στην παράκλησή της, στην επίκλησή της, ακόμη και σε κάθε άλλο το οποίο ευρίσκεται και αρμόζει στον θεοπρεπή χαρακτήρα της. Αυτή είναι κατάφορτη με όλες τις αρετές. Ιδιαίτερα όμως περισσεύει η ταπεινοφροσύνη και η αγνώτης. Γι' αυτό και λέγεται αϊπάρθενος. Δεν είναι μόνο αϊπάρθενος στο ότι πράγματι ήταν παρθένος και δεν εγνώρισε ούτε καν την έννοια του ανδρός, αλλά και μέσα στην αγνωτάτη της ύπαρξη δεν συνελήφθη η αμαρτία ούτε κατά διάνοιαν. Ούτε στον αγνό ψυχικό της κόσμου εισήλθε η φθορά και η αμαρτία. Και έτσι ακριβώς είναι και μένει η Παναγία η αϊπάρθενος. Στους νέους, στους αγάμους, στους μοναχούς, που το κέντρο της ιδιότητάς τους είναι η παρθενία, απευθύνομαι. Όποιος θέλει να την τιμήσει, ας κάνει περισσότερη προσφορά κρατώντας την αγνότητά του. Να πως δοξάζεται αυτή. Το δεύτερο στοιχείο που τη χαρακτηρίζει, αν και είναι πλήρης από αρετές, είναι ειδικά η ταπεινοφροσύνη. Όταν ήλθε ο Αρχάγγελος και της είπε καθαρά «Χαίρε Μαρία, ευρήκες χάριν από το Θεό και εσύ θα γίνεις μητέρα του Θεού», δεν υπερηφανεύθηκε και να σκεφτεί «Ώστε λοιπόν εγώ θα είμαι πλέον μητέρα του Θεού», αλλά απάντησε ταπεινά «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Αρπάζει την πρακτική ταπείνωση ονομάζοντας τον εαυτό της «Δούλην Κυρίου» και προσφέρει την απόλυτη υποταγή «Γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Αμέσως τώρα, τι προστάζεις Κύριέ μου, έτοιμη είμαι. Βλέπετε με ποιο χειρισμό, με δύο απλές λέξεις, με δύο απλές κινήσεις αυτό το τρυφερό κοριτσάκι όπως ήτο τότε προσέφερε όλη τη δύναμη της τελειότητας της αρετής, ταπείνωση και υποταγή. Όποιος λοιπόν θέλει να τιμήσει την πανάχραντό μας δέσποινα και να την παρακαλέσει να σκορπίσει πάνω του τη μητρική της στοργή, θα καλλιεργήσει αυτές τις αρετές, την ταπείνωση και την υποταγή. Και εσείς λοιπόν εκεί που βρίσκεστε μπορείτε να πείτε ένα δικό της ύμνο. Ψάλετε ένα τροπάριο δικό της, φέρτε το στα χείλη σας, την ευωδία του ονόματός της. Είδατε τι είπε μόνη της. Μόλις επλήστη Πνεύματος Αγίου, άρχισε να προφητεύει για τον εαυτό της ότι «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Αυτό της φανέρωσε η χάρις του Αγίου Πνεύματος που κατοίκησε μέσα της μόνιμα. Την ανάγκασε να το πει. Εδανίστη τα χείλη της η ενικούσα σε αυτήν χάρις του Αγίου Πνεύματος σαν ένας μουσουργός που κινεί τις χορδές για να παραγάγει μέλος. Και άρχισε να λέει μέσα της ταπεινά. «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενναίε, ότι επί εισέ μη μεγαλεία ο δυνατός». Βέβαια μεγαλεία, εφόσον κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, τι άλλο μπορούσε να γίνει. Μία ακτίνα χάριτος, μία μόνον ακτίνα εάν επιλάμψει σε ολόκληρη την κτήση, είναι ικανή αυτή και μόνη να τη μεταφέρει σε θέση θεότητος, κατά χάριν. Εδώ όμως σε αυτήν δεν πήγε απλώς ακτίνα χάριτος. Κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτό ήθελα να ενθυμίσω στην αγάπη σας για να σας κάνω θερμούς και φλογερούς απέναντι στη δική της αγάπη. Διότι έχουμε και ένα ζωντανό παράδειγμα του αημνίστου μας γέροντα που τόσο πολύ τον αγαπούσε γιατί και αυτός την αγάπησε. Μόνο που άκουγε το όνομά της κυρτούσε σαν μωρό, αλλά του έδειξε τόσες φορές την αγάπη της αισθητά και τον αξίωσε να φύγει την ημέρα που και αυτή έφυγε από τον κόσμο αυτό. Η χάρις της και οι πρεσβείες της και πάντων των Αγίων να ενισχύουν και μας. Αμήν.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστή.

Βίος του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του Νέου. Κανέλος Δοσίθεος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας. Ο ορεινός όγκος των αγράφων στα χρόνια της σκλαβιάς ήταν ενιαίος και αδιαίρετος. Συγκροτούσε το περίφημο αρματολίκι των αγράφων.

πολλοί Άγιοι και πρώτος ο Άγιος Δαμιανός από το Μυρίχοβο των Θεσσαλικών Αγράφων. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ενάρετοι, εκρίζεις ευκλεούς και ο καρπός εκλεείς. Δεν γνωρίζουμε πολλά από την νεανική του ζωή, ούτε αν έμαθε γράμματα στην πατρίδα του. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι στην περιοχή υπήρχαν κάποια μοναστήρια μέσα στα οποία τα παιδιά των γύρω χωριών θα μπορούσαν να μάθουν έστω και τα κολυβογράμματα ή ορθότερα κολοβογράμματα από το ψαλτήρι και το χτωίκι και τη μετέπειτα δράση αυτού, φαίνεται ότι ήταν κάτοχος παιδείας έστω και στοιχειώδους. Η καρδιά του από νεότητος ήταν δοσμένη αλλού, στον Χριστό. Από μικρός πόθησε τη μοναχική πολιτεία, τον όντως φιλόσοφων βίων. Γι' αυτό, όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, τη μετεφηβική, τίποτε δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Εγκατέλειψε την πατρίδα κόσμων και τα του κόσμου και επορεύθη προς το Άγιον Όρος, την κυβωτόν αυτή του γένους και της Ορθοδοξίας. Εκεί κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Μετά την κανονική δοκιμασία, εκάρι μοναχός. Αλλά οι δυσκολίες που περνούσαν τότε τα αγιορείτικα μοναστήρια, ένεκα των αφορήτων πιέσεων των κρατούντων, η είσοδος της ιδιορυθμίας προς αντιμετώπιση της καταστάσεως, αλλά και η επιθυμία να ζήσει αυστηρότερη ζωή από αυτή που ζούσε μέσα στο μοναστήρι, τον έκαμαν να αναχωρήσει δια την ενδοτέραν έρημον. Εκεί και για 3 χρόνια υπετάγει σε κάποιον δωμέτιο, άνδρα άκρας αρετής και ασκήσεως, αλλά και σημειοφόρο, θαυματουργό. Έτσι εμοιήθη από αυτόν τον Άγιον άνδρα η στα της μυστικής θεολογίας και τις πνευματικές αναβάσεις. Αυτά τα 3 χρόνια ήσαν για τον Δαμιανό χρόνια έντονης προπαρασκευής για κάτι που ο Άγιος Θεός τον προόριζε. Όταν πια ήταν ναύς έμφορτος, καράβι γεμάτο αρετές, αξιώθηκε να ακούσει θεία φωνή. «Δαμιανέ, μη ζητάς μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων». Αντελήφθη ο Άγιος ότι αυτή η φωνή δεν ήταν άλλη από φωνή Θεού. Φωνή εντολή. Τον διέτασε να αφήσει την έρημο και να πορευθεί στον κόσμο, να διδάξει τους αδελφούς χριστιανούς. Βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα. Ήταν αιώνας δύσκολος. Ήταν αιώνας αφανισμού, καταστροφών, εξισλαμισμών. Οι γραμματιζούμενοι είχαν φύγει προπολού για τη Δύση. Σχολεία δεν υπήρχαν, αλλά και τα λίγα που υπήρχαν ήσαν τόσο πολυδάπανα και τόσο μακριά που ήσαν σαν να μην υπήρχαν. Τα Ρωμιόπουλα μάθαιναν γράμματα από τους καλογύρους. Οι Ρωμιοί μάθαιναν την πίστη τους από τους φτωχούς και ταπεινούς παπάδες. Αλλά καλόγυροι και παπάδες πόσα ήξεραν. Έχουμε περιπτώσεις επισκόπων που έκαναν ορθογραφικά λάθη ακόμα και στην υπογραφή τους. Πολύ δύσκολα χρόνια. Έτσι λοιπόν ο Άγιος άφησε το αγιώνυμον όρος και οδηπορώντας για μέρες πολλές έφτασε στα μέρη του Ολύμπου. Εκεί επικρατούσε μια σχετική ελευθερία. Οι Τούρκοι σπανίως επισκέπτονταν τέτοια ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη. Αν όμως οι Τούρκοι δεν πατούσαν, είχαν για καλά πατήσει η αμάθεια, η βαρβαρότης, η ζωοκλοπή, η μέθη και ό,τι άλλο κακό προκύπτει από την άγνοια και την αγραμματοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί το μόνο που ήξεραν για την πίστη τους ήταν το ότι ήσαν χριστιανοί και όχι μουσουλμάνοι. Τίποτε άλλο. Άρχισε λοιπόν ο Άγιος τις πεζοπορίες μέσα από μονοπάτια και γιδόστρατες. Περιέρχεται όλα τα χωριά του Ολύμπου. Κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Παρακινεί τους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αλλάξουν τρόπο ζωής, να απέχουν από τις αδικίες και τις λοιπές κακίες, να φυλάτουν τις εντολές του Θεού και να εργάζονται τα καλά και θεάρεστα έργα. Αλλά όλα θα πήγαιναν καλά αν δεν υπήρχε το αλλά. Εάν ένα χωριό αλλάξει τρόπο ζωής προς το καλύτερο, θίγονται πολλά συμφέροντα. Θίγεται ο κάπελας, θίγεται ο προαγωγός, θίγεται ο έμπορος, θίγεται ο τιμιουλκών σύτων, θίγεται ο τοκογλύφος, θίγεται ο εμπορευόμενος την Κυριακή, θίγεται ο ζωοκλέπτης. Όλα ανατρέπονται. Μια παγιωμένη κατάσταση παλιανθρωπιάς ξαφνικά ανατρέπεται. Αυτό πάει πολύ. Βρέθηκαν όθεν μερικοί μισόχριστοι, μάλλον, οι φιλόχριστοι και του μισοκάλου συνεργοί,
οι οποίοι άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο και να διαδίδουν

0: πιστεύουν ότι ήταν απατεώνας και πλανεμένος. Δεν αρκούνταν μόνο στα λόγια και τις συκοφαντίες. Άρχισαν να τον κατατρέχουν, να τον απειλούν, να εμποδίζουν τους χριστιανούς από τις συνάξεις στις εκκλησίες, όπου μαζεύονταν για να ακούσουν το κήρυγμά του. Επιβουλεύονταν ακόμα και τη ζωή του. Στα χωριά υπήρχε ένα ναυρασμός. Οι Τούρκοι δεν ήσαν και πολύ μακριά. Καραδοκούσαν μάλιστα. Οι διαιρέσεις των χριστιανών γίνονταν αιτία να μπήγουν το μαχαίρι βαθύτερα. Ο Άγιος δεν ήθελε τις διαμάχες. Ήθελε οι χριστιανοί να ειρηνεύουν. Τίναξε λοιπόν κατά το ευαγγελικό παράγγελμα των κονιορτών των υποδημάτων του και αναχώρησε από τα μέρη εκείνα. Το πέρασμά του ήταν ένα βότσαλο στη λίμνη. Έκαμνε μερικούς κύκλους, ανετάραξε τα στάσιμα νερά και μετά πάλι τα ίδια. Τέλμα, Έλλος, Τέναγος, πρασινισμένα σάπια νερά. Έρχεται απέναντι, στα μέρη του Κισάβου και της Λάρισας. Ελπίζει ότι θα βρει κατανόηση και ειρήνη. Αρχίζει τις περιοδίες και το κήρυγμα. Αλλά και εδώ ζυζάνια και εδώ επιβουλές και απειλές. Φεύγει και από εκεί. Και πού να πάει. Τραβάει για την πατρίδα του τα άγραφα. Ελπίζει ότι οι εκεί χριστιανοί θα είναι πιο ήμεροι, πιο δεκτικοί στον Λόγο του Θεού. Βλέπει ότι ο τόπος αυτός ακμάζει. Μετά τη συνθήκη του Ταμασίου το 1525 πνέει άνεμος κάποιας ελευθερίας. Χτίζονται καινούρια μοναστήρια, της Ταρτάνης, του Σωτήρος στη Φραγκίστα, του Τροβάτου, των Βραγιανών και τόσα άλλα. Ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά μαζί πληθαίνει και η φτώχεια. Ο τόπος δεν μπορεί να χορτάσει τόσον κόσμο. Και το χειρότερο, μαζί με τη φτώχεια υπάρχει και η αγραμματοσύνη. Αρχίζει τη διδαχή ο Άγιος. Σαν κέντρο έχει την αιμονή στην Ορθόδοξη πίστη. Σαλπίζει ο Μακάριος μετάνοια. Πολλοί ανταποκρίθηκαν, αλλά όχι όλοι. Και εδώ ο διάβολος, μη υποφέροντας τη σωτηρία των ανθρώπων, εφρίαξε. Βρήκε συνεργάτες. Τον κατηγορούν και πάλι σαν πλανεμένο, ψευδοκαλόγυρο και απατεώνα. Σ' ανθρώπους αγράμματους αυτές οι συκοφαντίες πιάνουν. Αρχίζει νέο κυνηγητό. Και πάλι φεύγει ο Άγιος και πάλι έρχεται στα μέρη του Κισάβου. Εκεί, για να ησυχάσει επιτέλους, χτίζει μοναστήρι επωνόματι του Τιμίου Προδρόμου. Μαζί με κάποιους άλλους πατέρες που τον ακολούθησαν, ζει τη ζωή προσευχής αδιαλείπτου και ασκήσεως. Και γρήγορα αυτό το μικρό μοναστήρι γίνεται διδασκαλίων αρετής. Έρχονται πολλοί από τα γύρω χωριά για να ακούσουν τις πνευματικές νουθεσίες του Αγίου Πατρός. Ο λόγος του πέφτει στις καρδιές των ανθρώπων ως δρόσος επάγρωστην και ως νυφετός επιχόρτων. Πολλοί πήγαιναν απλώς και μόνον για να δουν τον Άγιο, να δουν και να απολαύσουν το ηλαρόν του πρόσωπον. Αρκεί ημίν το οράνσε πάτερ. Ακτινοβολούσε αγιότητα το τίμιο πρόσωπό του, γι' αυτό και η θέα του μόνο ειρήνευε τους ανθρώπους. Όλα ήσαν ήσυχα και ειρηνικά. Τίποτα δεν προμήνει τη θύελα. Όμως δεν άργησε να έλθει. Κάποτε ο Άγιος μετέβη στο χωριό Βουλγαρίνη για υποθέσεις του μοναστηριού. Κατά τη συνήθειά του κηρύττει στους κατοίκους το Λόγο του Θεού. Και ξαφνικά, χωρίς καμιά αφορμή, συλλαμβάνεται από τους αγαρινούς της περιοχής και παραδίδεται στον εξουσιαστή της Λαρίσης. Αφορμή για τη σύλληψή του δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως σοβαρή αιτία. Και εξηγούμε. Αναφέρεται στο συναξάρι του ότι οι κατηγοροί του τον κατηγόρησαν στον εξουσιαστή ότι εμπόδιζε τους χριστιανούς να πολλούν και να αγοράζουν την Κυριακή και ότι τους διδάσκει να μένουν σταθεροί στην πίστη του Χριστού. Προσεκτική παρατήρηση οδηγεί στα εξής δύο συμπεράσματα. Η πρώτη κατηγορία έχει σχέση με τους Εβραίους, η δεύτερη με τους Τούρκους. Οι Εβραίοι είχαν ανθούσα κοινότητα στη Λάρισα. Ήσαν φανατικοί τηρητές της αργίας του Σαββάτου. Την Παρασκευή είχαν ως αργία οι Τούρκοι. Πότε θα γίνονταν τα παζάρια? Την Κυριακή, η μέρα αργίας των χριστιανών. Και αφού όμως αγοραπολισίες γίνονταν στο παζάρι, αναγκαστικά οι χριστιανοί δεν πήγαιναν στην εκκλησία. Οι θείες λειτουργίες γίνονταν σε άδειες από άνδρες τουλάχιστον εκκλησίες. Κατεπατεί το ασυστόλος η αργία των χριστιανών. Ο Άγιος, βλέποντας το κακό που γινόταν, καταφέρε το δρυμύτατα της ολεθρίας αυτής συνήθειας. Αυτό όμως ερχόταν σε αντίθεση με τον φανατισμό των Εβραίων. Δωροδοκία λοιπόν εις ενέργειαν και ξεπάστρεμα του Αγίου. Η φωνή αυτή έπρεπε να σιγήσει. Οι Τούρκοι τώρα, σαν χθεσινοί κατακτητές, ήθελαν όλοι οι χριστιανοί να αλλαξοπιστήσουν. Ο βίαιος εξισλαμισμός απαγορευόταν από το Κοράνιο, αλλά αυτοί έβρισκαν τρόπους να καταπατούν την απαγόρευση. Έκαναν τη ζωή των χριστιανών αφόρητη. Διελογίζοντο εν αυτής πόσο θα αντέξουν, θα υποκύψουν. Η αμάθεια κυριαρχούσε. Λόγος Θεού δεν οικούετο. Η φτώχεια ήταν κακό σύμβουλος. Οι φόροι και το παιδομάζωμα, οι εξευτελισμοί και οι εχμαλωσίες, οι εξανδραποδισμοί, οι βιασμοί γυναικών ήσαν εξουθενωτικοί. Έρχεται λοιπόν ένας καλόγυρος από το Άγιον Όρος και κηρύττει και ξυπνά συνειδήσεις και ομιλεί για αιμονή στην πίστη του Χριστού. Αυτός ο καλόγυρος μας χαλάει τα σχέδια. Πρέπει να αφανιστεί. Προστάζει λοιπόν ο εξουσιαστής τους φύλακες να δείρουν ανηλαιώς τον Άγιο. Όταν απόκαμα να δέρνουν, του πέρασαν βαριές αλυσίδες στον τράχυλο και στα πόδια και τον έριξαν σε σκοτεινή φυλακή. Επί 15 μέρες τον βασανίζουν, με όσα βάσανα έχει εφεύρει η αρρωστημένη φαντασία τους. Τα βασανιστήρια διαδέχονται οι κολακίες και οι υποσχέσεις. Άλλαξε την πίστη σου, καλόγυρε, και γίνε Τούρκος και θα έχεις ό,τι επιθυμήσει η ψυχή σου. Είναι τα γνωστά αυτά που σ' όλους τους μάρτυρες υπόσχονται με σκοπό να κατεσχύνουν την πίστη των χριστιανών. Αλλά ο μακάριος εκείνος, με όλη τη δύναμη που του απέμενε, εμόφυρτος, καταξεσκισμένος στα ράσα και στη σάρκα, διεκήρυτε την πίστη του στο Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Βλέποντας ο άρχοντης Λάρισας ότι ήταν αδύνατο να καταπιστεί ο Άγιος και να εξωμώσει, γεμάτος θυμό και οργή, προστάζει μια φρικτή και διπλή τιμωρία. Να θανατωθεί πρώτα στην Αγχώνη και μετά να κάψουν το πτώμα του στη φωτιά. Με φωνές και αλλαλαγμούς, με βρισχές και δαρμούς, οι Δήμοι σέρνουν το μάρτυρα και τον οδηγούν κατευθείαν στην Αγχώνη. Ήταν πάντα έτοιμοι να δεχθεί καταδιχασμένους χριστιανούς. Του περνούν τη θηλιά στο λαιμό. Με μια κλωτσιά απομακρύνουν το σκαμνί και το σώμα του Αγίου αιωρείται στον αέρα. Τόση όμως είναι η μανία τους που δεν αρκούνται στο κρέμασμα. Ένας αγαρινός, τυφλός από μίσος, χτυπάει τον μάρτυρα με τσεκούρι στο κεφάλι. Το τσεκούρι χτυπάει το κεφάλι, κόβει και το σκοινί. Το σώμα του Αγίου σωριάζεται στη γη. Δεν έχει ακόμα αποθάνει. Ακόμη αναπνέει και αισθάνεται. Οι μηθανοί τον σέρνουν προς τη φωτιά. Μετά από λίγη ώρα, το σώμα του μάρτυρος γίνεται στάχτη. Αυτή τη στάχτη τη σκόρπισαν στον ποινιό ποταμό. Φοβούνται οι Τάλαινες και το λείψανο του Αγίου. Γνώριζαν την τιμή που απονέμουν οι χριστιανοί στα Άγια Λείψανα. Γνώριζαν ότι η ύπαρξή του θα διαιώνιζε τη μνήμη του Αγίου. Και αυτή τη μνήμη ήθελαν να εξαλείψουν. Δεν το κατόρθωσαν όμως. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, μαρτύρησε ο Άγιος Δαμιανός στις 14 Φεβρουαρίου του 1568 από τις ελεύσεως του Κυρίου μας. Ήτο ο Άγιος ο πρόδρομος όλων των μεγάλων διδασκάλων του γένους, προηγήθη του Ευγενίου Ετωλού κατά 100 και πλέον έτη και του Κοσμά Ετωλού κατά 200 και πλέον έτη. Ο αιώνας που έζησε ήταν ο δυσκολότερος του γένους μας. Προσπάθησε να οργώσει ένα από χρόνια καλλιέργητο χωράφι. Το καλλιέργησε με τους ιδρώτες του, το έσπηρε με τη διδασκαλία του, το πότισε με το αίμα του. Δεν αξιώθηκε να δει καρπούς. Αυτοί όμως ήλθαν. Πολύ αργότερα, αλλά ήλθαν. Ας μας συνοδεύουν οι πρεσβείες του εν βίω παντί.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η αληθινή θεολογία. Κόντογλου Φώτης. Είπαμε πως εδώ στην Ελλάδα όχι μονάχα δεν διαβάζουμε, αλλά καν δεν ξέρουμε αν υπάρχουν οι μυστικοί πατέρες που φωτίσανε την Ορθοδοξία. Για τους θεολόγους η Ορθοδοξία κατάντησε μια κούφια λέξη, αφού η μυστική ουσία της τους είναι άγνωστη, όπως και η παράδοσή τους. Οι δικοί μας θεολόγοι παίρνουν τα φώτα από τη Δύση, γιατί εκεί η θεολογία έχει γίνει επιστήμη και η ματαιοδοξία τους κολακεύεται από αυτό το πράγμα. Η πίστη για αυτούς δεν έχει καμία σημασία. Θα μου πείτε, θεολογία χωρίς πίστη γίνεται? Μα και εγώ σας ρωτώ με την ίδια απορία. Γίνεται θεολογία χωρίς πίστη? Ωστόσο, στις δυτικές χώρες και στην Αμερική, πολλοίς κόσμος έχει στραφεί προς την Ορθοδοξία από τη δίψα της αλήθειας. Στην Ελλάδα, μοναχά λιγοστοί άνθρωποι και κάποιοι παλιοημερολογίτες διαβάζουν τα βιβλία των πατέρων, εκτός του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, που τους παίρνουν οι θεολόγοι για ρήτορας και φιλολόγους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα βιβλία των μυστικών πατέρων δεν ξανατυπώνονται πια και καταντήσανε σπάνια. Η επίσημη εκκλησία τυπώνει προχειρολογήματα διαφόρων εωτεριστών θεολόγων, χωρίς καμία ουσία, που φανερώνουν μοναχά την απίστευτη γύμνια εκείνων που τα γράφουν. Μοναχά τώρα τελευταία άρχισε να τυπώνει η Αποστολική Διακονία την πατρολογία του Μιγκνέ. Μα και αυτή η έκδοση είναι για τους θεολόγους και όχι για τους πιστούς, αφού είναι τυπωμένη στην αρχαία γλώσσα. Εκτός από αυτό, η έκδοση της πατρολογίας δεν έχει καμία βαθύτερη δικαίωση, με το δυτικό χαρακτήρα που έχει η γενική μόρφωση των θεολόγων μας, που δεν έχουν καμία βαθύτερη γνώση της ουσίας της Ορθοδοξίας, ούτε και της παράδοσής μας. Έτσι και αυτή η έκδοση καταντά ένα γεγονός χωρίς βαθύτερη σημασία, αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο ορθόδοξο χώμα για να ριζοβολήσει. Στο να στραφούν οι Δυτικοί και οι Προτεστάντες στους πατέρες της Ορθοδοξίας, συντελέσανε πολλοί οι Λευκορώσοι θεολόγοι, που σκορπίσανε στις διάφορες χώρες και φωτίσανε τις ψυχές με τα σοφά κηρύγματά τους, με την αρετή της ζωής τους και με την τυπική ευσέβειά τους. Ενώ οι κληρικοί που στέλνουμε εμείς στις διάφορες παροικίες είναι οι πιο ανίδεοι στο τι θα πει η Ορθοδοξία, και οι εκκλησίες μας στο εξωτερικό δεν έχουν κανέναν θρησκευτικό προορισμό, αλλά έχουν καταντήσει κέντρα κοινωνικής συγκεντρώσεως των ομογενών κάθε Κυριακή. Έτσι, η Ορθοδοξία, δηλαδή η πρώτη και απαραμόρφωτη μορφή της Εκκλησίας, έγινε πάλι το στήριγμα όλων των ανθρώπων που ζητάνε λιμάνι σωτηρίας και ο κανόνας της χριστιανικής πίστης. Στην Ευρώπη και την Αμερική έχουν μεταφραστεί ως τώρα σε διάφορες γλώσσες η Φιλοκαλία, το μέγα και θαυμαστό αυτό βιβλίο, που στην Αθήνα το βρίσκει κανένας μοναχά στις συλλογές των βιβλιοφίλων και κάθεται στο ράφι άχρηστο σαν κανένα αρχαιολογικό αντικείμενο, ο Ευεργετίνος, οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου και κάποιων άλλων πατέρων, οι λόγοι Σημεών και νέου θεολόγου, μερικά από τα έργα του μαθητού του Νικήτα Στιθάτου και κάποια άλλα. Εμείς, αλίμονο, τυρβάζομεν περί του πώς θα φανούμε επιστημονικοί και ευρωπαϊκότεροι από τους Ευρωπαίους. Μονάχα κανένας θρησκόληπτος, καθυστερημένος κατά τους νεωτεριστάς αυτούς παπαγάλους, διαβάζει τέτοια βιβλία. Στην Ευρώπη και την Αμερική έχουν μεταφραστεί έως τώρα σε διάφορες γλώσσες η Φιλοκαλία, το μέγα και θαυμαστό αυτό βιβλίο, που στην Αθήνα το βρίσκει κανένας μοναχά στις συλλογές των βιβλιοφίλων να κάθεται στο ράφι άχρηστο σαν κανένα αρχαιολογικό αντικείμενο, ο Ευεργετινός, οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου και κάποιων άλλων πατέρων, οι λόγοι Σημεών του Νέου Θεολόγου, μερικά από τα έργα του μαθητού του Νικήτα Στιθάτου και κάποια άλλα. Εμείς, αλίμονο, τυρβάζομεν περί του πώς θα φανούμε επιστημονικοί και ευρωπαϊκότεροι από τους Ευρωπαίους. Μοναχά κανένας θρησκόληπτος, καθυστερημένος κατά τους νεωτεριστάς αυτούς παπαγάλους, διαβάζει τέτοια βιβλία. Οι λόγοι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου είναι μεταφρασμένοι στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα εγγλέζικα, εκτός από τα ρωσικά, που έχουν μεταφραστεί από τον καιρό που πρωτοτυπωθήκανε στα ελληνικά από τα αρχαία χειρόγραφα. Στην απλή ελληνική γλώσσα υπάρχει μια θαυμάσια μετάφραση καμωμένη με ευλάβεια παρά του πανοσιολογιώτατου Διονυσίου Ζαγοραίου, του ενασκήσαντος εν τη ερημονή τη καλουμένη πιπέρι απέναντι του Αγίου Όρους, τυπωμένη στη Σύρα στα 1886. Πού να καταδεχτούμε εμείς να διαβάσουμε τέτοια πράγματα, μεταφρασμένα μάλιστα από έναν αγράμματο καλόγερο που καθότανε και έγραφε απάνω σε κάποιον βράχο στο ερημονήσι πιπέρι μαζί με τους γλάρους. Εμείς διαβάζουμε τους σοφούς και αξιοπρεπείς καθηγητάδες που γράφουνε καθισμένοι στις πολυθρόνες, στα Παρίσια και στα Βερολίνα. Δεν ακούμε τι λέγει ο Θεός με το στόμα του προφήτη «Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμονταν μου τους λόγους». Πού να υποπτευθούμε το μυστικό πλούτο που κρύβεται μέσα σε τέτοιες αγίες ψυχές. Λοιπόν, αυτή η μετάφραση δεν ξανατυπώθηκε από τότε στην Ελλάδα, που τυπώνεται κάθε λογής ανοησία. Πράγμα που φανερώνει σε τι πνευματικό σκοτάδι βρισκόμαστε, κληρικοί και λαϊκοί. Από την προκοπή που έχουμε, βάλαμε τον λίχνον υπό των μόδιων και απάνω στο λιχνοστάτη βάζουμε τις τυπωμένες βαθιστόχαστες ανοησίες που ανέφερα και περιμένουμε να μας φωτίσουν. Τους βαθύτερους μυσταγωγούς που φανήκανε στον κόσμο τους έχουμε άξιους να τους διαβάζει μοναχά κανένας αγράμματος παλιοημερολογίτης. Εμείς, οι έξυπνοι και συγχρονισμένοι, βάλαμε την εξυπνάδα μας και μέσα στα μυστήρια της θρησκείας και αγαπάμε τα μεγάλα λόγια και τα επιστημονικά. Τι λέγει ο τάδε άθεος για τον Χριστό και για τη θρησκεία του ή κανένας καμουφλαρισμένος θεομπέχτης επειδή αυτά δίνουν τροφή στον εγωισμό μας. Και βουλώνουμε τα αυτιά μας για να μην ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που φωνάζει «Ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου». Αλλά κοντά στους χαλασμένους αυτούς που λέγω, υπάρχουν και πλήθος άνθρωποι που νιώθουν βαθιά την ουσία της θρησκείας μας, τη μεγάλη σημασία της λατρείας και της ιερής παράδοσής μας. Για όσους από αυτούς δεν έχουν πατερικά βιβλία, σαν αυτά που είπαμε παραπάνω, και είναι σχεδόν όλοι οι Έλληνες, γιατί η αδιαφορία εκείνων που είναι βαλμένοι για αυτή τη δουλειά στέρισε τον κόσμο από τέτοια άφθαρτη και άγια θροφή, θα προσπαθήσω με τις μικρές δυνάμεις μου να τους μεταδώσω ό,τι μπορέσω από τους περιφρονημένους αυτούς προγονικούς μας θησαυρούς. Αφού οι θεολόγοι γινήκανε φιλόσοφοι και επιστήμονες, ας γίνουμε θεολόγοι εμείς, δίχως άλλο εφόδιο, παρά μοναχά την πίστη μας, κατά τα βαθιστόχαστα λόγια του Αγίου Νείλου που λέγει «Η αληθώς προσευχή, θεολόγωση. Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Οι οκτώ πειρασμοί μοναχών και λαϊκών. Κλεόπα Ηλίε, αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της Μονής της Ιχαστρίας. Πατέρες και αδελφοί, ο μοναχός και ο αγωνιστής χριστιανός είναι πνευματικοί μαχητές σε κάθε στιγμή της ζωής τους από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό τους. Είναι όμως ανάγκη να γνωρίζουμε την τέχνη αυτού του αοράτου πολέμου και από ποια μέρη έρχεται εναντίον μας ο νοητός εχθρός. Ο Άγιος Μελέτιος ο ομολογητής μας λέγει ότι ο πειρασμός έρχεται από 6 σημεία εναντίον μας. Ενώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει από 8, δηλαδή από επάνω και από κάτω, από δεξιά και αριστερά, από εμπρός και πίσω και από μέσα και έξω. Στη συνέχεια θα ομιλήσουμε εκτενέστερα για τον πολυμερή αυτόν πόλεμο του διαβόλου με τη βοήθεια του Πανάγαθου Θεού. 1. Ο από επάνω πειρασμός. Είναι δύο ειδών. Το πρώτο συμβαίνει όταν αρχίζουμε να κάνουμε μία αδιάκριτη και απερίσκεπτη άσκηση που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας, όπως επί παραδείγματι. Υπερβολική νηστεία, συνεχή αγρυπνία, πολλές μετάνοιες και άλλες υπερβολικές ασκήσεις. Αυτή η άσκηση έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατίζει το σώμα μας και να αδυνατούμε να εργαστούμε τις αρετές του Χριστού. Συγχρόνως ταράζεται ο νους μας, γιατί δεν αναπαύεται σε αυτού του είδους τις ασκήσεις. Το δεύτερο είδος πειρασμού συμβαίνει όταν ερευνούμε την Αγία Γραφή χωρίς να διαθέτουμε την ανάλογη πνευματική ηλικία και κατάσταση, με αποτέλεσμα, αν κάποιος δεν ευρεθεί να μας χαλιναγωγήσει, θα φτάσουμε στην τρέλα, την αίρεση και τη βλασφημία του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι η απίθμενη θάλασσα της σοφίας του Θεού και από αυτό το νερό εμείς πρέπει να βγάλουμε όσο είναι δυνατόν και απαραίτητο για να ανακουφιστούμε από την πνευματική μας δίψα. Από αυτό το νερό ο άνθρωπος βγάζει με τον κουβά και από αυτόν στην κανάτα και από εκεί παίρνει με ένα ποτήρι να δροσιστεί. Και δεν προσπαθεί με μία φορά να βγάλει το νερό της σοφίας του Θεού έξω, διότι δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία και υπάρχει βεβαίως ο φόβος να πνιγεί. Έτσι πνίγηκαν πολλοί ερευνητές των γραφών λόγω της υπερηφάνειάς των και έγιναν αρχηγοί αιρέσεων και οδήγησαν μαζί με τους εαυτούς των χιλιάδες ψυχές στον Άδη. 2. Ο από κάτω πειρασμός. Από κάτω έρχεται ο πειρασμός και μας πειράζει με την ακιδεία και οκνηρία για την επιτέλεση των έργων της αρετής και των εντολών του Θεού. Ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος είναι δυνατός και υγιής στο σώμα και εκ προθέσεως αποφεύγει τις δουλειές ή τα διακονήματα της μονής, τα οποία είναι ανάλογα των δυναμεών του, ή ένας λαϊκός, ο οποίος δεν θέλει να κοπιάσει για τα έργα των αρετών, την νηστεία, την αγρυπνία, την υπηρεσία και βοήθεια του πλησίον, την προσευχή κλπ. Με την αδιαφορία ή οκνηρία μας αυτή, στερούμε από την ψυχή μας τον μισθό των πνευματικών έργων, επειδή δεν κοπιάζουμε στην εφαρμογή των θείων εντολών. Καθένας από εμάς λοιπόν έχουμε καθήκον να ανεβαίνουμε τις πνευματικές βαθμίδες των αρετών, γνωρίζοντας ότι η μέση και διακριτική οδός είναι η βασιλική, διότι τα άκρα είναι του διαβόλου. 3. Ο εκ δεξιών πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός πάλι είναι δύο ειδών. Το πρώτο είδος είναι όταν εργαστούμε τα καλά έργα με κακό σκοπό, ενώ το δεύτερο είναι εάν δεχθούμε την εμφάνιση των δαιμόνων με τη μορφή αγγέλων και αγίων ή με τη μορφή του Χριστού, της Θεοτόκου και άλλων ουρανίων μορφών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι οι δαίμονες της καινοδοξίας και υπερηφάνειας εμφανίζονται στους αδυνάτους το νου ως προφήτε. Ενώ ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει στη δεύτερη προς τους Κορινθίους ότι ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. 4. Ο εξαριστερών πειρασμός. Από τα αριστερά μας πειράζει ο διάβολος όταν γνωρίζουμε την αμαρτία, αλλά με τη θέλησή μας αποφασίζουμε να την εκτελέσουμε. Ένα παράδειγμα. Κάποιος γνωρίζει ότι είναι αμαρτία να κλέπτει, να πορνεύει, να μεθά, να βλασφημεί τα θεία, να εκδικείται των πλησίων του ή να κάνει οποιοδήποτε άλλο κακό έργο. Παρόλα αυτά όμως αφήνει τον εαυτό του να νικηθεί από την αμαρτία με τη θέλησή του και εις γνώση του. Οπότε όταν εμείς γνωρίζουμε την αμαρτία και όμως την επιτελούμε, είτε με το νου, τον λόγο, το αίσθημα ή την πράξη, τότε πειραζόμεθα εξ αριστερών. 5. Ο εκ των έμπροσθεν πειρασμός. Μας πειράζει από εμπρός ο διάβολος όταν μας παρουσιάζει σκέψεις και φαντασίες για έργα τα οποία δήθεν θα μας συμβούν στο μέλλον. Ένα παράδειγμα. Όταν θορυβούμεθα ότι θα έλθει εναντίον μας κάποιος κίνδυνος, κάποια παγίδα ή ασθένεια, ότι θα ξεσπάσει κάποιος πόλεμος, ότι θα δυσφημιστούμε από τους άλλους, θα γίνουμε πτωχοί, μας ταράζει κάποιος ότι δεν θα επιτύχουμε στις εξετάσεις ή σε κάποιο άλλο έργο. Όλα αυτά τα φέρνει ο νοητός εχθρός στο νου μας με σκοπό να μας ταράξει και να μας κλονίσει με αυτά που νομίζουμε ότι θα έλθουν εναντίον μας. Για αυτούς τους λογισμούς ας προσέχουμε τα λόγια του Σωτήρος που λέγει «Μη ουν μεριμνήσετε εις την αύριον, ή γαράβριον μεριμνήσετε αυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Δηλαδή, μη μεριμνάτε, φτάνει η στεναχώρια της ημέρας. Δεν δόθηκε σε μας από τον Θεό να γνωρίζουμε ούτε μία ώρα πέραν της παρούσης ώρας τι θα γίνει. Οπότε σε τέτοιου είδους πειρασμό να λέγομαι «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». 6. Ο εκ των όπισθεν πειρασμός. Πειραζόμεθα εκ των όπισθεν όταν οι δαίμονες μας ενοχλούν στο νου μας με αυτά τα έργα που κάναμε στο παρελθόν, όταν ήμασταν παιδιά ή νέοι και με τις αμαρτίες που κάναμε. Η μνήμη μας πολύ συχνά βοηθά τη φαντασία μας τα κακά που κάναμε. Προπαντός, όταν περάσουμε τη ζωή μας χωρίς προσπάθεια για τη φρούρηση και κάθαρση του νου με την ωερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Οι πατέρες λέγουν ότι τόσο ανόητη είναι η φαντασία, ώστε αν ένας άνθρωπος αντίκρισε στην νεότητά του μια ωραία γυναίκα με εμπάθεια και έλθει ο καιρός να πεθάνει αυτή και ήδη την νεκροκεφαλή της, εν τούτης η φαντασία του του υπενθυμίζει το ωραίο πρόσωπό της όταν ζούσε. Γι' αυτό ονόμασαν οι πατέρες τη φαντασία γέφυρα του διαβόλου, επειδή καμία αμαρτία δεν περνά από το νου και την αίσθηση παρά μόνον από τη γέφυρα της φαντασίας. Οπότε, πατέρες και αδελφοί, για να νικήσουμε στον πόλεμο αυτό, έχουμε μεγάλη ανάγκη από την ωερά εγρήγορση και προσοχή, τη μνήμη του θανάτου, των βασάνων της κολάσεως και της ακαταπαύστου νοερής προσευχής. 7. Ο εκ των έσω πειρασμός. Πειραζόμεθα από μέσα μας με τον ερεθισμό των παθών, τα οποία εξέρχονται από την καρδιά μας, κατά τον λόγο του Σωτήρος που λέγει «Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε». Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι «βαθία είναι η καρδία παραπάντα». Επειδή από αυτή πηγάζουν όλες οι κακίες στον άνθρωπο που δεν τη φυλάγει με την προσευχή και τη μετάνοια, αλλά και από αυτή πηγάζουν πάλι όλες οι αρετές σε αυτόν που την καθαρίζει με τα δάκρυα της μετανοίας και τη συντριβή. Οπότε απαλλασσόμεθα από τα πάθη της καρδίας μας με την ακατάπαυστη προσευχή και τα δάκρυα της μετανοίας. 8. Ο εκ των έξω πειρασμός. Προέρχεται από τα πάθη τα οποία εισέρχονται στην ψυχή μας από τις 5 αισθήσεις ή όπως ονομάζονται τα παράθυρα της ψυχής, για τις οποίες ο προφήτης Ιερεμίας λέγει «Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων ημών». Αυτές οι 5 αισθήσεις είναι τα 5 ζεύγη βοών με τα οποία ζούμε στην κακία και εμπάθεια και δεν θέλουμε να πάμε στο δείπνο που μας καλεί ο Μέγας Βασιλεύς. Οπότε η απόκρουση από αυτά τα πάθη γίνεται με την πολυχρόνια ανύψη του νου, την ακατάπαυστη προσευχή, τη συντριβή της καρδίας και με το να ζητάμε με πόνο και μετάνοια τη βοήθεια του Κυρίου. Εν κατακλείδη, παρακαλώ με ταπείνωση, πατέρες και αδελφοί, να βοηθήσετε και εμένα τον αμαρτωλό και αδιάφορο για τη σωτηρία μου με την προσευχή σας, ώστε να αισθανθώ τουλάχιστον εντροπή για τα ανωτέρω λόγια που σας είπα και έτσι να ξυπνήσω κι εγώ από την αναισθησία μου και να καλώ το όνομα του Κυρίου μας για βοήθειά μου. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.

Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Θεού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Σοφία,
1: εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ενέ εις ακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Κύριε, φύλαξον ημάς ο Θεός, της Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.